Καλησπέρα ή μάλλον καλημέρα. Υπάρχει μια ώρα μέσα στη νύχτα που ο χρόνος μοιάζει να σταματά. Μια ώρα που η πόλη σωπαίνει λίγο περισσότερο, που οι δρόμοι αδειάζουν, που τα φώτα στα παράθυρα λιγοστεύουν και που οι άνθρωποι που μένουν ξύπνοι αρχίζουν, χωρίς να το καταλαβαίνουν, να σκέφτονται διαφορετικά. Γιατί η νύχτα έχει έναν παράξενο τρόπο να αφαιρεί τα περιττά. Τους θορύβους, τις υποχρεώσεις, τις βιαστικές κουβέντες, τους ρόλους που παίζουμε όλη τη μέρα. Και κάπου εκεί, όταν όλα γύρω μας ησυχάζουν, μένουμε λίγο περισσότερο μόνοι,

Ίσως γι' αυτό οι μεγαλύτερες αποφάσεις της ζωής μας δεν παίρνονται πάντα στο φως της ημέρας. Ίσως γι' αυτό κάποια σ' αγαπώ γράφτηκαν στις 3 το πρωί, κάποια μου λείπεις έμειναν για ώρες στην οθόνη ενός κινητού χωρίς ποτέ να σταλούν, και κάποια συγγνώμη υπόθηκε μόνο μέσα στο μυαλό μας, όταν ο άνθρωπος που έπρεπε να το ακούσει βρισκόταν πια πολύ μακριά. Και όμως η νύχτα θυμάται. Θυμάται ανθρώπους, θυμάται δρόμους, θυμάται μυρωδιές, θυμάται τραγούδια. Θυμάται ένα παλιό αυτοκίνητο σε έναν άδειο δρόμο. Θυμάται ένα πρωτοφιλί, ένα τελευταίο αντίο. Και ένα τραγούδι που, όσο κι αν περάσουν τα χρόνια, αρκούν οι πρώτες 3 νότες του για να μας γυρίσει ακριβώς εκεί. Στην ίδια ηλικία, στο ίδιο δωμάτιο, στον ίδιον άνθρωπο. Γιατί τελικά ο χρόνος ίσως δεν περνά όπως νομίζουμε, ίσως απλώς μαζεύεται μέσα μας. Σε μικρές εικόνες, σε φωνές, σε πρόσωπα, σε στιγμές που κάποτε θεωρήσαμε ασήμαντες,

Αυτές τις ώρες κάποιοι κοιμούνται, κάποιοι δουλεύουν, κάποιοι ταξιδεύουν, κάποιοι περιμένουν ένα τηλέφωνο και κάποιοι κρατούν το χέρι ενός ανθρώπου σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου. Κάποιοι μόλις ερωτεύτηκαν, κάποιοι άλλοι προσπαθούν να μάθουν πώς είναι η ζωή όταν ένας έρωτας τελειώνει. Χιλιάδες διαφορετικές ιστορίες στην ίδια πόλη, την ίδια στιγμή, και κάπου ανάμεσά τους ένα ραδιόφωνο, μια φωνή και μια μουσική που περνά από ένα στούντιο σε ένα αυτοκίνητο, σε ένα δωμάτιο, σε ένα φυλάκιο, σε ένα νοσοκομείο, σε ένα μικρό φωτισμένο παράθυρο κάπου στην Αθήνα.

Ίσως να μην γνωριστούμε ποτέ. Ίσως να μην μάθω ποτέ ποιοι είστε. Αλλά για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε εδώ, μαζί. Είμαι ο Θανάσης Γούναρης. Ακούτε τον Αθήνα 984 στους 98,3, τον αγαπημένο σταθμό της πόλης, τον αγαπημένο σταθμό της Αθήνας, για μια ακόμη νύχτα. Και θα περπατήσουμε εκεί που οι σκέψεις γίνονται λίγο πιο αληθινές, εκεί που οι μουσικές λένε όσα εμείς δυσκολευόμαστε να πούμε, εκεί που η νύχτα συναντά το πρώτο φως της μέρας. Στην άκρη της νύχτας λοιπόν. Καλώς ήλθατε, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι.

Ήταν Παρασκευή απόγευμα. Μια από εκείνες τις Παρασκευές που δεν έχουν τίποτα το ιδιαίτερο. Ο κόσμος τελείωνε από τις δουλειές του, οι δρόμοι γέμιζαν αυτοκίνητα και κάπου σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό ένας άντρας στεκόταν μπροστά σε ένα πίνακα αναχωρήσεων. Στο χέρι του κρατούσε ένα εστίριο μονής διαδρομής. Ήταν 32 χρονών και είχε αποφασίσει να φύγει. Όχι για διακοπές, όχι για λίγες μέρες, να φύγει. Να αφήσει πίσω του την πόλη, τη δουλειά του, το μικρό διαμέρισμα που νίκιαζε, τους ίδιους δρόμους που περπατούσε κάθε πρωί και έναν άνθρωπο, μια γυναίκα, την Άννα. Είχαν χωρίσει πριν από 17 ημέρες. Το θυμόταν ακριβώς. 17. Γιατί όταν ένας άνθρωπος φεύγει από τη ζωή μας, στην αρχή μετράμε τις μέρες, μετά μετράμε τις εβδομάδες, ύστερα τους μήνες και κάποια στιγμή σταματάμε να μετράμε. Όχι επειδή ξεχάσαμε, αλλά επειδή μάθαμε να ζούμε με την απουσία.

Εκείνος όμως ήταν ακόμη στις ημέρες. 17. Το τρένο θα έφευγε στις 6:20. Κοίταξε το ρολόι του, ήταν 6 παρά 10. Είχε 10 λεπτά. 10 λεπτά για να αφήσει πίσω του μια ολόκληρη ζωή. Ακούγεται παράξενο, αλλά οι μεγάλες αλλαγές στη ζωή μας συνήθως χωρούν σε πάρα πολύ μικρό χρόνο. Ένα ναι, ένα όχι, ένα τηλέφωνο που σηκώνουμε, ένα τηλέφωνο που αφήνουμε να χτυπά, μια πόρτα που ανοίγουμε, μια πόρτα που κλείνουμε, ένα τρένο στο οποίο ανεβαίνουμε ή ένα τρένο που αφήνουμε να φύγει.

Στις 6:13 ακούστηκε η ανακοίνωση. Οι επιβάτες έπρεπε να επιβιβαστούν. Ο άντρας πήρε τη βαλίτσα του, προχώρησε προς την αποβάθρα, ένα βήμα μετά άλλο ένα, και τότε χτύπησε το τηλέφωνό του. Σταμάτησε, έβγαλε το κινητό του από την τσέπη. Δεν ήταν η Άννα, ήταν η μητέρα του. Για μια στιγμή σκέφτηκε να μην απαντήσει. Θα την έπαιρνε αργότερα από το τρένο ή από την άλλη πόλη ή αύριο. Αλλά απάντησε. «Έλα μαμά», η φωνή της ήταν ήρεμη. Τον ρώτησε που βρίσκεται. «Στο σταθμό», της είπε. Εκείνη σώπασε για λίγο. Ήξερε. Οι μητέρες μερικές φορές ξέρουν πράγματα που δεν τους έχουμε πει. «Θα φύγεις τελικά», του είπε. «Ναι», απάντησε. Και πάλι σιωπή. Και μετά του είπε μια φράση. Μια εντελώς απλή φράση.

Του είπε μια απλή φράση: αν φεύγεις για να πας κάπου, να φύγεις. Αν φεύγεις μόνο για να φύγεις από κάτι, κάτσε λίγο ακόμα. Αυτό ήταν όλο. Δεν του είπε τι να κάνει, δεν του είπε να γυρίσει, δεν του είπε να μείνει. Μόνο αυτό. Αν φεύγεις για να πας κάπου, να φύγεις. Αν φεύγεις μόνο για να φύγεις από κάτι, κάτσε λίγο ακόμα. Στις 6 και 18 οι πόρτες του τρένου άρχισαν να κλείνουν. Ο άντρας στεκόταν στην αποβάθρα, κρατούσε ακόμα τη βαλίτσα και κοιτούσε. Στις 6 και 20 ακριβώς το τρένο ξεκίνησε. Αργά στην αρχή, ύστερα γρηγορότερα, μέχρι που χάθηκε. Ο άντρας έμεινε εκεί με ένα άχρηστο πια εισιτήριο στο χέρι και μια βαλίτσα γεμάτη ρούχα για μια ζωή που δεν θα ζούσε ποτέ. Γύρισε σπίτι. Την επόμενη μέρα δεν συνέβη τίποτα, ούτε τη μεθεπόμενη. Η Άννα δεν τηλεφώνησε. Δεν εμφανίστηκε ξαφνικά στην πόρτα του.

το σπίτι ήταν κλειστό σχεδόν ένα χρόνο από τότε που πέθανε η μητέρα της. Η Μαρία απέφευγε να πηγαίνει. Όχι γιατί φοβόταν, οι άνθρωποι άλλωστε δεν φοβόμαστε πάντα τα ίδια σπίτια. Μερικές φορές η αλήθεια είναι ότι φοβόμαστε τα γεμάτα. Τα σπίτια που είναι γεμάτα φωνές που δεν ακούγονται πια, μυρωδιές, αντικείμενα, ένα ζευγάρι γυαλιά πάνω σε ένα τραπέζι, μια ζακέτα κρεμασμένη πίσω από μια πόρτα, ένα φλιτζάνι που κανείς δεν τόλμησε να μετακινήσει. Γιατί υπάρχουν αντικείμενα που όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος αποκτούν ξαφνικά μια παράξενη ιερότητα. Κανείς δεν μας το έχει εξηγήσει αυτό. Μέχρι να συμβεί, η Μαρία ήταν 62 χρονών. Είχε δύο παιδιά, τρία εγγόνια, είχε χωρίσει εδώ και πολλά χρόνια και είχε μια ζωή κανονική. Αυτή είναι ίσως η λέξη που χρησιμοποιούμε όταν δεν ξέρουμε πώς αλλιώς να περιγράψουμε τη ζωή μας. Κανονική.

Εκείνο το Σάββατο αποφάσισε πως είχε έρθει η ώρα. Το σπίτι έπρεπε να αδειάσει, τα ρούχα έπρεπε να δοθούν, τα βιβλία να μοιραστούν, τα παλιά έπιπλα να φύγουν. Μπήκε λίγο μετά τις 10 το πρωί. Άνοιξε τα παράθυρα. Το φως μπήκε απότομα στα δωμάτια. Και μαζί του σηκώθηκε εκείνη η λεπτή σκόνη που χορεύει στον αέρα και που για κάποιον ανεξήγητο λόγο τη βλέπουμε μόνο όταν υπάρχει ήλιος. Ξεκίνησε από την κρεβατοκάμαρα, άνοιξε ντουλάπες, δίπλωσε ρούχα, πέταξε παλιά χαρτιά, βρήκε φωτογραφίες, τη μητέρα της νέα, τον πατέρα της με μαλλιά, την ίδια παιδί, ένα καλοκαίρι στην Αίγινα, ένα χριστουγεννιάτικο τραπέζι, άνθρωποι που κάποτε κάθονταν όλοι μαζί γύρω από ένα τραπέζι και που τώρα βρίσκονται σκορπισμένοι σε νεκροταφεία, σε άλλες πόλεις και σε παλιά άλμπουμ. Πέρασαν ώρες. Κάποια στιγμή μετακίνησε μια παλιά συρταριέρα. Ήταν βαριά. Την τράβηξε λίγο προς τα έξω. Και τότε είδε κάτι στο πάτωμα. Έναν φάκελο κιτρινισμένο, σκεπασμένο με πολύ σκόνη. Έσκυψε, τον πήρε στα χέρια της. Στην μπροστινή πλευρά υπήρχε ένα όνομα. Το δικό της, Μαρία. Μόνο αυτό, χωρίς επίθετο, χωρίς διεύθυνση. Γύρισε τον φάκελο και είδε ότι ήταν κλειστός. Δεν είχε ανοιχτεί ποτέ. Για λίγα δευτερόλεπτα έμεινε ακίνητη. Ύστερα τον άνοιξε. Μέσα υπήρχαν 4 σελίδες χειρόγραφες. Η ημερομηνία ήταν 18 Αυγούστου 1985. Η Μαρία κάθισε στο κρεβάτι και άρχισε να διαβάζει. «Μαρία, δεν ξέρω αν πρέπει να σου γράψω», έλεγε το γράμμα. «Ίσως όταν πάρεις αυτό το γράμμα να έχεις ήδη αποφασίσει. Αλλά δεν μπορώ να φύγω χωρίς να σου πω κάτι που όταν είμαι μπροστά σου δεν καταφέρνω ποτέ να σου το πω». Η Μαρία σταμάτησε. Γνώρισε αμέσως το γραφικό χαρακτήρα. Ήταν του Νίκου. Δεν είχε ακούσει αυτό το όνομα εδώ και χρόνια. Κι όμως, μόλις το σκέφτηκε, ήρθε ολόκληρος μπροστά της. 24 χρονών, ψηλός, αδύνατος, με εκείνο το παλιό τζιν μπουφάν που φορούσε ακόμα και όταν έκανε ζέστη. Ο Νίκος, ο πρώτος της μεγάλος έρωτας. Ή τουλάχιστον.

Νίκος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που της έμαθε ότι μπορείς να σκέφτεσαι κάποιον όλη τη μέρα χωρίς να το αποφασίζεις. Είχαν γνωριστεί στο πανεπιστήμιο, 3 χρόνια μαζί, και μετά η ζωή. Ο Νίκος είχε βρει δουλειά στη Γερμανία, η Μαρία δεν ήθελε να φύγει, η μητέρα της ήταν άρρωστη, ο πατέρας της είχε χάσει τη δουλειά του. «Θα γυρίσω», της είχε πει, «περίμενε με». Αλλά η Μαρία δεν πίστευε στις αναμονές, ίσως επειδή ήταν νέα, και όταν είμαστε νέοι ένας χρόνος μας φαίνεται αιωνιότητα. Στα 62 όμως ένας χρόνος μοιάζει με μια τρίτη. Ο Νίκος έφυγε. Στην αρχή τηλεφωνούσε, μετά λιγότερο, ύστερα καθόλου. Η Μαρία περίμενε για λίγο, μετά θύμωσε και κάποια στιγμή αποφάσισε ότι είχε καταλάβει. Δεν την αγαπούσε αρκετά. Αυτό πίστευε 40 χρόνια. Κατέβασε ξανά τα μάτια της στο γράμμα. «Ξέρω ότι νομίζεις πως διάλεξα να φύγω. Δεν είναι έτσι, Μαρία. Αν μπορούσα θα έμενα. Αλλά δεν έχω τίποτα να σου προσφέρω εδώ. Και ντρέπομαι που το γράφω. Θέλω να σου ζητήσω κάτι. Περίμενέ με έναν χρόνο. Μόνο έναν. Θα δουλέψω, θα μαζέψω χρήματα και στις 18 Αυγούστου του επόμενου χρόνου θα είμαι στο παλιό καφέ στην πλατεία. Στις 7 το απόγευμα. Αν έρθεις, θα ξέρω. Αν δεν έρθεις, δεν θα σε ενοχλήσω ποτέ ξανά».

Η Μαρία κοίταξε την ημερομηνία. 18 Αυγούστου 1985. Το γράμμα είχε γραφτεί μία μέρα πριν φύγει και δεν είχε φτάσει ποτέ στα χέρια της. Σκώθηκε από το κρεβάτι, πήγε στην κουζίνα, άνοιξε ένα ντουλάπι, δεν ήξερε τι έψαχνε, το έκλεισε, γύρισε πάλι στο δωμάτιο, κοίταξε το φάκελο και τότε κατάλαβε. Η μητέρα της. Το γράμμα είχε μείνει στο σπίτι της μητέρας της. Κλειστό, κρυμμένο, 40 χρόνια. Δεν ήξερε γιατί. Ίσως η μητέρα της φοβόταν ότι θα φύγει. Ίσως πίστευε ότι την προστάτευε. Οι άνθρωποι κάνουν μερικές φορές τρομερά πράγματα στο όνομα της αγάπης. Και το πιο επικίνδυνο απ' όλα είναι ότι πιστεύουν πραγματικά πως κάνουν το σωστό. Μαρία κάθισε ξανά. Υπήρχε ακόμα μια σελίδα και κάτι τελευταίο. Αν έρθεις εκείνη τη μέρα, θέλω να ξέρεις ότι θα έχω μαζί μου 2 εισιτήρια. Δεν ξέρω για πού, θα αποφασίσουμε μαζί. Για πρώτη φορά στη ζωή μου δεν με νοιάζει που θα πάω, αρκεί να είσαι δίπλα μου. Νίκος.

Μαρία διπλώσε το χράμα και τότε συνέβη κάτι παράξενο. Δεν έκλαψε, όχι αμέσως. Κοίταξε απλώς το δωμάτιο. Το κρεβάτι της μητέρας της, τη συρταριέρα, το φως στο πάτωμα, και προσπάθησε να φανταστεί.

προσπάθησε να φανταστεί. 18 Αυγούστου 1986. 7 το απόγευμα, ένα παλιό καφέ στην πλατεία, έναν άντρα 25 χρονών, καθισμένο μόνο, με δυο εισιτήρια στην τσέπη. 7 και 5, 7 και 4, 7 και μισή, 8. Πόσο περίμενε άραγε ο Νίκος? Μια ώρα, δύο, μέχρι να κλείσει το καφέ? Και τι σκέφτηκε όταν εκείνη δεν εμφανίστηκε? Ότι δεν τον αγάπησε, ότι τον ξέχασε, ότι είχε γνωρίσει κάποιον άλλον? Η Μαρία σηκώθηκε, πήρε το κινητό της, για μερικά λεπτά έμεινε να κοιτάζει την οθόνη. Μετά έγραψε το όνομά του, Νίκος, το επίθετο. Πάτησε αναζήτηση. Βρήκε πολλούς, αλλά κανένας δεν ήταν εκείνος. Έψαξε ξανά και ξανά και ξανά, μέχρι που βρήκε μια παλιά ανάρτηση, μια φωτογραφία. Ένας άντρας περίπου στην ηλικία της, γκρίζα μαλλιά, γυαλιά. Το χαμόγελο ήταν το ίδιο. Η καρδιά της χτύπησε γρηγορότερα. Πάτησε το προφίλ. Έμενε στη Θεσσαλονίκη. Ήταν παντρεμένος, είχε δύο παιδιά και μια εγγονή. Η Μαρία κοίταξε τις φωτογραφίες. Τον Νίκο σε ένα οικογενειακό τραπέζι. Τον Νίκο δίπλα σε μια γυναίκα. Τον Νίκο να κρατάει ένα μικρό κορίτσι στην αγκαλιά. Έκλεισε το κινητό και τότε έκλαψε. Όχι επειδή ήθελε τον Νίκο πίσω, όχι επειδή μετάνιωσε για τα παιδιά της ή για τη ζωή της. Έκλαψε για δύο νέους ανθρώπους που κάποτε αγαπήθηκαν και που πέρασαν 40 χρόνια πιστεύοντας ο ένας ότι ο άλλος δεν ήρθε.

Υπάρχουν έρωτες, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, που τελειώνουν. Υπάρχουν έρωτες που ξεθοριάζουν και υπάρχουν και κάποιοι που απλώς χάνονται από ένα λάθος. Από μια σιωπή, από ένα γράμμα που έμεινε πίσω από μια σιρταριέρα. Η Μαρία πήρε ξανά το κινητό. Άνοιξε το προφίλ, πάτησε μήνυμα και έγραψε. Νίκο, βρήκα το γράμμα. Έμεινε για πολλή ώρα με το δάχτυλο πάνω από την οθόνη και τελικά πάτησε αποστολή. Η απάντηση ήρθε 11 λεπτά αργότερα. Μόνο 6 λέξεις. Περίμενα μέχρι τις 10, Μαρία. Και κάποια στιγμή, κάπου εκεί, 40 χρόνια αργότερα, δύο άνθρωποι έμαθαν επιτέλους την αλήθεια. Πολύ αργά βέβαια για να αλλάξουν τη ζωή τους. Αλλά ίσως όχι πολύ αργά για να συγχωρήσουν τη ζωή που δεν έζησαν.

μας ήξερες κάποτε. Ή έτσι νόμιζες. Μας είδες σε σκηνές, σε ήχους, σε λέξεις που χάθηκαν. Μα τώρα όχι. Τώρα δεν θα μας δεις ποτέ.

Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Είμαι ο Θανάσης Γούναρης, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, στους 98 και 3, και συνεχίζουμε μαζί, εδώ, στην άκρη της νύχτας.

απόψε μιλάμε για τις ζωές που θα μπορούσαμε να είχαμε ζήσει, για εκείνα τα μικρά αν που χωρίς να το καταλάβουμε αλλάζουν ολόκληρη τη διαδρομή μας. Και αν θέλετε να μου γράψετε, να μου πείτε τη δική σας σκέψη ή ίσως το δικό σας αν, το email μου είναι thanasisgunaris@gmail.com. Και αν θέλετε να μου στείλετε μήνυμα στο Viber, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο της εκπομπής 693-475-3640. Εδώ θα είμαστε για άλλη μια ώρα με μουσικές, με ιστορίες και με όλα εκείνα που συνήθως βρίσκουν τον δρόμο να υποθούν μόνο τη νύχτα, καλύτερα στην άκρη της νύχτας.

Αντώνης ήταν 58 χρονών όταν, πώς να το πω, συνάντησε τον εαυτό του. Δεν έγινε μπροστά σε καθρέφτη, ούτε σε κάποιο όνειρο, ούτε του συνέβη κάτι μεταφυσικό. Ήταν ένα συνηθισμένο απόγευμα Τρίτης, και ίσως αυτό να είναι το πιο παράξενο με τις σημαντικές στιγμές της ζωής μας. Σπάνια μας προειδοποιούν. Δεν υπάρχει μουσική, δεν χαμηλώνουν τα φώτα, δεν εμφανίζεται κάποιος για να μας πει «Πρόσεξε, αυτό που συμβαίνει τώρα θα το θυμάσαι για πάντα». Ο Αντώνης είχε τελειώσει από τη δουλειά λίγο νωρίτερα. Δούλευε σε μια ασφαλιστική εταιρεία. 31 χρόνια στο ίδιο κτίριο, σχεδόν στον ίδιο όροφο. Κάποτε είχε ένα μικρό γραφείο δίπλα στο παράθυρο. Μετά από μια ανακαίνιση, το γραφείο μεταφέρθηκε στο κέντρο της αίθουσας. Δεν είχε πια παράθυρο. Δεν τον πείραξε, ή τουλάχιστον έτσι έλεγε. Εκείνο το απόγευμα όμως αποφάσισε να περπατήσει. Δεν το έκανε συχνά. Συνήθως έπαιρνε το αυτοκίνητο. Κολούσε στην κίνηση, άκουγε ειδήσεις, εκνευριζόταν με τους άλλους οδηγούς και γύριζε σπίτι κουρασμένος. Μια ζωή σε επανάληψη. Ξυπνητήρι, καφές, δουλειά, κίνηση, σπίτι, τηλεόραση, ύπνος και ξανά.

Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουμε πάντα πότε η ζωή μας γίνεται συνήθεια. Ίσως επειδή συμβαίνει πολύ αργά. Μια ημέρα τη φορά. Ο Αντώνης περπατούσε χωρίς συγκεκριμένο προορισμό και κάποια στιγμή βρέθηκε μπροστά σε ένα σχολείο. Το κουδούνι είχε χτυπήσει. Παιδιά έβγαιναν τρέχοντας από την αυλή. Φωνές, τσάντες, γέλια, γονείς που περίμεναν, κορναρίσματα. Ό,τι υπάρχει συνήθως έξω από ένα σχολείο. Ο Αντώνης στάθηκε για λίγο στην άκρη του πεζοδρομίου. Δεν ήξερε γιατί. Ίσως επειδή είχε χρόνο. Ίσως επειδή για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό δεν βιαζόταν να πάει κάπου. Και τότε είδε το παιδί. Ήταν ένα παιδί περίπου 10 χρονών. Καθόταν μόνο του σε ένα χαμηλό πεζούλι έξω από το σχολείο. Στα γόνατά του υπήρχε ένα μπλοκ ζωγραφικής και ζωγράφισε. Ο Αντώνης πέρασε δίπλα του. Έριξε μια ματιά. Σταμάτησε. Το παιδί ζωγράφιζε ένα σπίτι. Όχι ένα κανονικό σπίτι. Ένα παράξενο σπίτι. Με τεράστια παράθυρα. Ένα δέντρο που περνούσε μέσα από τη στέγη. Και μια σκάλα που ανέβαινε στο πουθενά. Ο Αντώνης χαμογέλασε. «Πού πάει αυτή η σκάλα?» ρώτησε το παιδί. Το παιδί σήκωσε το κεφάλι. Τον κοίταξε σαν να είχε κάνει μια πολύ παράξενη ερώτηση. «Πάνω», είπε το παιδί. «Ναι, αλλά πού πάνω?» ξαναρώτησε ο Αντώνης. Το παιδί σκέφτηκε. «Δεν ξέρω ακόμα», είπε το παιδί. Ο Αντώνης γέλασε. «Και το δέντρο, γιατί περνάει μέσα από το σπίτι?» Το παιδί κοίταξε τη ζωγραφιά. «Γιατί ήταν εκεί πρώτο?» Ο Αντώνης δεν γέλασε αυτή τη φορά. Κοίταξε πάλι το χαρτί. «Γιατί ήταν εκεί πρώτο?» Μια απάντηση τόσο απλή και τόσο λογική. Μόνο που οι μεγάλοι δεν σκεφτόμαστε πια έτσι. Οι μεγάλοι θα κόβαμε το δέντρο, θα φτιάχναμε το σπίτι, θα βέζαμε τη σκάλα να οδηγεί κάπου συγκεκριμένα, θα ζητούσαμε άδεια, θα υπολογίζαμε το κόστος, θα βρίσκαμε έναν λόγο για τον οποίο δεν γίνεται. Ο Αντώνης κάθισε στο πεζούλι. «Σου αρέσει να ζωγραφίζεις?» ρώτησε το παιδί. Το παιδί έγνεψε. «Ναι». «Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις?» «Αρχιτέκτονας», είπε το παιδί. Η λέξη χτύπησε τον Αντώνη κάπου βαθιά. «Αρχιτέκτονας?» Για λίγα δευτερόλεπτα δεν μίλησε και το παιδί συνέχισε να ζωγραφίζει.

το παιδί συνέχισε να ζωγραφίζει. Ο Αντώνης κοίταξε τα χέρια του. 58 χρονών. Ασφαλιστική εταιρεία, 31 χρόνια. Και τότε θυμήθηκε.

θυμήθηκε όταν ήταν και εκείνος 10 χρονών. Καθόταν στο τραπέζι της κουζίνας, μπροστά του είχε χαρτιά, ζωγράφιζε σπίτια, γέφυρες, πόλεις, παράξενα κτίρια. Ο πατέρας του περνούσε από πίσω του και του έλεγε «Πάλι ζωγραφίζεις?» «Θα γίνω αρχιτέκτονας», του έλεγε με βεβαιότητα. Μα εκείνη τη βεβαιότητα που έχουν μόνο τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά δεν λένε «θα προσπαθήσω», λένε «θα γίνω». Και μετά κάτι συμβαίνει, μεγαλώνουμε και αρχίζουμε να μαθαίνουμε τις σωστές λέξεις. Δύσκολο, ρίσκο, αργότερα, δεν γίνεται τώρα. Πρέπει πρώτα να. Ο Αντώνης είχε περάσει στο Πολυτεχνείο. Δεν είχε πάει ποτέ. Ο πατέρας του είχε αρρωστήσει. Η οικογένεια χρειαζόταν χρήματα και ένας θείος του βρήκε δουλειά σε μια ασφαλιστική. Για λίγο είχε πει. Θα δούλευε ένα χρόνο και μετά θα σπούδαζε. Ο ένας χρόνος έγινε δύο, τα δύο έγιναν πέντε. Μετά γνώρισε τη γυναίκα του, παντρεύτηκαν. Ήρθε το πρώτο παιδί, μετά το δεύτερο, μετά το δάνειο, οι λογαριασμοί, οι υποχρεώσεις. Και κάποια στιγμή ο Αντώνης σταμάτησε να λέει ακόμα και στον εαυτό του ότι θα γίνει αρχιτέκτονας. Μετά σταμάτησε και να το σκέφτεται. Και στο τέλος ξέχασε ότι το είχε θελήσει ποτέ. Μέχρι εκείνο το απόγευμα, μέχρι εκείνο το παιδί. «Εσείς τι δουλειά κάνετε?» ρώτησε ο μικρός. Η ερώτηση τον ξάφνιασε. «Εγώ?» «Ναι», ο Αντώνης χαμογέλασε αμήχανα. «Δουλεύω σε μια ασφαλιστική εταιρεία», είπε. Το παιδί έγνεψε, αλλά δεν φάνηκε ιδιαίτερα εντυπωσιασμένο. «Και τι θέλατε να γίνετε όταν ήσασταν μικρός?» ρώτησε. Ο Αντώνης άνοιξε το στόμα. Η απάντηση ήταν έτοιμη. Αρχιτέκτονας. Αλλά δεν την είπε ποτέ. Δεν ήξερε γιατί. Ίσως ντράπηκε. Όχι απέναντι στο παιδί. Απέναντι στον 10χρονο Αντώνη. Εκείνον που καθόταν κάποτε στο τραπέζι μιας κουζίνας και σχεδιάζε πόλεις. «Δεν θυμάμαι», είπε τελικά. Το παιδί τον κοίταξε. «Καθόλου?» «Καθόλου», είπε ο Αντώνης. Το παιδί κατέβασε τα μάτια στη ζωγραφιά του και είπε «περίεργο».

παιδί είπε μόνο αυτή τη μία λέξη, περίεργο. Λίγο αργότερα ήρθε η μητέρα του παιδιού. Εκείνο έκλεισε το μπλοκ, σηκώθηκε, γεια σας του είπε, γεια σου είπε κι αυτός, και το παιδί έφυγε. Ο Αντώνης έμεινε στο πεζούλι. Ο ήλιος είχε αρχίσει να πέφτει. Τα παιδιά είχαν φύγει. Η πόρτα του σχολείου έκλεισε και ένας άντρας 58 χρονών καθόταν μόνος έξω από ένα δημοτικό σχολείο και προσπαθούσε να θυμηθεί τον άνθρωπο που κάποτε είχε υποσχεθεί στον εαυτό του ότι θα γίνει. Εκείνο το βράδυ γύρισε σπίτι αργά. Η γυναίκα του κοιμόταν. Πήγε στην αποθήκη, άνοιξε κουτιά, παλιές φωτογραφίες, βιβλία, χαρτιά, και στο τελευταίο κουτί βρήκε ένα μπλοκ. Το άνοιξε. Στην πρώτη σελίδα υπήρχε ένα σπίτι. Τεράστια παράθυρα, ένα δέντρο στην αυλή και μια σκάλα. Ο Αντώνης κάθισε στο πάτωμα. Πήρε ένα μολύβι. Τα χέρια του έτρεμαν λίγο. Στην επόμενη λευκή σελίδα τράβηξε μια γραμμή, μετά άλλη μια. Δεν ήταν καλό όμως. Το έσβησε και ξαναδοκίμασε. Και κάπου λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ένας άντρας 58 χρονών άρχισε πάλι να ζωγραφίζει σπίτια. Δεν παράτησε τη δουλειά του, δεν έγινε διάσημος αρχιτέκτονας, δεν άλλαξε τη ζωή του μέσα σε μια νύχτα. Αυτά, ξέρετε, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, συμβαίνουν κυρίως στις ταινίες. Αλλά κάθε Τρίτη και Πέμπτη μετά τη δουλειά, ο Αντώνης πήγαινε σε ένα εργαστήριο σχεδίου και ζωγράφιζε. 2 χρόνια αργότερα η κόρη του μπήκε στο σπίτι του. Στον τοίχο του σαλονιού υπήρχε ένα μεγάλο σχέδιο. Ένα παράξενο σπίτι με τεράστια παράθυρα και ένα δέντρο που περνούσε μέσα από τη στέγη. «Παμπά, ποιος το έκανε αυτό?» ρώτησε. Ο Αντώνης κοίταξε το σχέδιο. Χαμογέλασε. «Εγώ», είπε. Η κόρη του τον κοίταξε εκπληκτή. «Δεν ήξερα ότι ζωγραφίζεις». Ο Αντώνης σώπασε για λίγο και μετά είπε. «Ούτε εγώ. Ξέρετε, μερικές φορές λέμε ότι χάσαμε τα όνειρά μας. Ίσως όμως δεν είναι έτσι. Ίσως τα όνειρα δεν χάνονται. Ίσως απλώς μένουν κάπου μέσα μας, σε ένα παλιό κουτί, πίσω από λογαριασμούς, υποχρεώσεις, φόβους και χρόνια, και περιμένουν. Όχι για πάντα, όχι για να γίνουν η ζωή μας, μερικές φορές μόνο για να τα θυμηθούμε. Γιατί υπάρχει ένα παιδί που ήμασταν κάποτε».

Υπάρχει ένα παιδί που ήξερε ακριβώς τι αγαπούσε πριν μάθει τι είναι λογικό, πριν μάθει τι συμφέρει, πριν μάθει τι περιμένουν οι άλλοι από εκείνο. Και ίσως κάπου κάπου να αξίζει να το ρωτάμε: «Ε μικρέ, είσαι ακόμα εκεί?» Γιατί μπορεί και μετά από τόσα χρόνια να μας απαντήσει: «Εδώ είμαι. Εσύ πού ήσουν?»

Ο Στέφανος ήταν 71 χρονών όταν του έκαναν την ερώτηση. Ήταν Κυριακή μεσημέρι. Ολόκληρη η οικογένεια βρισκόταν στο σπίτι. Τα παιδιά του, τα εγγόνια του, η γυναίκα του. Ένα πολύ μεγάλο τραπέζι. Πιάτα, ποτήρια, φωνές. Κάποιος γελούσε δυνατά. Κάποιος άλλος μιλούσε στο τηλέφωνο. Ένα παιδί έτρεχε στο διάδρομο. Η τηλεόραση ήταν ανοιχτή, χωρίς κανείς να την παρακολουθεί. Η ζωή, αυτός ο υπέροχος θόρυβος που κάνει η ζωή όταν βρίσκεται ολόκληρη μέσα σε ένα δωμάτιο. Ο Στέφανος καθόταν στην άκρη του τραπεζιού. Παρατηρούσε. Τα τελευταία χρόνια το έκανε συχνά. Όσο μεγαλώνουμε, ίσως μιλάμε λιγότερο και κοιτάζουμε περισσότερο. Ίσως γιατί αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι οι στιγμές περνούν πολύ πιο γρήγορα από όσο πιστεύαμε. Ο εγγονός του, 17 χρονών, καθόταν απέναντί του. Κάποια στιγμή τον κοίταξε. «Παππού, τι είναι, να σε ρωτήσω κάτι?» «Ρώτα», είπε. Το παιδί χαμογέλασε. «Αν μπορούσες να γυρίσεις πίσω και να ζήσεις ξανά τη ζωή σου, τι θα άλλαζες?» I wish it could be me, but I will make it off this bed.

στο τραπέζι δεν έδωσε κανείς σημασία. Η συζήτηση συνεχιζόταν. Κάποιος ζητούσε ψωμί, κάποιος μάλλον ένα παιδί, κάποιος γέμιζε ένα ποτήρι. Αλλά ο Στέφανος έμεινε ακίνητος. Τι θα άλλαζες 71 χρόνια ζωής, χιλιάδες μέρες, χιλιάδες αποφάσεις, λάθη, άνθρωποι, δρόμοι. Τι θα άλλαζες? Πολλά, είπε. Το παιδί γέλασε. Δηλαδή,

Το παιδί γέλασε. Δηλαδή, ο Στέφανος κοίταξε το τραπέζι και άρχισε να θυμάται. Θα άλλαζε εκείνη τη δουλειά. Στα 29 του είχε δύο προτάσεις. Η μία ήταν ασφαλής, η άλλη ήταν αυτό που πραγματικά ήθελε. Διάλεξε την ασφαλή. Για λίγα χρόνια, είχε πει. Έμεινε 37. Θα άλλαζε εκείνο το ταξίδι. Οι φίλοι του είχαν αποφασίσει να φύγουν για ένα μήνα. Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία. Με ένα παλιό αυτοκίνητο. Ο Στέφανος δεν πήγε. Είχε δουλειά. Του χρόνου, είπε. Δεν έγινε ποτέ. Θα άλλαζε εκείνο τον καυγά με τον αδελφό του. Δεν θυμόταν καν πως είχε αρχίσει. Κάτι για ένα σπίτι, κάτι για χρήματα, κάτι που τότε φαινόταν τεράστιο. Δεν μίλησαν για 6 χρόνια. Μια μέρα το τηλέφωνο χτύπησε. Ο αδελφός του είχε παθεί έμφραγμα. Πρόλαβε να φτάσει στο νοσοκομείο. Δεν πρόλαβε να του μιλήσει όμως. 6 χρόνια σιωπής για κάτι που τώρα δεν μπορούσε καν να θυμηθεί. Θα άλλαζε εκείνο το απόγευμα με το γιο του. Ο γιος του ήταν 8 χρονών. Είχε έναν αγώνα ποδοσφαίρου. «Μπαμπά, θα έρθεις?» «Θα προσπαθήσω», είπε. Αυτή η φράση «θα προσπαθήσω» είναι η πιο βολική υπόσχεση των μεγάλων. Δεν πήγε ποτέ. Είχε μια σημαντική συνάντηση. Τόσο σημαντική που 40 χρόνια αργότερα δεν θυμόταν καν ούτε ποιοι ήταν εκεί. Θυμόταν όμως το πρόσωπο του γιου του όταν γύρισε σπίτι. «Κερδίσαμε 2-0», είπε. «Μπράβο, αγόρι μου», απάντησε. «Έβαλα γκολ». Ο Στέφανος είχε σηκώσει το κεφάλι από κάτι χαρτιά. «Μπράβο», είπε, και συνέχισε να δουλεύει. Θα άλλαζε πολλά από τη ζωή του. Θα τηλεφωνούσε περισσότερο στη μητέρα του, γιατί κάθε φορά που τον έπαιρνε βιαζόταν. «Μαμά, έχω δουλειά, θα σε πάρω εγώ», έλεγε. Πόσες φορές άραγε είχε πει αυτή τη φράση. «Θα σε πάρω εγώ». Και πόσες φορές δεν πήρε ποτέ. Θα έλεγε «περισσότερα σ' αγαπώ» και λιγότερα «άσε με τώρα». Θα αγόραζε λιγότερα πράγματα και θα έκανε περισσότερα ταξίδια. Θα φοβόταν λιγότερο, θα χόρευε περισσότερο, ακόμα κι αν δεν ήξερε. Ιδίως επειδή δεν ήξερε. Ο εγγονός του περίμενε. «Λοιπόν», ο Στέφανος χαμογέλασε. «Θα άλλαζα πολλά». Το παιδί έγειρε μπροστά. «Ποιο θα άλλαζες πρώτο?», του είπε. Και τότε ο Στέφανος κοίταξε τη γυναίκα του, την Ειρήνη. Καθόταν στην άλλη πλευρά του τραπεζιού. 70 χρονών. Τα μαλλιά της λευκά, μιλούσε με την κόρη τους και γελούσε. Και ξαφνικά ο Στέφανος θυμήθηκε την πρώτη φορά που την είχε δει. Ήταν 26 χρονών, σε ένα πάρτι που δεν ήθελε να πάει. Είχε δουλέψει όλη τη μέρα και ήταν κουρασμένος. Ένας φίλος του επέμενε. «Έλα για μια ώρα». Ο Στέφανος είχε πει όχι. Ο φίλος ξανά πήρε τηλέφωνο. «Έλα ρε Στέφανε». Και για κάποιον λόγο τελικά πήγε. Η Ειρήνη στεκόταν δίπλα σε ένα παράθυρο. Φορούσε ένα κόκκινο φόρεμα. Ο Στέφανος την κοίταξε, εκείνη τον κοίταξε και η ζωή του άλλαξε. Τόσο απλά. Τόσο τρομακτικά απλά. Τώρα κοίταζε γύρω του τον γιο του, εκείνον που είχε χάσει τον γκολ, την κόρη του, τα εγγόνια του, το παιδί που καθόταν απέναντί του και του έκανε αυτή την ερώτηση. Και σκέφτηκε. Αν άλλαζε δουλειά, θα πήγαινε άραγε σε εκείνο το πάρτι. Αν είχε κάνει εκείνο το ταξίδι, θα βρισκόταν στην Αθήνα εκείνη την μέρα. Αν είχε πάρει μια άλλη απόφαση στα 23 του, θα γνώριζε τον φίλο που τον ανάγκασε να πάει.
αν άλλαζε ένα μόνο πράγμα, ένα, θα υπήρχε η ειρήνη, θα υπήρχε ο γιος του, θα υπήρχε η κόρη του, θα υπήρχε αυτός ο 17χρονος εγγονός του απέναντί του. Και ο Στέφανος τότε ένιωσε ένα παράξενο ρίγος, γιατί ξαφνικά κατάλαβε κάτι. Δεν μπορείς να αλλάξεις ένα κομμάτι της ζωής σου. Η ζωή δεν είναι βιβλίο, δεν σκίζεις μια σελίδα και συνεχίζεις την επόμενη. Κάθε σελίδα γράφει την άλλη. Κάθε λάθος ανοίγει έναν δρόμο και κάθε δρόμος οδηγεί κάπου.

Και ξέρετε κάτι, φίλες και φίλοι, μερικές φορές εκεί που μας οδηγεί ένα λάθος βρίσκεται ένας άνθρωπος που δεν θα αλλάζαμε για τίποτα στον κόσμο. Ο εγγονός του χαμογέλασε. Λοιπόν, παππού, ποιο θα άλλαζες πρώτο? Ο Στέφανος κοίταξε πάλι την Ειρήνη, μετά το γιο του, την κόρη του, τα παιδιά που έτρεχαν στο σπίτι και είπε: τίποτα, τίποτα, τίποτα. Ο εγγονός του γέλασε. Μα πριν είπες ότι θα άλλαζες πολλά. Ναι. Τότε ο Στέφανος πήρε μια ανάσα και είπε: θα ήθελα να είχα κάνει πολλά πράγματα στη ζωή μου διαφορετικά, αλλά φοβάμαι ότι αν άλλαζα έστω και ένα, μπορεί να μην ήσασταν εσείς εδώ. Το παιδί δεν μίλησε. Ο Στέφανος χαμογέλασε. Οπότε θα τα άφηνα όλα όπως έγιναν. Εκείνο το βράδυ, όταν όλοι έφυγαν, ο Στέφανος και η Ειρήνη έμειναν μόνοι. Το σπίτι ήταν ξαφνικά ήσυχο. Πιάτα στο τραπέζι, ποτήρια, καρέκλες μετακινημένες. Τα σημάδια μιας οικογένειας που πριν από λίγο ήταν εκεί. Η Ειρήνη άρχισε να μαζεύει. Ο Στέφανος την πλησίασε. «Άστα», της είπε. «Μα αύριο θα είναι χειρότερα», είπε αυτή. «Άστα». Η Ειρήνη τον κοίταξε ξανά. «Τι έπαθες, καλέ?» Ο Στέφανος άπλωσε το χέρι του. «Χόρεψε μαζί μου», της είπε. Η Ειρήνη γέλασε. «Είσαι καλά, Χριστιανέ μου. Μια χαρά. Μα δεν έχει μουσική καταρχήν», είπε. Ο Στέφανος χαμογέλασε. «Δεν πειράζει». Και κάπου, σε ένα σαλόνι γεμάτο άπλυτα πιάτα, δύο άνθρωποι 70 και χρονών χόρευαν χωρίς μουσική. Γιατί ίσως τελικά αυτή να είναι η ζωή. Όχι η ζωή που σχεδιάσαμε, όχι η ζωή που θα μπορούσαμε να είχαμε ζήσει, αλλά αυτή, η μία, η ατελής, με τα λάθη της, με τα τρένα που δεν πήραμε, με τα γράμματα που δεν έφτασαν ποτέ, με τα όνειρα που ξεχάσαμε σε παλιά κουτιά, με τους ανθρώπους που χάσαμε και με εκείνους που από μια απίθανη αλυσίδα συμπτώσεων και αποφάσεων βρέθηκαν δίπλα μας. Και αν μπορούσες να γυρίσεις πίσω, αν μπορούσες να σταθείς απέναντι στον 20χρονο τότε εαυτό σου, τι θα του έλεγες? Να προσέξει, να μην φοβάται, να πάρει το τρένο, να στείλει το γράμμα, να πάει στο πάρτι? Ή μήπως θα τον κοιτούσες απλώς και θα τον άφηνες να κάνει όλα τα λάθη? Γιατί κάπου στο τέλος αυτών των λαθών ίσως να βρίσκονται οι άνθρωποι που αγαπάς σήμερα. Και τότε καταλαβαίνεις ότι δεν χρειάζεται πάντα να συγχωρήσεις τη ζωή για όσα δεν σου έδωσε. Μερικές φορές, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, χρειάζεται να την ευχαριστήσεις για τον παράξενο δρόμο που πήρε για να σε φέρει μέχρι εδώ.

Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας διαδρομής. Απόψε μιλήσαμε για τις ζωές που θα μπορούσαμε να είχαμε ζήσει, για ένα τρένο που έφυγε χωρίς εμάς, για ένα γράμμα που άργησε 40 χρόνια να φτάσει στον άνθρωπό του, για ένα παιδί που μας θύμισε ποιοι θέλαμε κάποτε να γίνουμε, και για εκείνη τη μεγάλη, ίσως αδύνατη ερώτηση: αν μπορούσαμε να γυρίσουμε πίσω, θα αλλάζαμε πράγματι τη ζωή μας? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Και ίσως να μην υπάρχει σωστή απάντηση, γιατί όλοι έχουμε ένα τρένο που δεν πήραμε, ένα γράμμα που δεν στείλαμε, ένα όνειρο που αφήσαμε κάπου πίσω, μια κουβέντα που έπρεπε να είχαμε πει, έναν άνθρωπο που ίσως έπρεπε να είχαμε κρατήσει λίγο περισσότερο. Αλλά έχουμε και αυτή τη ζωή, τη δική μας, αυτή που συνέβη, με τα λάθη της, με τις απώλειες, με τις συμπτώσεις, με τις λάθος στροφές και τους παράξενους δρόμους που πολλές φορές, χωρίς να το ξέρουμε, μας έφεραν ακριβώς εδώ. Και ίσως τελικά το πιο σημαντικό, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, δεν είναι να ρωτιόμαστε συνέχεια τι θα έχει συμβεί αν. Ίσως το πιο σημαντικό είναι να θυμόμαστε ότι όσο είμαστε εδώ, υπάρχουν ακόμη δρόμοι που δεν έχουμε περπατήσει, τηλέφωνα που μπορούμε ακόμα να κάνουμε, λέξεις που προλαβαίνουμε να πούμε, άνθρωποι που μπορούμε να αγκαλιάσουμε, και όνειρα, γιατί όχι, όνειρα που ίσως δεν είναι τόσο αργά για να τα βγάλουμε από εκείνο το παλιό κουτί. Ήταν η άκρη της νύχτας. Είμαι ο Θανάσης Γούναρης και ακούσατε τον Αθήνα 984 στους 98,3, τον αγαπημένο σταθμό της πόλης, τον αγαπημένο σταθμό της Αθήνας. Και αν θέλετε να μου γράψετε, αν θέλετε να μου πείτε τη δική σας ιστορία, τη δική σας σκέψη, ή απλώς ένα «είμαι κι εγώ εδώ», μπορείτε να το κάνετε στο Viber στο 693-475-3640, αλλά και στο email μου thanasisgunaris@gmail.com. Τα διαβάζω όλα, και πολλές φορές, να ξέρετε, μια δική σας λέξη μπορεί να γίνει η αρχή μιας επόμενης νυχτερινής ιστορίας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ, εσάς που δουλεύετε, εσάς που ταξιδεύετε, εσάς που γυρίζετε σπίτι, εσάς που ξενυχτάτε δίπλα σε έναν άνθρωπο, σε ένα νοσοκομείο, και εσάς που απλώς για 2 ώρες αφήσατε ένα ραδιόφωνο να σας κρατήσει συντροφιά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αθήνα 984, στο σταθμό της πόλης μας, που φιλοξενεί αυτή την εκπομπή, και σε όλους τους συνεργάτες που εργάζονται νυχθημερών για αυτή και για τις υπόλοιπες εκπομπές. Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη Κυριακή, την ίδια νυχτερινή ώρα, εδώ, στον Αθήνα 984, στην άκρη της νύχτας. Μέχρι τότε, να προσέχετε τους ανθρώπους σας, να λέτε όσα νιώθετε όσο υπάρχει ακόμα χρόνος να ακουστούν, και μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε. Καλή σας νύχτα, ή μάλλον καλή σας μέρα.

πόλη σωπαίνει. Και όταν σωπαίνει η πόλη, ακούς όσα δεν λες. Οι δρόμοι ανασένουν χωρίς φωνή. Και ο άνεμος ψάχνει παρέα στα στενά.

0: Για λίγο είμαστε δύο, μετά ξανά ένα.
1: Κάθε πόλη έχει τη σιωπή της, μα της Αθήνας είναι βαριά. Δεν είναι μοναξιά, είναι η ανάμνηση όσων μίλησαν δυνατά. Κι ακόμα αιωρείται πάνω από τα φώτα της, σαν καπνός που δεν έσβησε ποτέ.

son muchas las cosas que me han fascinado.

Por este largo río, ¿no?

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο του Αθήνα 984 η Ελένη Ζαμαρία. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις εξεπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για τα ιρανικά πυρά που δέχθηκε πλοίο υποκυπριακή σημαία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που έπλεε στα στενά του Ορμούζ. Το διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, ανακοίνωσε ότι ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται και το πλοίο δεν είναι σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι του λόγω πυρκαγιάς και σημαντικής ζημιάς στο μηχανοστάσιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο και επιβιβάστηκε σε σωστική Λέμβο. Το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή ανοίγοντας πυρ εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ και τώρα πληρώνει το τίμημα, δήλωσε για τα αντίπεινα ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ. Ιρανικά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν πως εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές τοποθεσίες στο νότιο Ιράν, αναφέροντας μεταξύ άλλων τις περιοχές Μπαντάρ Αμπάς, Σιρίκ, Μπουσέρ, Τσαμπαχάρ και το νησί Κέσμ. Τα ξημερώματα, σιρήνες συναγερμού ήχησαν σε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και Μπαχρέιν για ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς. Το Υπουργείο Άμυνας των Εμμυράτων ανακοίνωσε πως ενεργοποιήθηκε η αντιεροπορική άμυνα για την αναχέτησή τους. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 28χρονος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Νωρίτερα οι δύο αστυνομικοί είχαν κριθεί προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες στην απολογία τους υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν και πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ αυτών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και τρομοκρατική οργάνωση, άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν άλλα 4 άτομα. Οι κατηγορούμενοι είναι 2 άνδρες, ηλικίες 29 και 24 ετών και μια 26χρονη. Η απολογία τους στην ανακρίτρια αναμένεται αυτή την εβδομάδα μετά την προθεσμία που έλαβαν. Έως τότε παραμένουν υποκράτηση. Την άρση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη με επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, την αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές και την ακύρωση της προηγούμενης θέσης για συμπόρευση με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή, η οποία συνεδρίασε χθες με οριακή επαρτία και χωρίς τη θεσμική έγκριση της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπουνά. Αποφασίστηκε επίσης η συνέχιση της συνεδρίασης το ερχόμενο Σαββατοκυριακό. Στον Καναδά 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 5 τραυματίστηκαν από πυρά αγνώστου κατά τη διάρκεια μουσικού φεστιβάλ στο Τορόντο. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του είναι σε εξέλιξη. Στη Συρία, φεριμπότ προσέκρουσε σε γέφυρα στον ποταμό Εφράτ με αποτέλεσμα δεκάδες επιβαίνοντες να πέσουν στο νερό. 2 παιδιά εντοπίστηκαν νεκρά, ενώ σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για την ανέβρεση αγνοωμένων. Στην αθλητική επικαιρότητα και τους αγώνες του Μουντιάλ, η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Νορβηγίας και η Αργεντινή 3-1 της Ελβετίας. Και ο καιρός έθριος στην Αττική με τη θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 23 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ιακίνη Θυλάγιο.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984. Αθήνα 984.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Σήμερα θα ταξιδέψουμε στον 17ο αιώνα, στην εποχή του Μπαρόκ, και θα γνωρίσουμε τον Ιταλό συνθέτη Τζουζέπε Ταρτίνι. Ο Τζουζέπε Ταρτίνι γεννήθηκε το 1692 στην Πιράνο της Ιταλίας, μια πόλη που σήμερα ανήκει στη Σλοβενία. Οι γονείς του, με την επιθυμία να τον δουν μοναχό, τον καθοδήγησαν αρχικά προς μια πιο αυστηρή πορεία. Εκείνος όμως αγάπησε βαθιά τη μουσική ενώ παράλληλα σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα, όπου διακρίθηκε και ως εξαιρετικός ξυφομάχος. Τελικά, ο Τζουζέπε Ταρτίνι αφοσιώθηκε στο βιολί και στη σύνθεση, ιδιαίτερα μετά τη δίωξή του από έναν καρδινάλιο, ο οποίος τον κατηγόρησε ότι απήγαγε μία προστατευόμενή του για να την έχει ως ερωτική του σύντροφο. Έτσι, ο Ταρτίνι αποσύρθηκε σε ένα ησυχαστήριο, στο μοναστήρι του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, το οποίο έγινε για εκείνον ένα προσωπικό καταφύγιο μελέτης και ανάπτυξης της δεξιοτεχνίας του στο δοξάρι, που αργότερα έγινε πρότυπο για τις μεταγενέστερες σχολές βιολιστών. Αργότερα τοποθετήθηκε ως εξάρχων στο μουσικό παρεκκλήσι της Βασιλικής του Αγίου Αντωνίου της Πάντοβα και συνέχισε τη δράση του ως καθηγητής βιολιού, καθώς και ανώτερων θεωρητικών. Με τον τίτλο «Τρίλο ντε Διάβολο», «Η τρίλια του Διαβόλου», έμελε να γίνει γνωστότερη η σονάτα του. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό έργο, ανάμεσα στα πολλά θρησκευτικά του έργα, στις πολυάριθμες σονάτες, τα κουαρτέτα και τα κονσέρτα για βιολί που συνέθεσε. Ορισμένα από τα χειρόγραφά του φυλάσσονται σήμερα στην Κοινοτική Βιβλιοθήκη της Ανκόνα. Ο Ταρτίνι υπήρξε επίσης ο ιδρυτής μιας σχολής βιολιού που προσέλκυσε μαθητές από όλη την Ευρώπη. Ευτύχησε ακόμη να αποκτήσει ένα βιολί Στρατιβάριους, κατασκευασμένο το 1715 από τον ίδιο τον Αντώνιο Στρατιβάρη, ειδικά για τον Τζουζέπε Ταρτίνι. Λίγο πριν από το τέλος της ζωής του, ο Τζουζέπε Ταρτίνι διατύπωσε μια θεωρία της αρμονίας, αντλώντας έμπνευση από την άλγεβρα και τη γεωμετρία. Την κατέγραψε στην Τρατάτο τη Μούζικα, μια πραγματεία που αποκαλύπτει το εύρος και την ανήσυχη φύση του πνεύματός του. Παράλληλα, η συμβολή του στην επιστήμη του ήχου υπήρξε καθοριστική. Ανακάλυψε τον λεγόμενο τόνο Ταρτίνι, μια τρίτη αόρατη νότα που γεννιέται όταν δύο ήχοι αντιχούν μαζί. Ο Τζουζέπε Ταρτίνι έζησε, εργάστηκε και αγάπησε βαθιά την Πάντοβα. Εκεί και ενταφιάστηκε. Πέθανε σε ηλικία 82 ετών. Η πόλη Πιράν, από όπου καταγόταν ο Τζουζέπε Ταρτίνι, έχει αφιερώσει την κεντρική της πλατεία στο όνομά του. Κάθε χρόνο στον καθεδρικό ναό της πόλης πραγματοποιείται συναυλία στη μνήμη του.

Αντάτζιο, από το κονσέρτο για βιολί σε μία λάσονα. Έργο 56. Παίζει η μπαρόκ ορχήστρα της Βενετίας, υπό τη διεύθυνση του Αντρέα Μάρκον. Βιολί Σουζάν Σιρανοσιάν. Τζουζέπε Ταρτίνι.

Ακολουθεί Allegro Assai από το κονσέρτο για βιολί Σεραί Λάσονα, έργο 45. Παίζει η Μπαρόκ Ορχήστρα της Βενετίας υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Μάρκον. Βιολί Σουζάν Σρανοσιάν.

ακούσουμε Grave Espressivo από το κονσέρτο για βιολοντσέλο σε Ρε Μίζωνα, έργο 34. Παίζει το σύνολο Academia della Nunziata υπό τη διεύθυνση του Ρικάρντο Ντόνι. Βιολοντσέλο Μάριο Μπρουνέλο. Τζουζέπε Ταρ.

Ακολουθεί Allegro από το κονσέρτο για βιολί σε μία λάσονα, έργο 56. Παίζει η Βρετανική Ορχήστρα Δωματίου. Βιολί Σαλβατόρε Ακάρτο, Τζουζέπε Ταρτίνι.

ακούσουμε Largo Andante από το κονσέρτο για βιολί σε σολ μίζωνα, έργο 81, από το σύνολο L'Arte dell'Arco, βιολί Federico Guglielmo, Giuseppe Tartini.

Ακολουθεί Αντάντε από το κονσέρτο για βιολί Σεραμίζωνα. Έργο 28. Παίζει η ορχήστρα δωματίου της Κολονίας υπό τη διεύθυνση του Χέλμουτ Μιούλερ Μπρουλ. Βιολί Αριάδνη Δασκαλάκη. Τζουζέπε Ταρτίνι.

Ακολουθεί Λαρκέτο από το κονσέρτο για βιολοντσέλο σε Λαμίζωνα, έργο 28. Παίζει το σύνολο Ακαδέμια de la Nunziata υπό τη διεύθυνση του Ρικάρντο Ντόνι. Βιολοντσέλο Μάριο Μπρουνέλο. Τζουζέπε Ταρτίνι.

Ακολουθεί Allegro από το κονσέρτο για βιολί σε λαμίζωνα, έργο 96. Παίζει η Μπαρόκ Ορχήστρα της Βενετίας υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Μάρκον. Βιολί Σουζάν Σιλανοσιάν. Τζουζέπε Ταρτίνι.

αγαπημένοι μου ακροατές, σας ευχαριστώ για την ακρόασή σας και σήμερα. Ευχαριστώ τη Σμαράγδα Σταμουλακάτου για την επιμέλεια του ήχου. Θα σας αφήσω με μια φράση του γερμανού φιλόσοφου Εμμάνιουελ Καντ. Ο καλύτερος τρόπος να απολαμβάνεις τη ζωή είναι η δημιουργία. Allegro Assai από τη σονάτα για βιολί σε σολελάσσονα παίζει το σύνολο Trondheim Solists. Βιολί Anne Sophie Mutter. Giuseppe Tartini.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε αρκετές τοποθεσίες στα νότια της χώρας εξεπέλυσαν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις σε αντίπεινα για τα ιρανικά πυρά που δέχτηκε εμπορικό πλοίο υποκυπριακή σημαία, ενώ έπλεσε στα στενά του Ορμούζ. Το διοικητήριο των Αμερικανικών Ένοπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, ανακοίνωσε ότι ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται και το πλοίο δεν είναι σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι του λόγω πυρκαγιάς και σημαντικής ζημιάς στο μηχανοστάσιο. Το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο και επιβιβάστηκε στη σωστική Λέμβο. Λίγο αργότερα, οι φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν και δεύτερο σκάφος στο στενό του Ορμούζ και ότι στοχοθέτησαν τη στρατηγική αμερικανική αεροπορική βάση στο Αλ Ουντέιτ, στο Κατάρ, καταστρέφοντας το κέντρο συντήρησης μαχητικών αεροσκαφών και εγκατάστασης διοίκησης και ελέγχου. Ανακοίνωσαν επίσης ότι διεξήγαγαν βαριά επίθεση σε πλατφόρμες υποστήριξης και νεφοδιασμού αμερικανικού αεροπλανοφόρου στο λιμάνι Ντούκμ στο Ομάν. Από την πλευρά του, το Αμερικανικό Διοικητήριο ανέφερε πως οι δυνάμεις των ΗΠΑ ολοκλήρωσαν ένα τρίτο γύρο πληγμάτων αυτή την εβδομάδα, πλήττοντας περίπου 140 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, μεταξύ αυτών εγκαταστάσεις πυράβλων και drones, δυνατότητες του ναυτικού, εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυρομαχικών, δίκτυα επικοινωνιών και θέσεις παράκτιας επιτήρησης. Τα ξημερώματα σύρνες συναγερμού ήχησαν σε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και Μπαχρέιν για ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόν. Το Υπουργείο Άμυνας των Εμμυράτων ανακοίνωσε πως ενεργοποιήθηκε η αντιεροπορική άμυνα για την αναχέτησή τους. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 28χρονος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξη στο Άργος. Νωρίτερα, οι δύο αστυνομικοί είχαν κριθεί προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία τους υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν και πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ αυτών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και τρομοκρατική οργάνωση, άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν άλλα 4 άτομα. Η απολογία του στην ανακρίτρια αναμένεται αυτή την εβδομάδα μετά την προθεσμία που έλαβαν, έως τότε παραμένουν υποκράτηση. Την άρση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη με επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, την αυτόνομη κάνοδο του κόμματος στις εκλογές και την ακύρωση της προηγούμενης θέσης για συμπόρευση με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή, η οποία συνεδρίασε χθες με οριακή απαρτία και χωρίς τη θεσμική έγκριση της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπουνά. Αποφασίστηκε επίσης η συνέχιση της συνεδρίασης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Στην αθλητική επικαιρότητα και τους αγώνες του Μουντιάλ, η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Νορβηγίας και η Αργεντινή 3-1 της Ελβετίας. Στα ζευγάρια των ημιτελικών, την Τρίτη παίζουν Γαλλία, Ισπανία και την Τετάρτη Αγγλία, Αργεντινή. Και ο καιρός έθριος στην Αττική με τη θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 25 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιάννη Θεοδόση.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr. Ο Παντελής Σαμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Σαμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, Πεσμαζόβι Πέρος. More.com, artinfo.gr.
0: Αθήνα 984.

Καλή σας ημέρα κυρίες, κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Αθήνα 984. Είναι Κυριακή 12 Ιουλίου του 2026, η ώρα είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 11. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 50 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου η Λίλη Φωτοπούλου. Η Κάτια Παυλίδη στις μουσικές επιλογές, ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Και στο 213-09-09-100 απαντά στα μηνύματά σας η Ειρήνη Αρκουμάνη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με όλες τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε στη Μέση Ανατολή. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε αρκετές τοποθεσίες στα νότια της χώρας εξαπέλυσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σε αντίπεινα για τα ιρανικά πυρά που δέχτηκε εμπορικό πλοίο υπό κυπριακή σημαία ενώ έπλεσε στα στενά του Ορμούζ. Το Διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, ανακοίνωσε ότι ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται και το πλοίο δεν είναι σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι του λόγω πυρκαγιές και σημαντικής ζημιάς στο μηχανοστάσιο. Το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο και επιβιβάστηκε σε σωστική λέμβο. Λίγο αργότερα, οι φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν και δεύτερο σκάφος στο στενό του Ορμούς και ότι στοχοθέτησαν τη στρατηγική αμερικανική αεροπορική βάση στο Κατάρ, καταστρέφοντας το κέντρο συντήρησης μαχητικών αεροσκαφών και εγκατάστασης διοίκησης και ελέγχου. Ανακοίνωσαν επίσης ότι διεξήγαγαν βαριά επίθεση σε πλατφόρμες υποστήριξης και ανεφοδιασμού αμερικανικού αεροπλανοφόρου στο λιμάνι Ντουκ στο Ομάν. Από την πλευρά του τώρα, το Αμερικανικό Διοικητήριο ανέφερε πως οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ολοκλήρωσαν ένα τρίτο γύρο πληγμάτων αυτήν την εβδομάδα, πλήττοντας περίπου 140 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Μεταξύ αυτών, εγκαταστάσεις πυράβλων και ντρόουνς, δυνατότητες του ναυτικού, εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυρομαχικών, δίκτυα επικοινωνιών και θέσεις παράκτειας επιτήρησης. Να πούμε ότι τα ξημερώματα σιρήνες συναγερμού ήχησαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ και Μπαχρέιν για ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. Το Υπουργείο Άμυνας των Εμιράτων ανακοίνωσε πως ενεργοποιήθηκε μάλιστα και η αντιεροπορική άμυνα για την αναχέτησή τους. Στην εσωτερική επικαιρότητα, την τελευταία του πνοή άφησε ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Νωρίτερα, οι δύο αστυνομικοί είχαν κριθεί προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία τους υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν και πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ αυτών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τέλεση και σε απόπειρα, αλλά και τρομοκρατική οργάνωση. Άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν άλλα 4 άτομα. Οι κατηγορούμενοι είναι 2 άνδρες ηλικίας 29 και 24 ετών και μία 26χρονη. Η απολογία τους στην ανακρίτη αναμένεται αυτή την εβδομάδα μετά την προθεσμία που έλαβαν. Έως τότε παραμένουν υποκράτηση. Τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, την άρση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη με επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, την αυτόνομη κάθοδό του κόμματος στις εκλογές και την ακύρωση της προηγούμενης θέσης για συμπόρευση με την Ελλάδα του Αλέκ Τσίπρα, αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή, η οποία συνεδρίασε χθες με οριακή απαρτία και χωρίς τη θεσμική έγκριση της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Απουνά. Αποφασίστηκε επίσης η συνέχιση της συνεδρίασης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Πάμε στην αθλητική επικαιρότητα και τους αγώνες του Μουντιάλ. Η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Νορβηγίας και η Αργεντινή 3-1 της Ελβετίας. Τα ζευγάρια των ημιτελικών την Τρίτη παίζουν Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή. Λοιπόν, στα του καιρού και σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνούν από βόρειο 4 με 6 και στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητή ασθενής και πρόσχερα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά, βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα περιοδικά τους 35 με 36 και τοπικά στη Θεσσαλία τους 37 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 35 βαθμούς. Στην Αττική θα έχουμε έθριο καιρό, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών,
έχουμε 26,3 βαθμούς και η υγρασία αγγίζει το 51%. Πάμε να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους. Προβλήματα έχουμε μόνο αυτή την ώρα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Λοιπόν, πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα κυριακάτικων εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε με την καθημερινή, το παρασκήνιο του Παζαριού για τα F-35, το τρίγωνο Ουάσιγκτον Άγκυρας Μόσχας και η ανησυχία της Αθήνας για το νέο σκηνικό στο Αιγαίο. Επίσης, μελέτη διανέωσης, η πολυνομία προκαλεί κακονομία. Γιώργος Μιλωνάκης εκβαθέων στην εφημερίδα, γιατί νίκησα, γιατί είχα βράχους δίπλα μου. Άλλα θέματα αμαρφύν, πώς λύθηκε ο Γρίφος 16 χρόνια μετά. Έρευνα, οι Δήμοι δεν δήλωσαν, 120.000 ακίνητα. Καθαριότητα, γιατί η Αθήνα πνίγεται στη δυσοσμία. Και η Γαλλία επιποδός, η Μαρί Λεπέν ξαναβλέπει προς Ελιζέ. Αυτά από την εφημερίδα Καθημερινή. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Πακέτο ΔΕΘ με εκπλήξεις για συνταξιούχους και επαγγελματίες. Όλα τα μέτρα που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο. Άλλα θέματα, ήττα της ιτοπάθειας και των θεωριών συνωμοσίας για τα ελληνοτουρκικά, μύθοι και αλήθειες για τη σύνοδο κορυφής, τα τουρκικά F-35 και τα ανύπαρκτα νατοϊκά στρατηγία. Επίσης, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, η κυβέρνηση και το παζλ της καθημερινότητας. Αυτά από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Πάμε στο πρώτο θέμα. Πώς τους έπιασαν 16 χρόνια μετά, επιτέλους δικαιοσύνη για το έγκλημα στη Μαρφίνη, φωτογραφίες κλειδί, η παρέα των 12, οι διακοπές με σακίδια ταυτότητες, τα βιομετρικά στο βάδισμα και το νέο λογισμικό της ελληνικής αστυνομίας με τεχνητή νοημοσύνη. Άλλα θέματα, ΣΥΡΙΖΑ φύγε ΣΥΕΛΑΣΥ. Ακόμη 10.000 αλβανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα από τους τουρίστες, τους επενδυτές. Και στην πρώτη σελίδα, τι αλλάζει με τον νέο νόμο Φλωρίδη, ξεμπλοκάρουν οι επισκευές και οι μεταβιβάσεις πολυκατοικίες με διαταγή πληρωμής τα κοινόχρηστα. Αυτά από την εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Πάμε στο ριζοσπάστη. Οι εξελίξεις φωνάζουν, πιο ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδος στον δρόμο της ανατροπής. Η ατζέντα της επόμενης ημέρας έχει πόλεμο, κρίσεις και αντιλαϊκή επίθεση. Επίσης, αγωνιστικό κάλεσμα στο πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Και στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη, σωματεία φορείς, δεν θα αφήσουμε την υπεράσπιση της ζωής μας στα χέρια αυτών που τη θεωρούν κόστος. Αυτά από την εφημερίδα Ρίζος Πάστης.

Πάμε στην εφημερίδα Real News. Κόκκινη γραμμή άρση του Κάζους Μπέλι. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία είναι το βασικό θέμα. Επίσης, δολοφονίες, επιθέσεις Θεσσαλονίκη και εμπισμός στη Μαρφίν. Νέοι στόχοι της αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν βασίλειο διαφθοράς ή πολεοδομίες. Μάχη για τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ, το παρασκήνιο της παρέτησης. Επίσης στην πρώτη σελίδα το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και συρρυκνώνεται στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB. Και διπλή δολοφονία στο Αίγαιο, δοκιμαστικά τραύματα στα χέρια της 54χρονης. Αυτά από την εφημερίδα Real News. Πάμε στη Δημοκρατία. Θερινές αυταπάτες Μητσοτάκης στείνει νέο σκηνικό πόλωσης και εντυπωσιασμών. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα, τα επόμενα χειρουργικά χτυπήματα του Σαμαρά. Και στην εφημερίδα διαβάζουμε ακόμη το άλμπουμ της ντροπής στο ΝΑΤΟ. Αυτά από την εφημερίδα Δημοκρατία. Να δούμε την αυγή στο στόχαστρο του Πρέταντορ, στελέχη ΕΥΠ και Ελλάς. Στην αυγή η αποκαλυπτική αγωγή για τις υποκλοπές. Άλλα θέματα στην Κυριακάτικη Αυγή, αυξήσεις από 50 έως 90% στους δικαστές εν μέσω πρωτοφανούς σεισμικής κρίσης, και ενώ διαφαίνονται ότι τα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ θα καθορίσουν ακόμα και την πρόορη προσφυγή στις κάλπες. Το φθινόπωρο η κυβέρνηση προχώρησε σε αυξήσεις μαμούθ στους δικαστικούς λειτουργούς. Κομβικές αποφάσεις από Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή για τα επόμενα βήματα του ΣΥΡΙΖΑ, προβληματισμό στο κόμμα για την επόμενη μέρα. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις στην υπηρεσία της προεκλογικής ατζέντας Μητσοτάκη, ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο άλυτος γρίφος για το τέλος του παιχνιδιού. Αυτά από την εφημερίδα Αυγή. Πάμε στην Κόντρα. Ένας Άδωνης στον βόρβορο της τοξικότητας έξαλλη και μέσα στην Νέα Δημοκρατία με τα σόου του αδιευκρίνηστου Υπουργού Υγείας. Μπούμεραγκ οι επιθέσεις του κατά του Αλέξη Τσίπρα. Όσο βρίζει, τόσο ανεβαίνει η Ελλάς. Εθνικό Σύστημα Υγείας, κλειστά χειρουργία και ΜΕΘ. Πόσο Αντώνης Σαμαράς διεμβολίζει τη Νέα Δημοκρατία. Η εσχροκέρδεια τεινάζει στα ύψη τον πληθωρισμό. Και εθνική ήττα στο ΝΑΤΟ, τεράστιες οι ευθύνες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτά από την εφημερίδα Κόντρα.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων. Πάμε στην Εστία, κλείνει την Βουλή τον Ιούλιο. Επίσης, από την πίσω πόρτα στην άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Τουρκία με συμφωνίες στο ΝΑΤΟ. Και η διπλή γραμμή Μαξίμου για τον Τσίπρα. Αυτά από την εφημερίδα Εστία. Στην εφημερίδα ο Λόγος. Ώρα θερινών εκπτώσεων. Πόσο διαρκούν, τι ισχύει για τις μειωμένες τιμές και τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές. Νέα μέτρα για τα καύσιμα, κυβερνητική παρέμβαση στα δηληστήρια. Και ανοίγει την επόμενη εβδομάδα η ρύθμιση για τις 12 δόσεις. Έρχεται νέο πακέτο μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. ΣΥΡΙΖΑ, τα υποδιαμόρφωση στρατόπεδα και η επόμενη ημέρα. Και στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, συμφωνία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η επιδημία εξακολουθεί να εξαπλώνει το έμπολα, αφανίζει το Κονγκό. Αυτά από την εφημερίδα Ο Λόγος. Πάμε στην εφημερίδα Ντοκουμέντο. Σύμβουλος για την ανασφάλεια ποιών. Η φάρσα καταλήγει σε ηλαροτραγωδία για την ελληνική διπλωματία. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον κρατά ενώ έχει τέτοιες διασυνδέσεις. Και στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, συναγερμός στην ελληνική αστυνομία, καπνός χωρίς φωτιά με τον ένδειξη στο Ντουμπάι. Στην εφημερίδα διαβάζουμε ακόμη, ΣΥΡΙΖΑ ζητείται εκλογικός σφιγμός στο χάος και πρωτογενείς τομέας αφανίζουν και τους μικρούς κτηνοτρόφους. Αυτά από την εφημερίδα Ντοκουμέντο. Πάμε να δούμε και το παρόν. Σε ρόλο θεατή η κυβέρνηση είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Ανησυχία για την αναβάθμιση της Άγκυρας και τη νέα εποχή στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλα θέματα, μόνο στα χαρτιά υπάρχει οργανισμός διερεύνησης ατυχημάτων σε αεροπλάνα και τρένα. Καρκίνος, χάνεται πολύτιμος χρόνος για 23.000 ασθενείς. Και στην εφημερίδα, γιατί η κυβέρνηση συνεχίζει να σιωπά για τις υποκλοπές. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα, τα πρόσωπα που θα χρησιμοποιήσει ο Αλέξης Τσίπρας από την πρώτη κυβέρνηση της αριστεράς. Αυτά από την εφημερίδα Παρών. Και πάμε στο Βήμα. Θεατές στο παζάρι, το παρασκήνιο της Αυλαβούς, διέλευση Μητσοτάκη από την Άγκυρα. Χωροταξικό, χάος και με το νέο κώδικα. Όταν η νομιμότητα καταστρέφει την αρχιτεκτονική κληρονομιά. Τραγωδία της Μαρφίν, τα 2 χρόνια ερευνών και η ώρα της δικαιοσύνης. Αυτά από την εφημερίδα Το Βήμα.

Λοιπόν, μια γρήγορη ματιά και στα πρωτοσέλιδα των οικονομικών εφημερίδων. Αξία σαφάρι ξένων για το επόμενο deal στις τράπεζες. Μπαράζει επαφών με τη διεθνή επενδυτική κοινότητα πριν από τα αποτελέσματα εξαμήνου. Πρόωρες κάλπες μέσα στο φθινόπωρο. Τρεις υποψήφιες ημερομηνίες. Αυτά από την εφημερίδα Αξία. Πάμε στο κεφάλαιο. Κατάργηση τεκμαρτού για τους επαγγελματίες. Πακέτο. Δεν θέλω το σχέδιο και χρονοδιάγραμμα του οικονομικού επιτελείου. Πόσο είναι το δημοσιονομικό κόστος της ελάφρυνσης στα σενάρια στο τραπέζι. Πόλεμος ή τα διαρκείας του Τραμπ στο Ιράν. Και στην εφημερίδα Ναύτε Εμπορική, μέτρα για όλους στο πακέτο της ΔΕΘ. Στο τραπέζι, φόροι, τεκμήρια εισφορές, στοχευμένες παρεμβάσεις, στοιχήματα, η ακρίβεια και η στέγη. Και στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη συστάσεις κομισιών, επανεξέταση φοροαπαλλαγών και πάταξη λάθρα εμπορίου, διοκτικές αρχές, δύο συλλήψεις και ένα ένταλμα για τον εμπρισμό στη Μαρφίν, ψηφιακό ευρώ, τι θα φέρει σε πολίτες, επιχειρήσεις και τράπεζες. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι και τα πρωτοσέλιδα των οικονομικών εφημερίδων.

0: Τι ωραίο που είναι να μπορείς να τραγουδάς αυτούς τους στίχους ζωντανούς, δυνατούς, Παρασκευά. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι ωραίο να λες πολλές καλημέρες ξεκινώντας τη μέρα σου, ε.
2: Μια καλημέρα.
0: Σε όλους.
2: Σε όλους, για όλη τη μέρα.
0: Για όλη τη μέρα.
3: Ο Μάριος Φραγκούλης και ο Παρασκευάς Καρασούλος την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
4: Μια καλημέρα.
3: Αθήνα 984. Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 34 πρώτα λεπτά. Επιστροφή εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Να σας πω ότι παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και σιγά σιγά έχουμε κίνηση και στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου, χωρίς όμως αυτή την ώρα να έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Πάμε να καλωσορίσουμε στο ύψος, στο Χαϊδάρι, έτσι, περίπου εκεί. Πάμε να καλωσορίσουμε στην παρέα μας την πρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών ή Ποιότητας Ζωής Εκπιζώ, την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Κυρία Καλαποθαράκου, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλή σας μέρα και από
0: χαίρομαι
1: μέρα,
0: που σας ακούω.
1: Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, καλή Κυριακή.
0: Λοιπόν, γίνονται προσπάθειες από την πλευρά της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια να τυθασευθεί κάπως το ζήτημα της ακρίβειας. Φαίνεται ότι τα όποια μέτρα και αν έχουν ληφθεί δεν αποδίδουν. Είναι ξεκάθαρο εκ του αποτελέσματος, έτσι.
1: Έτσι,
0: πάμε
1: έτσι.
0: Από ό,τι φαίνεται σε ένα νέο κύμα αυξήσεων στα καύσιμα και γι' αυτό το λόγο προσπαθούν μέσω της προσφοράς από τα ελληνικά δηληστήρια να μαζέψουν λίγο τις τιμές. Τι φταίει, γιατί δεν αποδίδουν όποια μέτρα και αν έχουν ληφθεί?
1: Κοιτάξτε, τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι προσωρινά, ήταν και συνεχίζουν να είναι προσωρινά και όχι δομικού χαρακτήρα που να αποδώσουν μακροπρόθεσμα και μακροχρόνια. Είναι βραχυπρόθεσμα μέτρα και όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικά. Δεν έχουν συμβάλλει στο να αναχαιτήσουν την ακρίβεια, να συγκρατήσουν τις τιμές, να αντιμετωπίσουν την εσχροκέρδεια. Αυτό που βλέπουμε εμείς τώρα ότι δυστυχώς εάν δεν ληφθούν μέτρα δομικού χαρακτήρα, διότι οι παθογένειες και οι στρεβλώσεις στην αγορά και στην αγορά τροφίμων είναι χρόνιες. Mm-hmm. Άρα χρειάζεται και μια άλλου είδους αντιμετώπιση με διαφορετικά μέτρα που να δούμε αποτέλεσμα ή θα είχαμε δει αποτέλεσμα εάν είχαν ληφθεί. Με κοινωνικές συμφωνίες, εθνικές κοινωνικές συμφωνίες, με συμφωνίες κυρίων και προσωρινά μέτρα δεν λύνεται το πρόβλημα της ακρίβειας. Η όποια βέβαια μείωση τιμών ασφαλώς και θα είναι θετική, έστω και λίγα ευρώ να εξοικονομήσει ο καταναλωτής θα είναι κέρδος. Αλλά είμαστε πολύ συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι και αυτό το μέτρο της συμφωνίας κυρίων που ελήφθη από Σεπτέμβρη θα μειωθούν οι τιμές σε 12 κατηγορίες προϊόντων, βασικών προϊόντων διατροφής και όχι μόνο διατροφής αλλά και πραγμάτων σπιτιού όπως καθαριστικά κλπ. Και αυτό το μέτρο θεωρούμε ότι περιορισμένα θα αποδώσει, διότι σε ποια βάση δεν θα γίνουν οι μειώσεις. Στις ήδη βέβαια

0: τιμές οι οποίες έχουν εκτοξευθεί τους τελευταίους μήνες, τον τελευταίο χρόνο. Θα γίνονται έλεγχοι? Δηλαδή πώς θα υπάρξει βεβαιότητα ότι θα συγκρατηθούν αφενός οι τιμές για το δίμηνο που διανύουμε, δηλαδή Ιούλιο και Αύγουστο, και τον Σεπτέμβρη και Οκτώβρη για δύο μήνες θα υπάρξει μείωση τιμών σε αυτές τις κατηγορίες προϊόντων?
1: Να ρωτήσω το εξής, όταν λέτε δομικού χαρακτήρα μέτρα, τι εννοείτε, μείωση ΦΠΑ, τι εννοείτε?
0: Ναι, θα πρέπει οι έμεσοι φόροι να μειωθούν σημαντικά. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα καύσιμα επίσης. Έχουμε τον υψηλότερο ΦΠΑ στα τρόφιμα στην Ευρώπη. Έχουμε τον υψηλότερο φόρο, ειδικό φόρο κατανάλωσης επίσης. Άρα αυτά εκτοξεύουν τις τιμές. Από και πέρα, άλλα δομικού χαρακτήρα μέτρα είναι συστηματική και εντατική έλεγχη, που και οι έλεγχοι είναι ανεπαρκείς, ανεπαρκέστατοι. Η λειτουργία του ανταγωνισμού με ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός στις επιχειρήσεις. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αν λειτουργούσε ο ανταγωνισμός, θα έπρεπε να μειώνονται οι τιμές. Αυτός είναι ο ρόλος της ελεύθερης αγοράς.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι δεν λειτουργεί. Και όχι μόνο αυτό, λειτουργούν καρτέλ. Και αντιλαμβάνουμε ότι δεν υπάρχουν και τρόποι ελέγχου, αν θέλετε, και μέσα ελέγχου αυτών. Ή δεν θέλουν, δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά.
0: Ναι, αν δεν υπάρξει λοιπόν πολιτική βούληση και δεν μπει στις πολιτικές επιλογές επί της ουσίας, όχι τυπικά, γιατί τυπικά φαίνεται ότι είναι προτεραιότητα η ακρίβεια, μιας και απασχολεί πολύ έντονα το μέσο ελληνικό νοικοκυριό σήμερα. Εάν λοιπόν δεν υπάρξει πραγματική πολιτική βούληση, δεν αντιμετωπίζεται ακριβή. Είναι η μήμετρα που θα συνεχίζει να ταλανίζεται ο καταναλωτής. Και μην ξεχνάμε ότι ο πληθωρισμός έκλεισε τον Ιούνιο με 4,4% και στα τρόφιμα 2,7%. Δηλαδή, εμείς που ψωνίζουμε, οι καταναλωτές, το μέσο νοικοκυριό, βλέπουμε ότι γίνονται συνεχείς αυξήσεις σε πολλές κατηγορίες.
1: Μα στενάζει τα σούπερ μάρκετ, αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα, τι να λέμε.
0: Ακριβώς, και προσπαθούμε να αγοράζουμε από προσφορές, που και εκεί υπάρχουν διάφορα τρίκ. Ένα άλλο ζήτημα είναι να υπάρξει διαφάνεια στη διαμόρφωση των τιμών. Από την παραγωγή στην κατανάλωση, από το χωράφι στο ράφι, στην διαδρομή που παρεμβαίνουν διάφοροι μεσάζοντες, είτε είναι εισαγόμενο το προϊόν, είτε είναι απορροκυπευτικό, είτε παράγεται στην Ελλάδα, υπάρχει μια διαδρομή του προϊόντος από την παραγωγή στην κατανάλωση. Πρέπει να ελεγχθεί λοιπόν όλη η εφοδιαστική αλυσίδα και όχι η τελική τιμή του προϊόντος. Πώς έχει διαμορφωθεί, πώς έχει πολλαπλασιαστεί η τιμή από την παραγωγή στην κατανάλωση, ή τριπλασιαστεί, δικαιολογείται? Είναι αδικαιολόγητο. Είναι αδικαιολόγητες οι τελικές τιμές. Και απ' την άλλη έχουμε τα σούπερ μάρκετ που λένε ότι μα εμείς δεν έχουμε κέρδος, το κέρδος μας είναι 1,5%. Ελέγχθηκαν οι τριγωνικές συναλλαγές, οι ενδομηλικές συναλλαγές, οι επιχειρήσεις που έχουν δημιουργήσει οι ίδιες οι εταιρείες των σούπερ μάρκετ και εκτοξεύουν τις τιμές. Δηλαδή υπάρχουν πολλές τρευλώσεις στην ελληνική αγορά και τροφίμων, επαναλαμβάνω, που δεν βλέπουμε να αντιμετωπίζονται. Και απ' την άλλη, η αγοραστική δύναμη του καταναλωτή είναι τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον, με τιμές οι οποίες απολύτως δεν δικαιολογούνται, και αυτό το απέδειξε για μια ακόμα φορά το πόσο κάνει αυτό το συγκριτικό εργαλείο που αντικατέστησε το εργαλείο που είχε το Υπουργείο Ανάπτυξης αναφορικά με τη σύγκριση των τιμών. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι πολλά προϊόντα είτε παράγονται στην Ελλάδα είτε είναι πολυεθνικών εταιριών, στις ευρωπαϊκές χώρες τα αγοράζει φθηνότερα ο καταναλωτής από ό,τι στην Ελλάδα.
1: Κύριε Καλαπατρονιακού, αυτό που λένε από την κυβέρνηση είναι ότι αν προχωρήσουμε σε μείωση ΦΠΑ ή και στη μείωση του ειδικού φόρου καταναλωτής, δεν θα καταλήξει ποτέ στον τελικό καταναλωτή, γιατί θα το καρποθούν οι ενδιάμεσοι, οι μεσάζοντες ή οι επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχεις και τρόπο και ελέγχου να εφαρμόσεις ένα μέτρο, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς αυτό.
1: Όταν αποδεικνύει, παραδέχεσαι ότι δεν πρόκειται ποτέ, ναι, να φτάσει, σημαίνει ότι εγώ δεν μπορώ να ελέγξω ότι θα φτάσει.
0: Αποδεικνύει την αδυναμία.
1: Βέβαια.
0: Την αδυναμία των ελεγκτικών μηχανισμών να ελέγξουν ώστε να περάσει αυτό.
1: Σωρευτικά τα τελευταία χρόνια, 3-4 χρόνια, οι αυξήσεις στις τιμές μπορεί να ξεπερνούν σε κάποια προϊόντα και το 50%. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Έτσι είναι. Μα δεν δικαιολογείται. Μέσα σε ένα χρόνο, ας πούμε, το κρέας που είναι μέσα στις κατηγορίες αυτές, στις βασικές κατηγορίες, όπου θα δούμε, λέει, μειώσεις τουλάχιστον 5% από τον Σεπτέμβριο κλπ. Μα το κρέας μέσα στον τελευταίο χρόνο έχει αυξηθεί 15,5%. Δικαιολογούνται αυτές οι αυξήσεις? Είχαμε ακούσει από τον υπουργό της πριν κάποιους μήνες. Ξέρουμε όλοι ότι το 85% είναι εισαγόμενο του κρέατος,
1: ναι,
0: ιδίως του μοσχαρίσιου κρέατος. Λοιπόν, ότι υπάρχουν 5 εισαγωγείς και θα ελεγχθούν αυτοί. Ποια ήταν η συνέχεια? Ελέγχθηκαν ποτέ? Καταλάβατε, δηλαδή, αυτό μιλούμε για στρεβλώσεις και δομικά μέτρα. Και από το ένα τελευταίο είναι ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί συντάξεις. Δηλαδή, θέλει μια δέσμη δομικών μέτρων που να λειτουργήσουν μακροπρόθεσμα ώστε να αντιμετωπιστεί. Και δεν έχουμε δει το παραμικρό μέχρι σήμερα. Βλέπουμε προσωρινά μέτρα με ημερομηνία λήξης, έτσι, και συνεχή εκτόξευση των τιμών.
1: Ναι. Όσον αφορά τα ενίκια.
0: Τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο. Και εκεί. Τεράστιο πρόβλημα, το στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο και αυτό σε πολλές περιπτώσεις αγγίζει το 50% του εισοδήματος που πρέπει να διατίθεται είτε για ενίκιο είτε για δόση δανείου. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και αυτή η κατηγορία των συμπολιτών μας, όπου οφείλουν στο σπίτι που μένουν, το οφείλουν στις τράπεζες και εκεί τα επιτόκια και οι δόσεις έχουν εκτοξευθεί. Άρα είναι το στεγαστικό πρόβλημα, πολύ σημαντικό στη χώρα μας, και εκεί έχουμε την πρωτιά στο θέμα του στεγαστικού προβλήματος. Με εισοδήματα πάρα πολύ χαμηλά, οι τιμές είναι ανεπίτρεπτα υψηλές, που δεν, σε καμία περίπτωση δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Τι κάνει η κυβέρνηση για αυτό το θέμα?
1: Να πούμε το εξής, ότι εισπράττει πολλά λεφτά μέσα από το ΦΠΑ, έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ασφαλώς.
1: Στα ταμεία ασφαλώς του κράτους, δηλαδή, μπαίνουν λεφτά και από τους ειδικούς φόρους και από το ΦΠΑ.
0: Και από το ΦΠΑ σε όλες τις κατηγορίες.
1: Σε όλες τις κατηγορίες. Ακριβώς. Μπαίνουν λεφτά στο κράτος.
0: Ασφαλώς.
1: Και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν χρήματα και δίνονται τα διάφορα πας κατά καιρούς.
0: Έτσι είναι, που όμως και αυτά με αστερίσκους δίνονται σε αυτούς που βρίσκονται σε απόλυτη αδυναμία και είναι ψίχουλα. Έχουν δυστυχώς, έχουν καταναλωθεί πριν μπουν στην τσέπη και αυτά τα ψίχουλα ακόμα του καταναλωτή. Αυτό που εμείς λοιπόν καταγράφουμε σαν εκπιζό είναι μια ανασφάλεια, μια ανησυχία, μια αβεβαιότητα, και το εξαιρετικά ανησυχητικό είναι ότι αυτό διακατέχει το μέσο ελληνικό νοικοκυριό που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Πολλοί συμπολίτες μας δεν θα πάνε διακοπές, ένα στους δύο τουλάχιστον δεν θα πάει διακοπές, και αυτοί που θα πάνε για μια εβδομάδα. Δηλαδή δεν υπάρχουν πλέον χρήματα για να διατεθούν για αυτό που είναι απολύτως αναγκαίο. Η ξεκούραση του καταναλωτή μετά από φοπλιαστική εργασία ενός έτους. Έτσι, δεν υπάρχει, είναι πολυτέλεια και οι διακοπές.
1: Μάλιστα. Κυρία Καλαποθαράκου, χάρηκα που σας άκουσα. Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή, εύχομαι.
0: Καλό υπόλοιπο Κυριακή.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Συζητούσαμε με την πρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητα της Ζωής, εκπιζό, την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου.

Λοιπόν, για να ρίξουμε μια ματιά στην, στην κίνηση στους δρόμους. Τα προβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά είναι πολύ αυξημένα αυτή την ώρα και ξαναλέω, έχουμε σιγά σιγά κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών, της Αθηνών Κορίνθου, περίπου στο, μετά το Χαϊδάρι, χωρίς όμως ιδιαίτερα προβλήματα. Στην Αθηνών Λαμίας δεν υπάρχουν αυτή την ώρα ζητήματα. Τώρα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνούν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6, στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά βορειοδυτική ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 36 και τοπικά στη Θεσσαλία τους 37 βαθμούς και τα νησιά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Να σας πω ότι αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 28 βαθμούς, 27,9 για την ακρίβεια, και η υγρασία αγγίζει το 47%.

Λοιπόν, πάμε να δούμε. Να σας πω, κύριε κύριο, ότι σαν σήμερα το 1827 ο Τσάρος Νικόλαος ο πρώτος αποδέχεται την παρέτηση του Ιωάννη Καποδίστρια από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας προκειμένου να αναλάβει η κυβερνήτης της Ελλάδας. Σαν σήμερα το 1843 με βασιλικό διάταγμα παρέχεται το δικαίωμα εκδόσεως τραπεζογραμματείων στην Εθνική Τράπεζα. Σαν σήμερα το 1976 διεξάγεται στο κλειστό της Γλυφάδας ο πρώτος τελικός του κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ. Το κατακτά ο Ολυμπιακός που νικάει την ΑΕΚ με 81-69. Σαν σήμερα το 1979 λύγει η μεγάλη διάρκεια σε απεργία των Ελλήνων τράπεζο υπαλλήλων με επιστράτευση των απεργών. Και σαν σήμερα το 1993 αρχίζει τη λειτουργία του το Ωνάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο στην Αθήνα. Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 8. Σε λίγο θα πάμε και θα ακούσουμε το ένθετο Ανάση Ιστορία σε εκφώνηση Νάση Αγγελοπούλου και σε κείμενα Δημήτρη Τζιβελέκη. Και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί προκειμένου να σας παρουσιάσουμε τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τα λέμε λοιπόν σε λίγο.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: Ιουλίου 1836 ανεβαίνει στην Αθήνα η πρώτη οργανωμένη θεατρική παράσταση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, σηματοδοτώντας την απαρχή της νεότερης θεατρικής ζωής της πρωτεύουσας. Το 1836 η Αθήνα μετρούσε μόλις 2 χρόνια ως επίσημη πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. Ο πληθυσμός της μόλις που ξεπερνούσε τις 10.000 κατοίκους. Οι δρόμοι ήταν χωμάτινοι και τα ερείπια της Επανάστασης ήταν ακόμη ορατά παντού. Η παράσταση ήταν μια κωμωδία του Μολιέρου, του μεγάλου Γάλλου δραματουργού του 17ου αιώνα, του οποίου τα έργα ήταν ήδη ιδιαίτερα δημοφιλή στην Ευρώπη. Η επιλογή ενός έργου του Μολιέρου φανέρωνε την προσπάθεια του νέου ελληνικού κράτους να συνδεθεί πολιτιστικά με τη Δυτική Ευρώπη και να αναπτύξει θεσμούς καλλιτεχνικής έκφρασης. Η Αθήνα εκείνη την εποχή βρισκόταν ακόμη στα πρώτα στάδια της ανοικοδόμησής της ως πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. Παρά τις δυσκολίες και τις περιορισμένες υποδομές, το ενδιαφέρον για το θέατρο και τις τέχνες άρχισε να αυξάνεται σταδιακά. Η πρώτη αυτή παράσταση θεωρείται ιστορικό ορόσημο για την εξέλιξη του νεοελληνικού θεάτρου και αποτέλεσε την αφετηρία για τη δημιουργία μόνιμων θεατρικών σκηνών και την ανάπτυξη της θεατρικής παιδείας στην Ελλάδα.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου. Η ώρα

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Κλιμακώνεται η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και δεύτερο σκάφος στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσαν ότι στοχοθέτησαν οι φρουροί της Επανάστασης. Υποστηρίζουν ότι έπληξαν επίσης τη στρατηγική αμερικανική αεροπορική βάση στο Αλ-Ουντέιτε στο Κατάρ και πλατφόρμες υποστήριξης και ανεφοδιασμού αμερικανικού αεροπλανοφόρου στο λιμάνι Ντούκμε στο Ομάν. Νωρίτερα, νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε αρκετές τοποθεσίες στα νότια της χώρας είχαν εξαπολύσει οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σε αντίπεινα για τα ιρανικά πυρά που δέχτηκε εμπορικό πλοίο υπό κυπριακή σημαία ενώ έπλεε στα στενά του Ορμούζ. Το διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, ανακοίνωσε ότι ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται και το πλοίο δεν είναι σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι του λόγω πυρκαγιάς και μεγάλη ζημιά στο μηχανοστάσιο. Το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο και επιβιβάστηκε σε σωστική Λέμβο. Το Αμερικανικό Διοικητήριο ενέφερε επίσης πως οι δυνάμεις των ΗΠΑ ολοκλήρωσαν ένα τρίτο γύρο πλήγματων, πλήττοντας περίπου 140 Ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, μεταξύ αυτών εγκαταστάσεις πυράβλων και ντρόουν, δυνατότητες του ναυτικού, εγκαταστάσεις αποθήκες πυρομαχικών, δίκτυα επικοινωνιών και θέσεις παράκτησης επιτήρησης. Τα ξημερώματα σιρήνες συναγερμού ήχησαν σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ και Μπαχρέιν για Ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουν. Το Υπουργείο Άμυνας των Εμιράτων τον ανακοίνωσε πως ενεργοποιήθηκε η αντιεροπορική άμυνα για την αναχέτησή τους. Σε μια άλλη εξέλιξη από την περιοχή, απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών ο πρώην εμίρης του Κατάρ, Σέιχης Μαχάντ μπιν Χαλίφα Αλθάνη, μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στη σύγχρονη ιστορία του Κατάρ. Ανέλαβε την εξουσία του 1995 και παρέμεινε εμίρης ως το 2013, οπότε και προχώρησε σε μία σπάνια για την περιοχή οικειοθελή μετάβαση της εξουσίας στο γιο του, τον σημερινό εμίρη Σέιχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλθάνη. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 28χρονος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πειρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Νωρίτερα, οι δύο αστυνομικοί είχαν κριθεί προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ αυτών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και τρομοκρατική οργάνωση, άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε ζωή της η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν άλλα 4 άτομα. Η απολογία του στην ανακρίτρια αναμένεται αυτή την εβδομάδα μετά την προθεσμία που έλαβαν. Έως τότε παραμένουν υποκράτηση. Στην αθλητική επικαιρότητα και τους αγώνες του Μουντιάλ, η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Νορβηγίας και η Αργεντινή 3-1 της Ελβετίας. Έτσι, στα ζευγάρια των ημιτελικών, την Τρίτη παίζουν Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 29 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στον Γιάννη Θεοδόση.
2: Αθήνα 984.

Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης. Μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου Λίλη Φωτοπούλη. Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Ειρήνη Αρκουμάνη απαντά στο 213-09-09-100 και ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να επαναλάβουμε ότι στην Αθήνα σήμερα θα έχουμε αίθριο καιρό. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 28,5. Η υγρασία αγγίζει το 46%. Επαναλαμβάνω ότι κυκλοφοριακά προβλήματα έχουμε μόνο στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 7 πρώτα λεπτά και καλωσορίζω γρήγορα στην παρέα μας, κύριε Σιγκύρη, τον καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πολυπονήσου, τον κύριο Σωτήρη Ρούσο. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή. Χαίρομαι που σας ακούω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Να είστε καλά.
0: Ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας από τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε στη Μέση Ανατολή. Πριν από λίγο και δεύτερο σκάφος στα στενά του Ορμούς ανακοίνωσαν πως στοχοθέτησαν οι φρουροί της Επανάστασης. Κλιμακώνεται η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Όλοι πιστεύαμε ότι οδηγούμαστε σε αποκλιμάκωση. Τελικά πέσαμε έξω.
1: Νομίζω ότι δεν θα έλεγα ότι πέσαμε έξω. Είναι καλό να είναι αισιόδοξο κανείς, γιατί είναι κακό.
0: Συμφωνούμε.
1: Θέλω να πω ότι η συμφωνία αυτό το μνημόνιο είχε μια σειρά από, αν θέλετε, προβλέψεις, οι οποίες ήταν των προτέρων προβληματικές, με την έννοια ότι ο καθένας τις ερμήνευε όπως ήθελε. Mm. Αυτό οδήγησε στο εξής φαινόμενο. Οι Ιρανοί θεωρούν ότι όταν η συμφωνία αυτή, ας πούμε συμφωνία για να μην λέμε με πολλά, έλεγε ότι, ότι θα είναι σεβαστά τα ιρανικά κυριαρχικά δικαιώματα στο Ορμούς, εννοούσαν ότι τα πλοία θα περνάνε από το βόρειο διάδρομο που ανήκει, ας το πούμε έτσι, στα κυριαρχικά δικαιώματα του Ιράν, και ότι θα παίρνει άδεια για να περάσει, όχι θα πληρώνει, θα περνάει ελεύθερα, θα παίρνει άδεια από τον έλεγχο του Ιράν. Οι Αμερικανοί είπαν ότι όχι, αυτό δεν συμβαίνει, μπορεί να περνάνε από που θέλουν και να, έτσι να χρησιμοποιήσουν το αυτό που λέμε νότιο διάδρομο, δηλαδή το διάδρομο που βρίσκεται κοντά στο Ομάν, συγγνώμη. Και αυτό οι Ιρανοί δεν το θέλουν, γιατί έτσι θα χάσουν τον έλεγχο του Ορμούζ, που είναι το βασικό του διαπραγματευτικό όπλο. Αντιλαμβάνεστε ότι εκεί βρισκόμαστε τώρα, και έτσι οι μεν Ιρανοί στοχοθετούν ή ακεπλήττουν κάποια στιγμή τάνκερ που δεν χρησιμοποιούν τον βόρειο διάδρομο, οι Αμερικανοί θεωρούν ότι αυτό είναι παράβαση της κεχηρίας και χτυπούν και αυτοί στόχους στο Ιράν. Και με τη σειρά το Ιράν χτυπάει στόχους των Αμερικανών στα κράτη του κόλπου, και έχουμε αυτό τον κύκλο της σύγκρουσης. Νομίζω ότι αυτό σημαίνει ότι και σε άλλα επίπεδα η διαπραγμάτευση δεν πάει καλά. Δηλαδή θεωρώ ότι αν η διαπραγμάτευση είχε προχωρήσει καλά στο θέμα, παραδείγματος χάρη, του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, πίσω τα πράγματα ήταν τα καλύτερα. Αλλά αυτό φαίνεται ότι δεν προχωράει πολύ καλά. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Αν είχαμε πρόοδο δηλαδή σε αυτό το κομμάτι, πιθανό να μην υπήρχαν τόσους μεγάλες αντιπαραθέσεις στο Ορμούς.
0: Αυτές οι εξελίξεις, αυτά τα επεισόδια μπορούν να οδηγήσουν και σε ακόμη μεγαλύτερα, δηλαδή μπορεί να έχουμε το ατύχημα, το μεγάλο ατύχημα.
1: Όχι, το ατύχημα
0: ή είναι ελεγχόμενη η κατάσταση.
1: Όχι, το ατύχημα δεν θα έλεγα ότι έχουμε, αλλά οι Ιρανοί τώρα λένε ότι είναι πιθανό να κλείσουν
0: τα
1: στενά του Ορμούς. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό οι τιμές πάλι να πάρουν την ανιούσα. Κάποιοι θεωρούν ότι οι αγορές πια έχουν προσαρμοστεί σε αυτό το σκηνικό, άρα δεν θα έχουμε μεγάλες αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου. Ελπίζω να έχουν δίκιο, αλλά πολλά πράγματα δείχνουν ότι θα συμβεί το αντίθετο.
0: Πάντως, να πούμε το εξής, τα ξημερώματα, συναγερμό είχαμε σε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ, Μπαχρέιν, για ιρανικές επιθέσεις πάλι με πυράβλους και ντρόουν.
1: Ναι, με αυτό σας είπα. Υπάρχει ένας κύκλος. Δηλαδή, οι Ιρανοί επιθυμούν να χρησιμοποιείται μόνο ο βόρειος διάδρομος του Ορμούς, και απειλούν πλοία ότι όποιος δεν περάσει από εκεί θα γίνει στόχος για τις ιρανικές δυνάμεις. Οι Αμερικανοί απαντούν με χτυπήματα στο Ιράν, το Ιράν απαντά με χτυπήματα στα κράτη του κόλπου. Είναι ένας κύκλος ο οποίος τον έχουμε ξαναδεί σε αυτή τη σύγκρουση. Θα δούμε τώρα κατά πόσο αυτό θα μεγαλώσει ή θα ενταθεί. Αλλά σας είπα, έχω την αίσθηση ότι ούτε στην περίπτωση των άλλων συνομιλιών πάνε πολύ καλά. Γιατί αν πήγαιναν, θα είχαμε καλύτερη κατάσταση και στο Ορμούς.
0: Κύριε καθηγητά, επιβεβαιώνεται πάντως ότι ένας πόλεμος ξεκινά πολύ εύκολα και τελειώνει πάρα πολύ δύσκολα.
1: Νομίζω ότι αυτός ο πόλεμος τελειώνει δύσκολα, γιατί από την αρχή, τουλάχιστον από την αμερικανική πλευρά, δεν υπήρχε στρατηγική τέλους του πολέμου. Δηλαδή έβαζαν τόσους διαφορετικούς στόχους και τόσες και άλλαζαν τόσες φορές ο πρόεδρος Τραμπ τους στόχους αυτής της σύγκρουσης, που είναι αδύνατο να γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ποιο είναι το τέλος, γιατί δεν υπάρχει τεθεί με ξεκάθαρο τρόπο, τουλάχιστον από τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς, που τον ξεκίνησαν. Οι Ισραηλοί έχουν στόχους πιο ξεκάθαρους, πιο θα έλεγα προβληματικούς, αλλά πιο ξεκάθαρους. Οι Αμερικανοί όμως δεν είχαν, και αυτό είναι ένα πολύ προβληματικό στοιχείο για να τελειώσει ένας πόλεμος. Γιατί δεν ξέρεις τι θέλεις από αυτό το πόλεμο, από το που φορεί απλά, δεν μπορείς καν να το τελειώσεις.
0: Τι θέλεις να επιτύχεις.
1: Ακριβώς, όταν δεν ξέρεις τι θέλεις να επιτύχεις, τουλάχιστον δεν είσαι σίγουρος για το τι θέλεις να επιτύχεις, ή αλλάζεις κάθε φορά τα goalpost, δεν είναι δυνατόν να έχουμε, για να χρησιμοποιήσω, να έχουμε τέρμα.
0: Σωστό.
1: Για να χρησιμοποιήσω και μια ορολογία της.
0: Σωστό. Κύριε καθηγητά, πάμε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην πρόσφατη σύνοδο στην Τουρκία. Είναι κερδισμένη η Τουρκία από αυτή τη σύνοδο με τη συμφωνία? Υπήρξε πρώτα απ' όλα, κατά την εκτίμησή σας, συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Τουρκία για παραχώρηση F-35, ή ακόμη όλο αυτό είναι στον αέρα?
1: Όχι, δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία. Πιθανότατα υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ του κυρίου Τραμπ και του κυρίου Ερντογάν, με την οποία ο κύριος Τραμπ ανέλαβε την υποχρέωση, αν το θέλετε έτσι, να περάσει από το Κογκρέσο την πώληση.
0: Κάτι που είναι εύκολο?
1: Όχι. Είναι δύσκολο, να το πούμε αλλιώς. Είναι δύσκολο να περάσει. Και είναι δύσκολο να περάσει γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση του Ισραηλινού λόμπι. Όχι βέβαια για θέματα που αφορούν την Ελλάδα, αλλά για θέματα στρατηγικής ισορροπίας στη Μέση Ανατολή. Και γι' αυτό βλέπω ότι είναι πολύ δύσκολο. Δεν λέω ότι είναι αδύνατο, γιατί δεν ξέρουμε και ακριβώς πώς θα λειτουργήσει και ο πρόεδρος Τραμπ, κατά πόσο θα πιέσει προς την πλευρά των βουλευτών και των διευθυνσιαστών του Κογκρέσου σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά είναι δύσκολο. Από την άλλη μεριά όμως, νομίζω ότι δίνεται πολύ λίγη σημασία από αυτή που θα έπρεπε στο γεγονός της αγοράς από τους Τούρκους των κινητήρων για τα ΚΑΝ. Τα ΚΑΝ είναι αμυγός τουρκικό αεροπλάνο, δηλαδή είναι ένα αεροπλάνο που φτιάχνουν οι Τούρκοι. Και είναι πέμπτης γενιάς. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι οι Αμερικανοί δίνουν με αυτούς τους κινητήρες μια, αυτό που λέμε, σκάλα μετάβασης. Αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι δεν έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να παράξουν κινητήρες τέτοιων αεροσκάφων. Γύρω στις 4-5 χώρες στον κόσμο έχουν αυτή τη δυνατότητα. Που σημαίνει ότι οι Αμερικανοί τους δίνουν τους κινητήρες ώστε να τους δώσουν μια σκάλα μετάβασης 8-10 χρόνων, ώσπου οι Τούρκοι να μπορούν να φτιάξουν μόνο τους κινητήρες αυτούς. Αυτό για μας είναι εξαιρετικά προβληματικό, διότι έτσι δίνουν τη δυνατότητα στους Τούρκους να έχουν η ίδια βιομηχανία παραγωγής αεροσκαφών πέμπτης γενιάς. Πράγμα που είναι, ακόμα, για μένα είναι πιο επικίνδυνο από ότι να αγοράζουν F-35.
0: Ναι, διότι θα μπορούν πλέον να τα παράγουν.
1: Ακριβώς. Τα παράγουν ήδη. Δηλαδή θέλω να πω ότι ήδη είναι σε παραγωγή.
0: Ναι, ολοκληρωμένη παραγωγή.
1: Ακριβώς. Και αυτό για μας είναι πάρα πολύ προβληματικό. Καθιστά την Τουρκία μια πολύ, πολύ πιο ισχυρή δύναμη σε όλη την περιοχή.
0: Ο ρόλος των Ευρωπαίων ποιος είναι, κύριε καθηγητά? Για μία ακόμη φορά η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι δεν υπήρχαν.
1: Οι Ευρωπαίοι έχουν εμπεδώσει 2-3 πράγματα τα οποία πριν, αν θέλετε, δεν τα ακολουθούσαν πιστά ή είχαν αντιρρήσεις. Το ένα είναι ότι έχουν εμπεδώσει την αντίληψη ότι οι Αμερικανοί θα μειώσουν τις συμβατικές δυνάμεις τους στην Ευρώπη. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να αυξήσουν κατακόρυφα τις αμυντικές τους
0: δυνάμεις. Να βάλουν το χέρι στην τσέπη δηλαδή.
1: Ακριβώς. Κάτι που ίσως αυτό για κάποιες πολιτικές και οικονομικές ελίτ της Ευρώπης μπορεί να είναι και καλό, δηλαδή με την έννοια ότι θεωρούν ότι έτσι θα πέσουν λεφτά στην αμυντική βιομηχανία και θα πάρουν μπρος κάπως και οι οικονομίες της Ευρώπης, αλλά αυτό σημαίνει ουσιαστικά αναδιανομή προς τα πάνω, δηλαδή λεφτά που θα φύγουν από τις τσέπες των ασθενές των στρωμάτων και θα πάνε στις τσέπες των πιο εύπορων. Και το τελευταίο είναι ότι χρειάζονται μεγάλοι στρατοί και ότι βεβαίως αυτό που οι Ευρωπαίοι λένε πια ευθαρσώς και χωρίς καμία αναστολή είναι ότι ο βασική και ίσως η μόνη απειλή για τις ευρωπαϊκές χώρες είναι η Ρωσία. Mm. Σε όλα αυτά αν θέλετε εμπεδόθηκαν, υπήρχαν και στις προηγούμενες συνόδους, αλλά αυτά εμπεδόθηκαν σε αυτή τη σύνοδο. Έγιναν δηλαδή κοινός τόπος, κάτι που όλοι συμφωνούν. Και αυτό είναι λίγο προβληματικό για μας, και γιατί το λέω για μας, όχι γιατί έχουμε καμία αν θέλετε συμπάθεια για την ρωσική πολιτική, αλλά γιατί θα είναι πάρα πολύ δύσκολο σε ένα τέτοιο κλίμα να πάμε εμείς και να πούμε, ξέρετε τι, εκτός από τη Ρωσία έχουμε και μια άλλη απειλή που είναι η Τουρκία, και μάλιστα είναι συμμαχική απειλή. Mm. Θα είναι πολύ δύσκολο σε ένα τέτοιο κλίμα να θέσουμε τέτοια ζητήματα. Δεν λέω ότι είναι αδύνατο, αλλά χρειάζεται μεγάλη προετοιμασία και προεργασία.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι θέλουν και την Τουρκία στο έργο.
1: Βέβαια. Mm. Βέβαια. Η Τουρκία έχει πολύ μεγάλο στρατό. Είναι ο δεύτερος στρατός, σημαντικός στρατός στο ΝΑΤΟ. Έχει αμυντική βιομηχανία, τα είπαμε προηγουμένως. Και έχει και προνομιακές σχέσεις με αυτούς που θα γίνουν, αν θέλετε, οι ατμομηχανοί. Γιατί φαίνεται ότι η Γερμανία θα γίνει η ατμομηχανία αυτής της αμυντικής βιομηχανίας και της αμυντικής μεταμόρφωσης της Ευρώπης, μιας και η Γερμανία μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 20, δηλαδή σε 3-4 χρόνια, θα έχει τόσες αμυντικές δαπάνες όσες το άθεσμα των δαπανών της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας. Όπως αντιλαμβάνεστε ότι θα παίζει πάρα πολύ, θα παίζει κεντρικό ρόλο στην αμυντική αρχιτεκτονική στην Ευρώπη, και βεβαίως ξέρουμε τις προνομιακές σχέσεις που έχουν η Γερμανία αλλά και άλλες χώρες, Ιταλία, Ισπανία, τις προνομιακές σχέσεις που έχουν οι αμυντικές βιομηχανίες με την τουρκική αμυντική βιομηχανία.
0: Κύριε Καθηγητά, η Ελλάδα σε αυτές τις προκλήσεις πώς πρέπει να απαντήσει?
1: Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει ακόμα το ατού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή η Ελλάδα δεν θα πρέπει να μένει χωρίς απάντηση σε κινήσεις όπως το νομοσχέδιο της Ελλάδας για πατρίδα. Mm. Θα πρέπει δηλαδή να φέρουμε τα ζητήματα αυτά όχι στο ΝΑΤΟ αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και να εκεί να συζητήσουμε και να, αν θέλετε, να πείσουμε τους εταίρους μας να ενεργοποιηθούν κυρώσεις, οποίες είχαμε ήδη αποφασίσει μερικά χρόνια πριν και τις είχαμε αναστείλει, θεωρώντας ότι η Τουρκία δεν ακολουθεί τις φάσεις της καλής γειτονίας, και αν θέλετε να θέσουμε και άλλα ζητήματα πιο, εάν δούμε ότι η Τουρκία συνεχίζει σε αυτή την πολιτική, να θέσουμε και άλλα ζητήματα, όπως να θέσουμε ερωτήματα και για την αμφισβήτηση ακόμα και για την θέση της Τουρκίας ως ψηφία χώρα.
0: Μες. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Γνωρίζω ότι έχετε ανεμημένη υποχρέωση. Χάρηκα που σας άκουσα. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Συζητούσαμε με τον καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Σωτήρη Ρούσο.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την Αθήνα θα βρεις μία από τις πιο όμορφες και δροσερές παραλίες της Αττικής. Με ξαπλώστρες, ομπρέλες, μπαρ, μπορείς να περάσεις μία ξέχαστη μέρα χωρίς ταλαιπωρία. Για τους ακρατές του Αθήνα 984, λέγοντας το όνομα του σταθμού, δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρες Δευτέρα έως Πέμπτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2292-024-002.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος, Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, Πεσμαζόβιν Πέρα. more.com, artinfo.gr.
4: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, να σας πω το εξής, ότι η κατάσταση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά είναι πολύ καλύτερη. Ωστόσο, ξεκινάμε τα πρώτα να έχουμε προβλήματα, κατά διαστήματα μάλιστα σοβαρά, στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου, μετά το Χαϊδάρι, στο ύψος του από το Δαφνί μέχρι το Σκαραμαγκά. Στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου, στην Αθηνών Λαμίας, δεν έχουμε αυτήν την ώρα προβλήματα. Πάμε, κυρίες και κύριοι, γρήγορα να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνα, τον κύριο Γιάννη Χατζη Θεοδοσίου. Πρόεδρε, χαίρομαι που σας ακούω. Καλή Κυριακή.
1: Και εγώ, καλημέρα κύριε Θεοδόση.
0: Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Αύριο ξεκινούν οι εκπτώσεις. Τι περιμένει η αγορά από καταναλωτές που στην τσέπη δεν υπάρχει μία?
1: Οφείλουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Εγώ θέλω να πω τι σημαίνει καταρχήν εκπτώσεις. Εκπτώσεις σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θέλουν να διώξουν το εμπόρευμα το καλοκαιρινό. Οι εκπτώσεις που γίνονται είναι πάρα πολύ μεγάλες τα τελευταία χρόνια και είναι και μια ευκαιρία για τους καταναλωτές να αγοράσουν προϊόντα τα οποία είναι σε πολύ καλύτερες τιμές και να τα ευχαριστηθούν στο υπόλοιπο του καλοκαιριού και να τα έχουν γενικότερα για το μέλλον. Πρακτικά είναι η διαδικασία στην οποία φεύγει το εμπόρευμα και έχει τη δυνατότητα την οικονομική η επιχείρηση να πάρει τα εμπορεύματα για τη φθινοπορεινή σεζόν, ο καταναλωτής να αγοράσει προϊόντα τα οποία επαναλαμβάνω και του χρειάζονται για τώρα αλλά και για το μέλλον.
0: Πρόεδρε, είναι πραγματικές εκπτώσεις?
1: Είναι. Τα τελευταία χρόνια, θα σας πω το λόγο που είναι.
0: Ναι.
1: Είναι γιατί έχοντας πέσει οι πωλήσεις και οι πωλήσεις έχουν πέσει πάρα πολύ σε όλα τα είδη, η ποσότητα που αγοράζεται είναι μικρότερη, ο καταναλωτής στρέφεται και το ξέρουμε αυτό σε προϊόντα τα οποία δεν κοιτάει την ποιότητα δυστυχώς παντού αλλά κοιτάει το φτηνότερο γιατί αυτό τον υποχρεώνει η οικονομική του κατάσταση. Είναι γιατί επαναλαμβάνω θέλω να κρατήσετε αυτό που σας λέω ότι και η επιχείρηση θέλει να το προϊόν αυτό να φύγει γιατί αλλιώς δεν θα έχει χρήματα να αγοράσει τα προϊόντα της για τη φθινοπορεινή σεζόν. Άρα είναι πραγματικές. Θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Θα σας πω ότι δεν θα ήταν αλήθεια αν έλεγα ότι είμαι υπεραισιόδοξος, γιατί πρακτικά όταν βλέπεις κάθε μέρα ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Ακρίβεια σημαίνει, έχω πει πολλές φορές, ότι όταν κάποιος χρειάζεται να δώσει περισσότερα χρήματα από αυτά που έχει για τα βασικά αγαθά, για την ενέργεια, για τον νίκη πιθανόν όσοι έχουν, αυτό που του μένει είναι λιγότερο. Πολύ λιγότερο για να ψωνίσει τα υπόλοιπα αγαθά. Αλλά οι εκπτώσεις, επιτρέψτε μου, είναι πραγματικές, είναι ικανοποιητικές. Δεν θα σας πω τις ακρότητες, γιατί άκουσα τα υπόλοιπα αγαθά. Αλλά οι εκπτώσεις, επιτρέψτε μου, είναι πραγματικές, είναι ικανοποιητικές. Δεν θα σας πω τις ακρότητες, γιατί

0: Το ρωτώ γιατί από την κυβέρνηση γίνονται τα τελευταία χρόνια κάποιες προσπάθειες. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν αποδίδουν.
1: Να κάνω εγώ τον ερωτικό.
0: Δεν αποδίδουν. Είναι ξεκάθαρο, έτσι. Θέλετε με τα πας, θέλετε με οτιδήποτε. Δεν αποδίδουν. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Προσέξτε. Εγώ δεν τις έχω δώσει προσπάθειες. Καταρχήν το πας δεν είναι προσπάθεια. Πας σημαίνει ότι, θα το πω λίγο χοντροκομμένα αν μου επιτρέπετε, σου έχω πάρει αρκετά λεφτά από την αύξηση της τιμής μέσω του ΦΠΑ και σου επιστρέφω ένα ποσό. Δηλαδή χάνεις 10, σου δίνω 2 πίσω. Άρα γενικά είμαι εναντίον των επιδομάτων. Θα σας θυμίσω ότι αυτή η κυβέρνηση κατήγγειλε την προηγούμενη για την πολιτική των επιδομάτων.
0: Αλήθεια.
1: Δεν είναι ίδιον των κυβερνήσεων που πιστεύουν στην ελεύθερη οικονομία να δίνουν επιδόματα. Ήταν ίδιο κυβερνήσεων οι οποίες είχαν μια άλλη φιλοσοφία και πολιτική αριστερών κυβερνήσεων και όχι αυτών των κυβερνήσεων και δεν προσθέτει πάντα υπεραξία στην αγορά. Αλλά ας πάμε στις προσπάθειες. Θα σας πω δύο στοιχεία. Λέει ο αρμόδιος υπουργός. Συγκρατήσαμε την ακρίβεια το προηγούμενο διάστημα, γιατί από 1η Ιουλίου, όπως ξέρετε, έφυγε το πλαφόν. Κατάλαβε κανείς ότι συγκρατήθηκαν οι τιμές. Εσείς διαπιστώσατε ή ακούσατε στους σούπερ να πιστώνετε. Λέει τώρα. Έχω 2.000 προϊόντα, τα οποία δεν ξέρει κανένας. Δεν τα ξέρει ούτε ο πρόεδρος των σούπερ μάρκετ, τα οποία θα μπουν στην αγορά. Αυτά είναι αστιότητες. Όταν θες να σταματήσεις και να χτυπήσεις την ακρίβεια, είναι αυτό που λέμε ότι δεν μπορείς να κάνεις ομελέτα χωρίς να σπάσεις αυγά. Θα έχεις συγκρούσεις. Όταν πας και λες τις επιχειρήσεις αυτές ότι δεν είναι δυνατόν να έχετε τόσο υπερβολικές τιμές και σας δίνω τρία στοιχεία που τα ξέρουν όλοι. Πώς είναι αδύνατο ένα προϊόν το οποίο είναι εισαγόμενο, η μία επιχείρηση να το πουλάει, ας πούμε, 8 ευρώ και είναι ένα πραγματικό θέμα, και η άλλη επιχείρηση να το πουλάει 13, αυτό είναι 60%. Άρα, ποιο είναι το περιθώριο κέρδους που έχει, ποια είναι η τιμή κτήση του προϊόντος αυτού. Πώς είναι δυνατόν η ίδια αλυσίδα να πουλάει το ίδιο προϊόν σε διαφορετική τιμή, σε διαφορετικές περιοχές, όταν μάλιστα υπάρχει και το ίντερνετ, δηλαδή πουλάει και μέσω ίντερνετ αυτή η εταιρεία. Και πώς είναι δυνατόν να αποδέχεσαι με την αιτιολογία ότι σε ένα προϊόν το οποίο είναι 400 γραμμάρια, το έχει συσκευασία 500 γραμμάρια και να απαντάνε αυτό το κάνουμε γιατί είχαμε πάρα πολλές συσκευές, πάρα πολλά κουτιά, αν θέλετε, αυτού του προϊόντος και δεν μπορούσαμε να τα πετάξουμε. Αυτά είναι αστιότητες όταν τα αποδέχεσαι. Στην πραγματικότητα, στο θέμα της ακρίβειας, υπάρχουν δύο στοιχεία. Έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από την Ευρώπη, ειδικά στα τρόφιμα, και ουσιαστικά οι προσπάθειες που έχουν γίνει είναι αστείες. Και το τελευταίο που αφορά τις πλατφόρμες, το οποίο επίσης επιτρέψουμε, το θεωρώ μεγάλη αστειότητα. Λέει, τι λέμε στον καταναλωτή. Μπες το πρωί που ξεκινάς, δες σε 9 πλατφόρμες που είναι φθηνότερο το προϊόν και τι θα κάνω εγώ. Αυτός που είναι στο κερατσίνι θα πάει στην Κηφισιά να το πάρει το προϊόν. Αυτό είναι αστείο θέμα. Και δεύτερον, τι σημαίνει οι 9 πλατφόρμες. Ευνοείς πάλι όλο αυτό το καρτέλ. Γιατί οι 5 από τις 9 αλυσίδες έχουν το 85% του προϊόντος, εις βάρος των 50.000 μικρών επιχειρήσεων, του Μανάβη, του Μπακάλι, του Κρεοπόλη. Όλα αυτά είναι μια πολιτική η οποία δεν σε βοηθάει. Γιατί όταν θες να το κάνεις αυτό, παρεμβαίνεις και παρεμβαίνεις και στην αλυσίδα. Να σας πω κάτι το οποίο περίπου όλοι το ξέρουμε, αλλά το λέμε δυνατά, το πω εγώ δυνατά. Γιατί το προϊόν από το χωράφι στο ράφι φτάνει σε πενταπλάσια τιμή. Ποιοι είναι οι ενδιάμεσοι. Να σας πω ποιοι είναι οι ενδιάμεσοι. Επιχειρήσεις που συνήθως είναι των ίδιων των σούπερ μάρκετ.
0: Αλήθεια είναι.
1: Αυτό. Αγορά και μετά...
0: Αλήθεια είναι. Μα τα ίδια, οι αλυσίδες των μεγάλων σούπερ μάρκετ πάνε απευθείας στον παραγωγό και αγοράζουν μεγάλες ποσότητες προϊόντων οι ίδιες, έτσι, οι θηγατρικές τους.
1: Άρα,
0: και μετά τα διαθέτει στο σούπερ μάρκετ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ενώ το ξέρεις και ακούς κάθε μέρα να λέει, ακούγαμε τι λέγανε η παραγωγή των κερασιών, η γαλλική προϊόντων, πόσο το πουλάνε και πόσο φτάνει.
0: Δεν είναι άλλη ενδιάμεση, ούτε φαντάσματα. Οι ίδιες οι αλυσίδες είναι, οι θηγατρικές εταιρεών.
1: Το ίδιο πράγμα λέω.
0: Ακριβώς.
1: Άρα αυτό όταν συμβαίνει και δεν παρεμβαίνεις, πώς θα αλλάξει κάτι. Θέλετε να σας θυμίσω πριν 2 χρόνια, γιατί ξεχνάμε, ως λαός και γενικότερα ξεχνάμε. Όταν ο Πρωθυπουργός είπε δεν θα επιτρέψει η Ελλάδα να είναι μπανανία και να πουλάνε οι πολυεθνικές σε διαφορετικές μέσα, αλλά από ότι στη Βουλγαρία δεν σας δω μια άλλη χώρα. Και του είπε η Φόντερ Λάιν, αν θυμάστε,
0: με την επιστολή
1: είναι λίστο. Ναι, ναι. Τι απάντηση για αυτό. Δικό σου θέμα είναι λίστο. Δηλαδή, εδώ δεν παρεμβαίνει στην τιμή, γιατί. Να σας πω το λόγο. Γιατί λέμε γιατί δεν παρεμβαίνει. Γιατί δεν θέλει να συγκρουστεί με τις εταιρείες οι οποίες έχουν σήμερα τον έλεγχο των τροφίμων. Το ίδιο συμβαίνει στην ενέργεια, για να μην κρυβόμαστε, το ίδιο συμβαίνει στην υγεία, το ίδιο συμβαίνει στις τράπεζες. Δηλαδή, και εδώ ακούμε λόγια, αλλά το θέμα δεν λύνεται. Και στο τέλος της μέρας, ο καταναλωτής καλείται να πληρώσει αυτή τη διαφορά. Και σας λέω αυτό το οποίο πρέπει να το σκεφτούμε και ηθικά και οικονομικά τι σημαίνει. Πάνω από το 50%, προσέξτε και ποιος τα λέει αυτά, έτσι, τα λένε τα επίσημα και κυβερνητικές πηγές, δηλαδή Ελστάτ κλπ. Που είναι, θα έλεγα προέκταση, αν δεν το γνωρίζουν. Δεν θα κάνει διακοπές φέτος. Δεν μπορεί να πάει διακοπές.
0: Φυσικά. Δεν έχει να πάει.
1: Ναι. Άρα λοιπόν όλα αυτά, να σας πω και κάτι άλλο και με τον τουρισμό που είναι ευκαιρία να δούμε τι σημαίνει με την ακρίβεια, γιατί δεν αποκρύπτω ούτε το γενικότερο θέμα. Ξέρετε, φέτος περιμένουμε να έρθει περισσότερος τουρισμός. Όμως

0: Σε κάθε περιοχή που είναι τουριστική ανοίγουν mini market. Τι παρατηρούμε λοιπόν, έχετε ένα τουρίστα στην Ελλάδα, θα πάει σε ένα Airbnb, θα αγοράσει τα προϊόντα από το mini market, θα φάει στο σπίτι. Άρα λέμε μετά γιατί σε όλες αυτές τις περιοχές που διαπιστώνουμε οι τζίροι πέφτουν. Το κατακεφαλήν κατανάλωση που υπάρχει πολύ μικρότερη. Αυτό που συμβαίνει και στους Έλληνες. Όλα αυτά όταν δεν τα δεις και δεν παρέμεις στη λύση του, θα μιλήσουμε μετά από 6 μήνες, θα ξαναπούμε τα ίδια. Γιατί εδώ αυτό που συμβαίνει είναι ότι κάθε φορά ο πληθωρισμός μεγαλώνει ή αν θέλετε όταν σήμερα λέμε ότι συγκρατήθηκε ο πληθωρισμός εδώ είναι πάνω από το 4%. Αν σκεφτούμε τι εισόδημα πήρε, γιατί λέει η κυβέρνηση το αντιμετωπίζουμε τις αυξήσεις μισθών. Μα νομίζω και σήμερα είναι μια έρευνα που διάβασα, δεν ξέρω αν είναι χθεσινή, είναι κάποιες μέρες, ότι όλες οι αυξήσεις και τα ΠΑΣ έχουν χαθεί λόγω του πληθωρισμού. Έχει υπερκεράσει ο πληθωρισμός.
1: Φυσικά.
0: Τα όποια εισοδήματα
1: φυσικά,
0: υπάρχουν.
1: Φυσικά, τα έχει φάει ήδη.
0: Άρα εδώ επαναλαμβάνω, ή παρεμένεις στην πηγή και θες να το λύσεις, που αυτό σημαίνει και συγκρούσεις, ή ουσιαστικά σαν να λέμε προσπαθείς να πεις για κάτι που δεν υπάρχει, γιατί ακούω τώρα, θα σας πω και αυτό το οποίο πραγματικά έχει χιούμορ. Λέει, κάναμε μια συμφωνία, λέει, κοινωνική, αλλά θα ισχύσει από το Σεπτέμβριο. Γιατί η συμφωνία θέλει να πάει διακοπές, γι' αυτό δεν την κάνουμε από τώρα. Ποιος είναι ο λόγος που γίνεται δύο μήνες πάμε πίσω τη συμφωνία, αν υπάρχει αυτή η συμφωνία, γιατί και πριν λέμε συμφωνία την οποία δεν την είδα. Όλα αυτά σημαίνουν, για να το πούμε απλά, δεν μπορείς να κάνεις όλα αυτά όταν δεν συγκρουστείς και θα συγκρουστεί η κυβέρνηση με όλους αυτούς όταν περίπου τους κατηγορεί και μετά λέει συμφώνησα.
1: Πρόεδρε, να ρωτήσω το εξής. Επειδή λέμε όλοι να πάμε σε μείωση ΦΠΑ ή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση, λέει η κυβέρνηση, μα αν το κάνω, δεν θα φτάσει αυτή η μείωση στον τελικό καταναλωτή. Γιατί θα χαθεί στους δρόμους, θα χαθεί στον δρόμο από τους επιτίδιους. Θα το καρποθούν τελικά οι επιχειρήσεις και δεν θα μεταφέρουν αυτή τη μείωση στο τελικό προϊόν. Αυτό σημαίνει από τη μία παραδέχεται ότι δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν σου λέει ότι δεν θα φτάσει, σημαίνει ότι δεν μπορώ να το ελέγξω κιόλας. Και από την άλλη, παραδέχεται η κυβέρνηση ότι οι επιχειρήσεις. Δεν θα μεταφέρουν αυτή τη μείωση στο προϊόν.
0: Άρα η κυβέρνηση λέει εμέσως ότι έχουμε ελεγχόμενη οικονομία. Δηλαδή, προσέξτε την αστιότητα του θέματος. Εγώ ήμουν στην Κύπρο πριν ένα μήνα, ρώτησα τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης. Εκεί έχουμε σε προϊόντα μηδενισμό του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και σε άλλα μείωση. Και λέει, η μείωση λέει, που κάναμε πέρασε κατά 95% στην καταναλωτή. Δεύτερο, 11 χώρες στην Ευρώπη κάνανε μείωση του ΦΠΑ. Άρα όλες αυτές δεν ξέρανε τι κάνανε. Και τρίτο, γιατί ίδια την κυβέρνηση. Μα η κυβέρνηση έκανε στα νησιά του Αιγαίου μείωση του ΦΠΑ. Άρα η ερώτηση ποια είναι. Εκεί είναι έντιμη στις επιχειρήσεις και στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι
1: ανέντιμη. Και γιατί δεν το κάνει, γιατί σπρατεί. Γιατί δεν το κάνει.
0: Ναι, αυτή είναι η απάντηση, θα σας απαντήσω και κάτι άλλο. Η οικονομία μας είναι ελεύθερη. Και επειδή είμαι 40 χρόνια στην αγορά, σας λέω το εξής. Όταν μειώσει το προϊόν, ποιο είναι το πρόβλημα της επιχειρήσης, δεν κάνει τζίρο. Άρα θα περάσει την έκπτωση του ΦΠΑ, γιατί ακριβώς θέλει να κάνει πωλήσεις για να επιβιώσει. Γι' αυτό λέω η οικονομία μας είναι ανταγωνιστική. Άρα το επιχείρημα δεν στέκει, είναι αστιότητα. Και αυτό βεβαίως τι κάνει κάθε φορά, ευνοεί τους μεγάλους, όπως τώρα με τις πλατφόρμες. Η κυβέρνηση σε όλο αυτό, πραγματικά αυτό που λέει είναι αστείο, γιατί ουσιαστικά είναι σαν να λέει ότι δεν έχουμε ελεύθερη οικονομία στη χώρα μας. Όταν έχω μείωση του τζίρου, αυτό θα κάνω. Θα περάσω την έκπτωση για να αυξήσω τον τζίρο μου, γιατί χρειάζομαι τζίρο για να κάνω, να πουλήσω με λίγα λόγια. Άρα θα το έκανα γι' αυτό το λόγο. Τώρα, όλο αυτό τι συμβαίνει. Αν σκεφτούμε και βάλουμε στη θέση ότι η κυβέρνηση είναι μια εταιρεία, μέσω της αυξήσεως των προϊόντων τι κάνει, εισπάτει περισσότερα, άρα τι συμφέρει. Όσο αυξάνονται οι μέσοι, εισπάτει περισσότερα και η απάντηση είναι και έχει υπερπλεώνασμα από τα έσοδα που έχει μέσω του ΦΠΑ. Άρα, αν το βάλουμε σε αυτή τη λογική, γιατί αυτό ισχύει, η κυβέρνηση κάθε φορά που αυξάνεται ο πληθωρισμό έχει περισσότερα έσοδα. Και από τα έσοδα αυτά τι κάνει, δηλαδή μέσα της έμεσης φορολογίας εισπάτει πάρα πολλά χρήματα και μετά σου δίνει ένα μέρος των χρημάτων, αυτό που λέγαμε στην αρχή, υπό τη μορφή επιδομάτων. Αστείο, δεν είναι το θέμα αυτό, ούτε θα το λύσει. Μάλιστα πρέπει να σας πω, ειδικά στο θέμα του ενοικίου, είμαι σφοδρότατα αντίθετος, γιατί όταν δίνεις επίδομα στο νίκη, στην ελεύθερη οικονομία πάλι λέω, ο ιδιοκτήτης λέει, πήρες παραπάνω χρήματα, θα σου αυξήσω το νίκη. Δεν έχει καμία αποδοση, είναι αστείο. Τα ίδια χρήματα θα πρέπει να τα δώσει για να γίνουν επισκευές στα σπίτια, για να βγουν περισσότερα σπίτια στην αγορά. Το ίδιο και όταν το κάνεις στον χώρο του σταδίου, είτε των τροφίμων είτε οπουδήποτε αλλού. Το θέμα είναι να παρέμβεις στην πηγή, να μειώσεις την τιμή και όχι να δίνεις επιδόματα. Και εδώ δεν παρεμβαίνει για να μην συγκρουστεί. Σας το λέω, μα δεν θέλει να συγκρουστεί μαζί τους. Και απαντάω, το ίδιο κάνεις στις τράπεζες. Δηλαδή, πείτε μου εσείς κάτι το οποίο κάνουμε όπως δεν το θυμόμαστε. γιατί είναι και πρόσφατο με το μέρισμα. Για να δώσει η επιχείρηση δική μου μέρισμα, πρέπει να πληρώσει πρώτα εφορία. Είναι νόμος.
1: Φυσικά.
0: Βγαίνει ειδικός νόμος και δίνει δυνατότητα στις τέσσερις τυπικές τράπεζες που είναι ιδιωτικές να δώσουν μέρισμα χωρίς να πληρώνουν φόρο, γιατί είναι σαν να βάλουν μόνο φόρο. Άρα, όταν το κάνεις αυτό, δεν δίνεις παραπάνω θάρρος να συνεχίσει πολιτικές εσχροκέρδειας.
1: Ναι. Πρόεδρε, η αγορά πώς πάει, τα πρώτα μηνύματα από τον τουρισμό?
0: Όπως σας είπα, ο τουρισμός φέτος, και το οποίο βεβαίως...
1: Θα έχουμε περισσότερες επισκέπτες με μικρότερους τζίρους.
0: Ναι. Αυτό που, γιατί μιλάω συνέχεια με πάρα πολλές επιχειρήσεις και τα σωματεία των κυρίως της σίτησης, αυτό που φαίνεται είναι ότι ενώ υπάρχει περισσότερος κόσμος, όπως σας είπα, το κατακεφαλή εισόδημα είναι μικρότερο, ακόμη και ξενοδοχεία, ρωτήστε, στα ίδια τα ξενοδοχεία, οι περισσότεροι έχουν πολύ μικρότερους τζίρους από ό,τι στο παρελθόν. Εδώ πρέπει να πω μια αλήθεια: η κρίση δεν είναι μόνο ελληνική.
1: Φυσικά.
0: Η κρίση υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Αλλά την πρώτη κρίση έχουν και οι τουρίστες που έρχονται στη χώρα. Το κατακεφαλή εισόδημα είναι μικρό. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει πολύ μεταστημένο και κρατήστε το αυτό να σας πω. Θα ακούσουμε σε περιοχές να υπάρχουν αντιδράσεις για υπερτουρισμό. Ξέρετε, ο πολίτης σε μια περιοχή σκέφτεται: έχω υπερτουρισμό, αλλά εγώ κάτι κερδίζω. Κάτι κερδίζει η επιχείρηση, το μαγαζί μου που έχω εδώ. Άρα ουσιαστικά το αντέχω γιατί κάτι κερδίζω. Αν δεν κερδίζει, τότε αμέσως ξεκινάει η αντίδραση ότι εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω να μην κερδίζω τίποτα, να έχουμε τεράστιο θέμα στις υποδομές διαφορών περιοχών. Και ουσιαστικά θα υπάρχουν αντιδράσεις. Γιατί η αύξηση των τουριστών, όταν δεν συνοδεύεται από τα ανάλογα έσοδα, δεν είναι καλό. Θα πρέπει να ξανασχεδιάσουμε την πολιτική του τουρισμού. Παρ' όλα αυτά, για να μην δώσω λάθος μήνυμα, παραμένει ο τουρισμός η βαριά βιομηχανία, είναι το 25% του ΑΕΠ. Οφείλουμε να κάνουμε σκέψεις και δράσεις οι οποίες θα μας ευνοήσουν μελλοντικά, αλλά φέτος νομίζω θα δούμε σε μεγάλο βαθμό αυτό που σας είπα. Πολύς τουρισμός, λίγα έσοδα.
1: Μάλιστα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Ευχαριστώ
1: και μακάρι να κινηθεί η αγορά με την περίοδο των εκτόσεων. Μακάρι. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλή Κυριακή. Συζητούσαμε με τον πρόεδρο Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Ο επισκέπτης της 7ης μέρας. Κάθε Κυριακή από τη 1 έως τις 2 το μεσημέρι, ο Δημήτρης Τσιβελέκης μαζί με τον καλεσμένο του αναδεικνύουν, σχολιάζουν και αναλύουν τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε. Ο επισκέπτης της 7ης μέρας με τον Δημήτρη Τσιβελέκη.
2: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
3: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
0: Αθήνα 984.

Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 54 πρώτα λεπτά. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και μόλις επιστρέψουμε θα σας παρουσιάσουμε και τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει για την τρίτη ώρα της εκπομπής. Να σας πω ότι πλέον έχουμε πολύ σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου μετά το Χαϊδάρι από το Δαφνί μέχρι και το Σκαραμαγκά. Κατά διαστήματα έχουμε μάλιστα και μποτιλιάρισμα στην Αθηνών Λαμίας. Δεν έχουμε προβλήματα και είναι και καλύτερη εικόνα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, έχουμε 30,5 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία αγγίζει το 38%. Στην Αττική σήμερα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Τζαμαρία. Και δεύτερο σκάφος στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσαν πως στοχοθέτησαν οι φρουροί της Επανάστασης. Υποστηρίζουν ότι έπληξαν επίσης τη στρατηγική αμερικανική αεροπορική βάση στο Κατάρ και πλατφόρμες υποστήριξης και ανεφοδιασμού αμερικανικού αεροπλανοφόρου στο Ομάν. Νωρίτερα, νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε αρκετές τοποθεσίες στα νότο της χώρας είχαν εξαπολύσει οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σε αντίπεινα για τα ιρανικά πυρά που δέχτηκε εμπορικό πλοίο υπό κυπριακή σημαία, ενώ έπλεε στα στενά του Ορμούζ. Τα ξημερώματα σειρνές συναγερμού ήχησαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και Μπαχρέιν για ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόν. Το Υπουργείο Άμυνας των Εμμυράτων ανακοίνωσε πως ενεργοποιήθηκε η αντιεροπορική άμυνα για την αναχέτησή τους. Απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών ο πρώην εμμύρης του Κατάρ σε ήχης Μαχάντ Μπιν Χαλίφα Αλθάνη, μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στη σύγχρονη ιστορία του Κατάρ. Ανέλαβε την εξουσία το 1995 και παρέμεινε εμμύρης έως το 2013, οπότε και προχώρησε σε μία σπάνια για την περιοχή οικειοθελή μετάβαση εξουσίας στο γιο του, τον σημερινό εμμύρη σε ήχη Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλθάνη. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Νωρίτερα, οι δύο αστυνομικοί είχαν κριθεί προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ αυτών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, και για τρομοκρατική οργάνωση άσκησε εισαγγελέα εις βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βαγενέστορα. Η απολογία του στην ανακρίτρια αναμένεται αυτή την εβδομάδα μετά την προθεσμία που έλαβαν. Έως τότε παραμένουν υποκράτηση. Διεκόπη λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης Λιτόχωρου εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στις γραμμές. Σημειώνονται προβλήματα στα δρομολόγια του δικτύου με ακινητοποίηση σειρμών, καθυστερήσεις και τροποποίησης. Η Ελένικ Τρέιν ανακοίνωσε πως βρίσκεται σε συντονισμό με τον ΟΣΕ και τις αρμόδιες αρχές για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Στην αθλητική επικαιρότητα και τους αγώνες του Μουντιάλ, η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Νορβηγίας και η Αργεντινή 3-1 της Ελβετίας. Στα ζευγάρια των ημιτελικών, την Τρίτη παίζουν Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή. Και ο καιρός έθριος στην Αττική με τη θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 31 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στον Γιάννη Θεοδόση.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, πες μαζόβι πες. More.com, artinfo.gr.
0: Αθήνα 984.
4: Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 4 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης. Μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου η Λίλη Φωτοπούλη, Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Η Ειρήνη Αρκουμάνη απαντά στο 213-09-09-100 και ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. 30,8 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Η υγρασία αγγίζει το 37%. Επαναλαμβάνω ότι έχουμε σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου από το Δαφνί μέχρι και μετά τον Σκαραμάγκα. Κατά διαστήματα έχουμε μάλιστα και μποτιλιάρισμα. Στην Αθηνών Λαμίας δεν υπάρχουν προβλήματα και είναι και πολύ καλύτερη κατάσταση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηναίου, τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, ότι τα μηνύματα που εισπράττει ο ίδιος από την αγορά, πως οι τζίροι στα καταστήματα είναι... δεν πάνε και τόσο καλά. Και αυτά τα μηνύματα εισπράττει από σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Καλωσορίζω όμως την παρέα μας, την πρόεδρο του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, την κυρία Χριστίνα Τετράδη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κυρία Τετράδη, καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή.
1: Χαίρομαι που σας ακούω. Καλημέρα σε εσάς, να είστε καλά. Την καλημέρα μου και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τελικά ισχύει αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Χατζηθεοδοσίου, ότι πάμε να σπάσουμε άλλο ένα ρεκόρ αφίξεων, αλλά με μικρότερους τζίρους?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές μαζί είναι ότι ο τουρισμός είναι ένα πάρα πολύ απρόβλεπτο προϊόν. Είναι η γεωπολιτική κατάσταση, είναι πάρα πολύ απρόβλεπτη. Είναι κάτι το οποίο το ζούμε τους τελευταίους 3-4 μήνες. Βλέπουμε συνεχείς εξελίξεις, ανατροπές, πισωγυρίσματα, αλλαγές. Και ας θυμηθούμε και το ίδιο που συνέβη με τον πόλεμο στην Ουκρανία 4 χρόνια πριν, και ακόμα δεν έχει τελειώσει. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πούμε ότι κάνουμε προβλέψεις όταν έχουμε μια τέτοια κατάσταση. Αυτό που ενδεχομένως μπορούμε να συζητήσουμε ή να εξηγήσουμε, να προσπαθήσουμε μάλλον να εξηγήσουμε, είναι τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και να ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρχει κάτι άλλο προχωρώντας προς το βάθος της τουριστικής περιόδου.
0: Πώς έχει η κατάσταση
1: αυτό που
0: τώρα?
1: Αυτό έχουμε πει πάρα πολλές φορές λοιπόν είναι ότι έχουμε πάρα πολλές πλέον κρατήσεις τελευταία στιγμής. Αυτό συμβαίνει και στην ελληνική αγορά, συμβαίνει και στην ξένη αγορά. Ενδεχομένως ο κόσμος περιμένει, όμως το σαφές είναι ότι είναι πρώτη ανάγκη του κόσμου ο τουρισμός με τον τρόπο τον οποίο ζούμε. Άρα και μόνο με αυτό το δεδομένο γνωρίζουμε ότι ο κόσμος θα ταξιδέψει. Απ' την άλλη έχουμε κερδίσει το σημαντικό στοίχημα η Ελλάδα να είναι πρώτη ή από τις πρώτες, αν θέλετε, επιλογές των τουριστών όταν πρόκειται για τουρισμό. Αυτό το κερδίσαμε με πολύ κόπο σε δύσκολα χρόνια όπως αυτά του κορονοϊού, καταφέροντας να παράγουμε και να προσφέρουμε στον κόσμο τουρισμό, τουρισμό αξιόπιστο, τουρισμό ασφαλή σε πολύ δύσκολες περιόδους. Άρα αυτό το οποίο έχει μείνει σε όλο το μυαλό είναι ότι η χώρα μας είναι μια ασφαλής χώρα κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και είναι μια ασφαλής επιλογή κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Οπότε όλο αυτό συνθέτει μια εικόνα πάρα πολύ θετική.
0: Κρατήστε τελευταία
1: Αποτελέσματα δυστυχώς ή ευτυχώς θα τα δούμε στο τέλος. Γιατί ο τουρισμός και τα στοιχεία είναι κάτι απολογιστικό. Δεν μπορείς να κάνεις προβλέψεις. Ναι. Μπορεί οτιδήποτε. Έχουμε φωτιές που μπορεί να ξέρετε, μπορεί ξαφνικά να έχουμε πυρκαγιές. Είδαμε κάτι το οποίο για παράδειγμα είχε συμβεί στη Ρόδο πρόπερση. Γενικώς έχουμε ένα καλοκαίρι σε εξέλιξη, οπότε δεν θα μπορούσα να κάνω κάποια πρόβλεψη.
0: Μάλιστα. Κρατήσει τελευταία στιγμή σημαίνει και προσφορές. Έχουν μπει τα ξενοδοχεία σε αυτή τη λογική?
1: Δυστυχώς έχουν μπει και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ξέρετε τα κόστη λόγω της κατάστασης και πάλι είναι πάρα πολύ ανεβασμένα. Ήδη ξενοδοχειακές επιχειρήσεις λειτουργούν οριακά σε επίπεδο του να βγαίνουν τα κόστη, δεν μιλάμε για κέρδη, μιλάμε σε επίπεδο του να μπορούμε να ανταποκριθούμε στη λειτουργία ενός ξενοδοχείου. Όμως ξέρετε κάτι, προσφέρουμε τουρισμό, θέλουμε να προσφέρουμε τουρισμό, ειδικά για την ελληνική αγορά. Θα θέλαμε να τους συστήσουμε να ψάξουν, να μην φοβηθούν τον Αύγουστο, να ψάξουν στο διαδίκτυο, το οποίο πάντα έχει προσφορές, πάντα έχει πάρα πολύ ωραία πακέτα τα οποία μπορούν να εκμεταλλευτούν, και να μην φοβηθούν την Ελλάδα, να έρθουν στην Ελλάδα.
0: Ξοδεύουν χρήματα οι επισκέπτες? Είναι και εκεί, είναι περιορισμένες οι όποιες κινήσεις τους?
1: Είναι αρκετά συγκροτημένα τα πράγματα. Αυτό, αυτό σας το λέω και σαν ξενοδόχος στη Ζάκυνθο, το πρώτο ξενοδόχο. Βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι αρκετά συγκρατημένα στο κομμάτι αυτό.
0: Μάλιστα. Άρα αυτό που τραβάει η ελληνική κοινωνία, κάτι αντίστοιχο τραβούν και οι κοινωνίες των άλλων ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά την ακρίβεια.
1: Είναι σαφές, ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο. Ζούμε στην Ευρώπη, ζούμε ακριβώς τις ίδιες καταστάσεις όλοι.
0: Μάλιστα. Έχει γίνει μια ουσιαστική συζήτηση για το τι τουρισμό θέλουμε. Ξέρετε γιατί το ρωτώ, διότι πολύ απλά περιμέναμε όλοι μετά την κρίση στη Μέση Ανατολή ένα μεγάλο τμήμα επισκεπτών που θα πήγαινε στις χώρες, Κατάρ, Ντουμπάι, θα ερχόντουσαν στη Μεσόγειο. Ήρθαν αυτοί οι τουρίστες, ήρθαν αυτοί οι επισκέπτες.
1: Κοιτάξτε, αυτοί οι επισκέπτες ξεκίνησαν να έρχονται, ένα κομμάτι σταμάτησε. Ανοίγουμε συνεχώς, σαν χώρα συνεχώς ανοίγουμε νέες αγορές. Νομίζω ότι το τι τουρισμό θέλουμε το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια, όμως δεν υπάρχει μόνο ένα είδος τουρισμού. Αυτό νομίζω που πρέπει να αναδεικνύουμε ως Ελλάδα, ξέρετε, δεν θέλουμε ένα συγκεκριμένο είδος τουρίστα. Σίγουρα θέλουμε ένα τουρίστα ο οποίος να θέλει να μάθει τη χώρα μας, να αγαπάει τη χώρα μας και να θέλει να τη γνωρίσει, να γνωρίσει τις ομορφιές της, όχι μόνο τον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά όσα περισσότερα έχει να προσφέρει αυτή η χώρα σε όλους τους τομείς και σε τόσα διαφορετικά περιβάλλοντα τα οποία μπορεί να επισκεφθεί κανείς. Βλέπουμε το ορεινό κομμάτι, βλέπουμε τα νησιά μας, βλέπουμε παντού πολιτισμό, βλέπουμε παντού υπέροχα τοπία, βλέπουμε παντού αυτή την ζεστή ελληνική φιλοξενία. Παράγουμε υπέροχη γαστρονομία, τοπικά προϊόντα μοναδικά. Όλα αυτά λοιπόν θέλουμε ο τουρίστας να μπορεί να τα εξερευνήσει, να μπορεί να τα γευτεί, να μπορεί να κάνει δράσεις πάνω σε ό,τι του προσφέρεται πραγματικά απλόχερα στην υπέροχη χώρα μας.
0: Κύριε Τετράδη, διάβαζα χθες κάποια στοιχεία για τις ελλείψεις προσωπικού στον κλάδο του τουρισμού στη χώρα. Είναι τόσο σοβαρό το πρόβλημα?
1: Το πρόβλημα είναι σοβαρό και δεν είναι μόνο φέτος, είναι τα τελευταία χρόνια. Αύριο δίνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη τύπου με το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Θα μπορούμε να πούμε πολύ περισσότερα από αύριο και με στοιχεία για τα κομμάτια αυτά. Αυτό που μπορούμε να πούμε πάντως είναι ότι ναι, το πρόβλημα παραμένει, απλά η λειτουργία πλέον του να μπορούμε να έχουμε προσωπικό από τρίτες χώρες έχει διευκολυνθεί, άρα όλη αυτή η διαδικασία έχει διευκολυνθεί αρκετά.
0: Και έχει προσθεθεί και ένα κόστος επιπλέον για τις επιχειρήσεις, έτσι?
1: Αυτό είναι σαφές. Αυτό είναι σαφές.
0: Επιπλέον κόστος. Από όλη αυτή τη διαδικασία. Ο Έλληνας δεν θέλει να δουλέψει στον τουρισμό ή δεν δε φτάνουν τα εργατικά χέρια που υπάρχουν, τα χέρια που υπάρχουν?
1: Ξέρετε, ένα μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων και μέσα από την περίοδο του COVID έχει φύγει είτε στο εξωτερικό, είτε έχει αλλάξει επαγγέλματα. Έχουν γίνει πολλές αλλαγές στα επαγγέλματα με την περίοδο του COVID. Είχαμε πολλά νέα επαγγέλματα τα οποία βγήκαν στην αγορά. Οπότε και ένα μεγάλο κομμάτι έχει φύγει από τον τουρισμό.
0: Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Όλους.
0: Καλή Κυριακή. Συζητούσαμε με την πρόεδρο του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, την κυρία Χριστίνα Τετράδη.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακύρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακύρ. Πες μας ζωή, πες. more.com,
0: artinfo.gr. Αθήνα 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε την καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Στις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από την πολύκροτη υπόθεση της Μαρφίν, κάνει εκτενή αναφορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανασκόπησή του. Αναφέρθηκε τόσο στη συλλήψη για την πολύκροτη επίθεση του 2010, όσο πολύ νεκρή, συγγνώμη, επίθεση του 2010, όσο και στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, επαναλαμβάνοντας τις πάγιες ελληνικές θέσεις απέναντι στην Τουρκία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για την απόδοση δικαιοσύνης σχετικά με 4 δολοφονίες συμπολιτών μας που μας έχουν πλουγώσει βαθιά, την πρόσφατη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και στις προ-16ετίας δολοφονίες της Εγγύου Αγγελικής Πάπα Θανασοπούλου, του επαμεινόντα Τσάκαλη και της Παρασκευής Ζούλια στη Μαρφίν. Με τη σύλληψη των υπόπτων γίνεται ένα καθοριστικό βήμα ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να εκπληρωθεί μια υποχρέωσή μας προς τα θύματα του εμπρισμού της Μαρφίν, τις οικογένειες και τους συναδέλφους τους. Είναι η απάντηση που δίνει πάντα μια δημοκρατική πολιτεία απέναντι στη βία, όχι με εκδίκηση αλλά με τους θεσμούς, την νομιμότητα και την αποτελεσματική δράση των αρχών, γράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην ίδια ανάρτηση ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη Σύνοδο, κορυφής του ΝΑΤΟ, εστιάζοντας τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και επαναλαμβάνοντας τη θέση της Αθήνας για το διαχρονικό κάζους μπέλι που εξακολουθεί να διατηρεί άγκυρα. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, δεν μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάζους μπέλι της Τουρκίας, ιστορική ανορθογραφία που δεν αρμόζει στις σχέσεις δύο γειτονικών χωρών. Θέλουμε τον διάλογο, όμως η ειρήνη και η συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με απειλές πολέμου. Αυτή είναι μια θέση αρχής που διατυπώνουμε με συνέπεια προς όλους τους συμμάχους μας, καταλήγει στην Κυριακάτικη ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, να σας πω ότι αυτήν την ώρα ζητώ συγγνώμη, έχουμε σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα, παραμένουν στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου από το Δαφνί μέχρι και μετά το Σκαραμακά. Έχουμε μποτιλιάρισμα στην Αθηνό Λαμίας, στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Λαμίας. Δεν υπάρχουν αυτή την ώρα σοβαρά ζητήματα και είναι και πολύ καλύτερη κατάσταση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Αντιλαμβάνεστε όλοι ότι τα βλέμματά μας είναι στραμμένα στο ΣΥΡΙΖΑ και στις ραγδαίες εξελίξεις, ζητώ συγγνώμη, που έχουμε μετά την παρέτηση Φάμελου. Να πούμε το εξής, ότι χθες είχαμε την συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής, την άρση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη, την επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, την αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές και την ακύρωση της προηγούμενης θέσης για συμπόρευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή, η οποία, να πούμε, ότι συνεδρίασε χθες με οριακή απαρτία και χωρίς βεβαίως τη θεσμική έγκριση αναπληρώτρια γραμματέως της κυρίας Αναστασίας Σαπουνά. Αποφασίστηκε μάλιστα η συνέχιση της συνεδρίας το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Καλωσορίζω στην παρέα μας τον επικοινωνιολόγο και σύμβουλο στρατηγικής επικοινωνίας, τον κύριο Γιάννη Ράζων, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλό πρωινό Κυριακή σε όλους.
0: Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, με τον Τσίπρα είπαν χθες όχι. Ότι δεν θέλουμε συνεργασία. Τι επιδιώκει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς εδώ τους κανόνες του παιχνιδιού δεν τους βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, τους βάζει ο κ. Τσίπρας. Για να είμαστε δίκαιοι, ειλικρινείς και χρήσιμοι στην ανάλυση μας. Mm-hmm. Ο κ. Τσίπρας, όσο βλέπει ότι διατηρεί καθαρά τη δεύτερη θέση και περνάει ένα αφήγημα σε πρώτη φάση συσπήρωσης των πολιτών οι οποίοι παραδοσιακά ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας πήρε 20% τον Μάιο και 17% τον Ιούνιο, η βάση του είναι το 20% του Μάιου του 2023. Και επίσης οι δημοσκοπήσεις μας δείχνουν ότι η συντηρητική πλειοψηφία των ανθρώπων που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ το 2023 αυτή τη στιγμή υποστηρίζει το νέο πολιτικό σχήμα του κύριου Τσίπρα. Όσο βλέπει λοιπόν ότι ο κύριος Τσίπρας ότι αυτό το αφήγημα περπατάει, να το πω έτσι όσο πιο απλά γίνεται, όσο θέλει να έχει την επιλογή των στελεχών και τη χρονική επιλογή και την επιλογή προσώπων όσον αφορά αυτούς που θα υποδεχθεί στο νέο πολιτικό σχήμα. Ποια είναι η πραγματικότητα? Ότι εάν αυτό το εγχείρημα δεν φαινόταν ότι περπατούσε, πιθανώς θα είχε μια διαφορετική στάση. Όσο βλέπει ότι περπατάει, είναι τόσο πιο πολύ επιλεκτικός. Αυτό από την πλευρά του κ. Τσίπλα. Mm. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν μια σειρά ιστορικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι βεβαίως δεν θα οδηγηθούν στην πολιτική αυτοκτονία, θα προσπαθήσουν να ανασυγκροτήσουν το ΣΥΡΙΖΑ και να διεκδικήσουν την είσοδο του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, που υπό τις δεδομένες συνθήκες θα είναι μια σημαντική πολιτική επιτυχία. Άρα επί της ουσίας η πολιτική πραγματικότητα είναι αυτή η οποία οδηγεί τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, φαίνεται όμως ότι υπάρχουν στελέχη που πλέον είναι ξεκάθαρο. Δεν θέλουν την εξαέρωση του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Για να είμαστε, όπως είπα, απολύτως ειλικρινείς, θέλουν να διασφαλίσουν σε πρώτη φάση την πολιτική τους επιβίωση. Mm-hmm. Δεν τους αποδέχεται ο κύριος Τσίπρας. Άρα αυτονόητα διεκδικούν από μόνοι τους την πολιτική επιβίωση. Αυτό είναι η πλειοψηφία των στελεχών. Υπάρχει μια μειοψηφία στελεχών η οποία πιστεύει ότι το μπραντ ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να υποστηριχθεί.
0: Ναι.
1: Ότι έχει μια ιστορική διαδρομή ανεξαρτήτως του προσώπου και θέλει να διεκδικήσει την αυθύπαρκτη πολιτική του παρουσία στα πράγματα της χώρας.
0: Ναι, αυτό όμως πρακτικά σημαίνει ότι θα πάμε, ότι πρέπει να οδηγήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ, το ΣΥΡΙΖΑ πάνω από το όριο του 3%.
1: Είναι αυτό που είπα από την αρχή, ότι ο μοναδικός στόχος που έχει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το 3% σε μία ψήφος. Για να μπορέ... Και μάλιστα όχι μόνο στις πρώτες εκλογές, αλλά όπως διαφαίνεται με βάση την πολιτική λογική και τις σημερινούς σχετισμούς και στις δεύτερες εκλογές. Όπως γνωρίζετε, στις δεύτερες εκλογές, επειδή είναι πιο σκληρά τα διλήμματα, συγγνώμη, πιέζονται όλα τα μικρά κόμματα.
0: Φυσικά, φυσικά. Υπάρχει μια εκτίμηση ότι εάν ο ΣΥΡΙΖΑ προχωρήσει σε αυτό το δρόμο, θα πάρει ένα ποσοστό πίσω από τον Τσίπρα και θα πάρει και ένα ποσοστό από την Κωνσταντοπούλου. Αυτή την εκτίμηση τη σημερίζεστε, άρα κλειδώνει το όριο του 3%. Σημερίζεστε κάτι τέτοιο ή όλα αυτά είναι άντε να κουβεντιάζουμε σε πολιτικά τραπέζια?

0: ποιο είναι αυτή τη στιγμή το πολιτικό περιβάλλον. Επί ένα και πλέον χρόνο όλοι περιμέναμε την έλευση και την παρουσία, τη δημόσια παρουσία και τις ανακοινώσεις από τον κύριο Τσίπρα. Mm-hmm. Όταν λέω όλοι, ενώ ένα κομμάτι των πολιτών το οποίο είχε μια αντικυβερνητική διάθεση και ήθελε να δει αν υπάρχει κάποια εναλλακτική, η παραδοσιακή ψηφοφόρη της αριστεράς και όλοι εμείς οι οποίοι τέλος πάντων είμαστε δημοκρατές κοινής νόμης, σχολιαστές κοινής νόμης, για να δούμε ποια είναι τα δεδομένα, για να δούμε ποιο είναι το νέο πολιτικό περιβάλλον. Άρα και ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι στιγμής περίμενε, οι άνθρωποι που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ περιμένανε τις διαθέσεις του κ. Τσίπρα. Όπως σας είπα και στην αρχή, φαίνεται ότι ο κ. Τσίπρας, βλέποντας ότι περπατάει το εγχείρημά του, είναι πολύ επιλεκτικός όσον αφορά αυτούς που θα υποδεχθεί. Άρα, αυτή τη στιγμή είναι μονόδρομος για τον ΣΥΡΙΖΑ να ρίξει τη δική του ζαριά, να θωρακίσει τον πολιτικό σχηματισμό και να προσπαθήσει να διεκδικήσει πιθανώς και μια ψήφο συμπάθειας, διότι όπως καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή αυτοί που έχουν μείνει είναι σαν λίγο κάποιοι ρομαντικοί ιδεαλιστές οι οποίοι θέλουν να πάνε οι περισσότεροι στον κύριο Τσίπρα, αλλά ο κύριος Τσίπρας δεν τους δέχεται. Άρα υπάρχει πολιτικός χώρος για να διεκδικήσει ο ΣΥΡΙΖΑ την πολιτική του επιβίωση. Mm. Αυτό όμως εξαρτάται από δύο βασικά πράγματα. Ποιος θα είναι ο επικεφαλής. Στην Ελλάδα ψηφίζουμε επί το πλείστον επικεφαλής και προέδρους. Άρα ποιος θα είναι ο επικεφαλής, τι αντιπολίτευση θα κάνει, πού θα στρέψει τα πυρά, πώς, τι οργανωτικές δυνατότητες και πολιτικές ικανότητες και επικοινωνικές δυνατότητες έχει. Και επίσης, αν τα άλλα στελέχη τα οποία θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ θα συστρατευτούν ουσιαστικά και δυναμικά στο πλευρό του ώστε να διεκδικήσουν αυτόν τον κόσμο. Κατ' εμέ δεν είναι κάτι αδύνατο, αλλά θέλει κάποιες προϋποθέσεις που μέχρι στιγμής η πορεία της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ δεν μας δείχνει ότι υπάρχουν. Δηλαδή, ότι υπάρχει μια εσωτερική αναστάτωση, ναι, ότι υπάρχουν πολλά στρατόπεδα, πολλές προσωπικές στρατηγικές. Αν αυτά μειωθούν, γιατί είναι και θέμα πλέον πολιτικής επιβίωσης και προσωπικής των πολιτικών στελεχών και πολιτικής του πολιτικού χώρου του ΣΥΡΙΖΑ, αν αυτά γίνουν, υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να το προσπαθήσουν και σε κάποιο βαθμό να το καταφέρουν. Αλλά θέλει πάρα πολύ δουλειά.
1: Ο χρόνος του φτάνει. Εγώ παίρνω το δεδομένο, αν θέλετε, ως σενάριο ότι πάμε σε εκλογές στο τέλος τετραετίας, την άνοιξη. Ο χρόνος του φτάνει.
0: Αν πάμε σε εκλογές την άνοιξη του 27, ο χρόνος του φτάνει. Όσο πιο μικρό χρονικό διάστημα έχουν, τόσο πιο δύσκολο είναι. Επαναλαμβάνω όμως, πρέπει να υπάρχει μια προσωπικότητα η οποία θα έχει μια επικοινωνιακή δυνότητα, μια οργανωτική δυνότητα και μια πολιτικότητα, γιατί έχει διπλούς. Θα είναι μια στρατηγική που θα πρέπει να πείσει τους αριστερούς ψηφοφόρους γιατί ΣΥΡΙΖΑ και όχι Τσίπρας, πολύ συγκεκριμένα. Και από την άλλη, να κάνει αντιπολίτευση προς τη Νέα Δημοκρατία, η οποία θα είναι διαφορετικού επίπεδου από αυτή που κάνει ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή, τώρα πάμε και λίγο συγκριτικά. Mm. Και αυτά είναι δύσκολες εξισώσεις και δύσκολα ζητήματα. Θεωρώ όμως ότι αν υπάρχει μια συσπήρωση και επειδή σίγουρα υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος και αυτό του κύριου Τσίπρα που κάνει ότι σε παίρνω σήμερα, δεν σε παίρνω αύριο, περίμενε, θα έρθει όποτε πω κτλ. Δεν το βλέπουμε ένα καλό μάτι. Πιθανώς θα υπάρχει ένα κόσμο που μπορεί να συσπηρωθεί στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μες. Τελικά τα πρόσωπα παίζουν ρόλο.
0: Τα πρόσωπα παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και δίνουν τον τόνο, ειδικά στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά και στο εξωτερικό. Αν δείτε, πάρα πολλές καμπάνιες πάνω στα πρόσωπα είναι και λιγότερο στα κόμματα. Παίζουν, και παίζει βεβαίως και η συγκυρία. Διότι σας θυμίζω ότι ο κ. Τσίπρας δεν θα κάνει ποτέ το εγχείρημα αυτό που έκανε. Αν ας πούμε το ΠΑΣΟΚ τα δύο χρόνια τα οποία δεν υπήρχε ο νέος πολιτικός σχηματισμός είχε ποσοστά 17-20%.
1: Άφησε χώρο το ΠΑΣΟΚ.
0: Άφησε πολιτικό χώρο, άφησε χώρο και άφησε χρόνο. Mm. Χρόνο, διότι πραγματικά αυξάνονταν η δυσαρέσκεια μεγάλου μέρους της ελληνικής κοινωνίας για την κυβέρνηση. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι περίπου στο 65-70%. Αυτοί οι οποίοι δεν είναι ευχαριστημένοι από την κυβερνητική πορεία.
1: Έτσι είναι.
0: Και το ΠΑΣΟΚ δεν μπόρεσε. Και προσέξτε, το εντυπωσιακό με το ΠΑΣΟΚ είναι ότι έχει και μια νέα γενιά στελεχών τα οποία είναι αρκετά αξιόλογα και χωρίς κυβερνητική εμπειρία δεν μπορεί να προσάψει κάτι. Ότι ψήφισαν κάτι ή τέλος πάντων εσύ το έκανες διαφορετικά όταν ήσουν στην κυβέρνηση. Και το δεύτερο είναι ότι για πολλά ζητήματα έχει μια σειρά θέσεων, πάρα πολλές είναι ενδιαφέρουσες.
1: Και υιοθετούνται κάποιες και από την κυβέρνηση.
0: Και υιοθετούνται κάποιες με μια έτσι επικοινωνιακή εξυπνάδα, θα λέει, και από την κυβέρνηση.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, και φαίνεται όμως ότι η ηγετική του ομάδα δεν μπορεί να συμβαδίσει με το συνέστημα και με το momentum που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία.
1: Κύριε Ρέζο, η επανεμφάνιση Τσίπρα βολεύει και το Μητσοτάκη? Δηλαδή, η αντιπαράθεση των δύο, τον θέλει το Μαξίμου?
0: Ακούστε λίγο. Σε πρώτη φάση, εγώ μιλάω με βάση τις δημοσκοπήσεις. Δεν λέω ούτε τι σκέφτεται ο καθένας, ούτε τι σχεδιάζει. Γιατί όλα αυτά αποτυπώνονται. Λοιπόν, σε πρώτη φάση φαίνεται ότι το
1: αναφέρομαι δίπολο, στη συσπήρωση, έτσι. Δηλαδή, ότι
0: ακριβώς,
1: να συσπηρώσει η Νέα Δημοκρατία ψηφοφόρους.
0: Το νέο δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας που διαφαίνεται να υπάρχει ευνοεί τη μερική συσπήρωση και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τη συσπήρωση ενός κομματιού της αριστεράς στον κύριο Τσίπρα. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή ευνοεί και τους δύο.
1: Και τους δύο.
0: Όλα όμως αυτά έχουν ένα ταβάνι. Όσο περνάει ο καιρός, αυτά θα έχουν ένα ταβάνι. Θα πρέπει να βρουν νέα πράγματα και οι δύο. Και η Νέα Δημοκρατία μια νέα υπόσχεση για τη νέα τετραετία στο τι θέλει να κάνει και στο τι πρέπει να κάνει. Και ο κύριος Τσίπρας ότι καλή διαμαρτυρία, αλλά εδώ πέρα πρέπει να εμφανιστούν και προτάσεις, νέο πολιτικό προσωπικό, νέο αφήγημα κτλ.
1: Το εγχείρημα Σαμαρά, εάν πραγματοποιηθεί, θα δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία ή απευθύνεται σε ένα κοινό που έτσι κι αλλιώς είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας τώρα πια?
0: Ο κύριος Σαμαράς προς το παρόν φαίνεται ότι κάνει από τα δεξιά την πιο μαχητική, δομημένη και στοχευμένη αντιπολίτευση. Mm-hmm. Είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς. Το πρώτο. Το δεύτερο. Υπάρχει πολύς χώρος από τα δεξιά που είτε είναι αυτή τη στιγμή στην αποχή, είτε είναι στο δεν ξέρω δεν απαντώ, είτε είναι στα κόμματα της κυρίας Λατινοπούλου, της Νίκης, του κυρίου Βελόπουλου κτλ. Mm-hmm. Σε πρώτη φάση θεωρώ ότι ο κύριος Σαμαράς θα πάρει ένα κομμάτι, σημαντικό κομμάτι από αυτόν που ήδη είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας. Το αν θα καταφέρει και θα πάρει σίγουρα και ένα μικρό κομμάτι από αυτούς που είναι ήδη στη Νέα Δημοκρατία. Πώς όμως αυτό θα διαμορφωθεί, έχουμε ακόμα πάρα πολύ καιρό, διότι θυμίζω ότι οι δυναμικές και οι ουσιαστικές αποτιμήσεις και τον κύριο Τσίπρα γίνανε όταν εμφανίστηκε ο κύριος Τσίπρας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το όνομά του, ο πολιτικός του λόγος κτλ. Να περιμένουμε το κάνει ο κύριος Σαμαράς και να δούμε το μέγεθος της δυναμικής του, της μικρής, της μεγάλης που θα έχει.
1: Τι θα κρίνει την ημερομηνία των εκλογών?
0: Κοιτάξτε, σίγουρα ο Πρωθυπουργός είναι ξεκάθαρο ότι, και αυτό το έχει αποδείξει και τα προηγούμενα χρόνια, ότι λειτουργεί θεσμικά και θέλει να εμφανίζεται σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο ότι έχει μια σταθερή πολιτική λογική. Mm-hmm. Άρα ο Πρωθυπουργός πραγματικά θέλει αυτές οι εκλογές να πάνε προς το
1: Μάρτιο 27.
0: Ναι. Από εκεί πέρα, έκτακτα γεγονότα από το εξωτερικό, σε διεθνές επίπεδο. Κάποιες εκτιμήσεις για την οικονομία, οι οποίες μπορεί να είναι δυσίωνες, ή άλλα ζητήματα μπορεί να οδηγήσουν να το επανεξετάσει. Πάντως θεωρώ ότι για να πάει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές αυτοβούλος, θα πρέπει να πιστεύει ότι έχει τρία μπροστά. Χωρίς τρία μπροστά.
1: Και κλειδωμένο τα τρία.
0: Και κλειδωμένο. Χωρίς τρία μπροστά τις πρώτες εκλογές, θεωρώ ότι είναι δύσκολο το αφήγημα των δεύτερων εκλογών.
1: Yes.
0: Και αυτό που κάνει τώρα, που πολλοί λένε ότι το κάνει για τις εκλογές, εγώ το θεωρώ απόλυτα αξιολογικό, διότι θέλει να ανέβει. Αν δεν ανέβει και παρέμενε σε ένα ποσοστό 25-26% με ουσιαστική πρόταση του ψηφού, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα δημιουργούσε αντίρροπες δυνάμεις και αντίρροπες συσπηρώσεις. Αυτό που κάνει δηλαδή είναι σωστό όσον αφορά τη στρατηγική της.
1: Yes. Χάρηκα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Ρέζο. Θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Να είστε καλά. Συζητούσαμε με τον επικοινωνιολόγο, σύμβουλο στρατηγικής επικοινωνίας, τον κύριο Γιάννη Ρέζο.

Λοιπόν, ας πω το εξής, κυρίες και κύριοι. Σε σταθερά καλοκαιρινό μοτίβο θα κινηθεί ο καιρός στις επόμενες ημέρες, με αρκετή ηλιοφάνεια, περιορισμένη αστάθεια στα βόρεια, στα ορεινά και βοριάδες στο Αιγαίο. Το ενδιαφέρον των μετεωρολόγων στρέφεται ωστόσο στο διάστημα μετά τις 15 Ιουλίου, καθώς τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών και αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας, κυρίως στις ηπειρωτικές περιοχές. Παρά τις αυξημένες μέγιστες τιμές, οι ειδικοί αποφεύγουν προς το παρόν να μιλήσουν για οργανωμένο ή παρατεταμένο καύσωνα, καθώς η διάρκεια και οι ελάχιστες νυχτερινές θερμοκρασίες θα καθορίσουν εάν πληρούνται τα σχετικά κριτήρια. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για σήμερα έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά, δυτική, βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά στη Θεσσαλία τους 37 βαθμούς. Στα νησιά θα φτάσει στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, έχουμε 31,8 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία είναι στο 36%. Στην Αττική θα έχουμε έθριο καιρό σήμερα. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Για να ρίξουμε μια ματιά και στην κίνηση. Τα προβλήματα στην Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου παραμένουν. Από το Δαφνί μέχρι και μετά το Σκαραμαγκά έχουμε μποτλιάρισμα. Η κατάσταση στον Πειραιά, στους δρόμους γύρω από τον Πειραιά, είναι πολύ καλή πλέον και δεν έχουμε προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου. Λοιπόν, κάπου εδώ, κάπως έτσι πρέπει να σας καλημερίσουμε. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης. Μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου για αυτές τις τρεις ώρες η Λίλη Φωτοπούλη. Κάτι για Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Η Ειρήνη Αρκουμάνη απαντού στο 2-13-09-09-100 και ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι στον 984. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Ζαμαρία και ακολουθεί εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε μια όμορφη και ξεκούραστη Κυριακή. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τορνίζει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τη συλλήψη υπόπτων ως εκπλήρωση μιας υποχρέωσης προς τα θύματα, αναφερόμενος στους τρεις νεκρούς από τον εμπρησμό της Μαρφίν, της Αιγίου Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, του Επαμινόδα Τσάκαλη και της Παρασκευής Ζούλια, όπως και της πρόσφατης δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται επίσης στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπως και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, που έχουν πυροδοτήσει νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και το ασφαλιστικό και τη συντάξη αναπτύσσει σε άρθρο του στο Βήμα εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για ένα νέο συμβόλαιο εμπιστοσύνης. Μιλά για μια συνεκτική πρόταση με κοινωνική δικαιοσύνη, δημοσιονομική ευθύνη και καθαρή στόχευση. Να στηριχτούν οι συνταξιούχοι, να επιβραβευτεί η δηλωμένη εργασία και να αποκατασταθούν οι αδικίες που πλήγωσαν χιλιάδες οικογένειες. Και δεύτερο σκάφος στα ασθενά του Ορμούζ ανακοίνωσαν πως τοχοθέτησαν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν. Υποστηρίζουν ότι έπληξαν επίσης στρατηγική αμερικανική αεροπορική βάση του Κατάρ και πλατφόρμες υποστήριξης και ανεφοδιασμού αμερικανικού αεροπλανοφόρου στο Ομάν. Νωρίτερα, νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε αρκετές τοποθεσίες στα νότια της χώρας είχαν εξαπολύσει αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις σε αντίπεινα για τα ιρανικά πυρά που δέχτηκε εμπορικό πλοίο υπό κυπριακή σημαία, ενώ έπλεε στα στενά του Ορμούζ. Αγνοείται ένας Ινδός, μέλος του πληρώματος. Οι υπόλοιποι 10, επίσης Ινδοί, έχουν διασωθεί. Τα ξημερώματα, σιρήνες συναγερμού ήχησαν σε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και Μπαχρέιν για ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόν. Το Υπουργείο Άμυνας των Εμμυρατών ανακοίνωσε πως ενεργοποιήθηκε η αντιοροπορική άμυνα για την αναχέτησή τους. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας, εξάλλου, ανακοίνωσαν ότι τρεις ιρανικοί πύραυλοι έπεσαν στο έδαφος της χώρας, χωρίς να προκαλέσουν θύματα ή σοβαρές ζημιές. Απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών ο πρώην εμίρης του Κατάρ Σέιχης Μαχάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι, μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στη σύγχρονη ιστορία του Κατάρ. Ανέλαβε την εξουσία το 1995 και παρέμεινε εμίρης ως το

0: μέρα σου, ε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Μια καλημέρα, λοιπόν.
0: Μια καλημέρα.
1: Σε όλους.
0: Σε όλους, για όλη τη μέρα.
1: Για όλη τη μέρα.
0: Αυτές τις μέρες, λοιπόν, που έχουμε συναντηθεί και θυμόμαστε τα παλιά, πώς ξεκινήσαμε, πώς ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι.
1: Αρκετά χρόνια πριν.
0: Αρκετά χρόνια πριν. Δεν σου κρύβω ότι θυμήθηκα και κάποιες σκηνές που φυσικά δεν είναι γνωστές, γιατί αφορούν εμάς τους δύο, αλλά που έχουν χιούμορ και ταυτόχρονα έχουν και μια σημασία συμβολική. Θυμάμαι, ας πούμε, στην Ιερά Οδό, όταν κάναμε το Φεγγάρι Ερωτευμένο,
1: ναι,
0: τη στιγμή εκείνη όπου εγώ ήμουν έξω από την Ιερά Οδό, μέσα στην αγωνία και το άγχος, είχε πάει εξαιρετικά η πρώτη συναυλία, ήταν γεμάτη η Ιερά Οδός κόσμο, και έρχεται ξαφνικά, έρχονται τέσσερις άνθρωποι οι οποίοι κρατούν ένα καράβι. Τι να σας πω τώρα, τεράστιο.
1: Τι σκέφτεσαι.
0: Με λουλούδια, κρασιά.
1: Α, ναι, ναι, το θυμάμαι.
0: Και λέω, κοίτα να δεις, ο επιχειρηματίας.
1: Τι καλός.
0: Ο οποίος
1: στην
0: αρχή είχε τεράστιους ενδιασμούς και επιφυλάξεις για τη συναυλία και έλεγε, μα τι είναι αυτοί τώρα που κάνουν συναυλία με τον τενόρο και ποιοι είναι αυτοί και πώς θα πάει. Κοίτα, λέω, τελικά δικαιωθήκαμε και το αποδέχτηκε.
1: Και πόσο γενναιόδοροι.
0: Και πόσο γενναιόδοροι είναι. Μόλις φτάνουν στην πόρτα, λοιπόν, οι τέσσερι.
1: Ναι. Με που χαρήκαμε
0: και με το καράβι. Mm. Και λέω, πω, τώρα θα πάνε στο Μάριο, στο Καμαρίνι.
1: Και
0: ήταν Πάσχα, θα πάθει.
1: Μεγάλη
0: κακό
1: Δευτέρα, μεγάλη
0: ο Μάριος. Ξαφνικά, με το που φτάνουν στην πόρτα, επιστρέφουν.
1: Όχι, που το κοιτάζω κιόλας, εγώ νομίζω.
0: Όχι, όχι. Εσύ ήσουν μέσα και τραγουδούσες.
1: Α, τραγουδούσα, okay.
0: Και με το που φτάνουν στην πόρτα, κάνουν στροφή επί τόπου και φεύγουν. Και τους λέμε, μα πού πάτε? Αλλά δεν ήταν για σας, κάναμε λάθος, ήταν για την κυρία Βανδύ.
1: Οχ,
0: που ήταν στο Rex. Αποκαταστάθηκε δηλαδή η τάξη των πραγμάτων και μπήκαν τα πράγματα στη θέση τους. Αυτό ήταν το ένα. Το δεύτερο που θυμήθηκα γεγονός είναι πώς φτιάχναμε το πρόγραμμα. Πώς φτιάξαμε το πρόγραμμα, θυμάσαι?
1: Με τα χαρτάκια.
0: Γράφαμε τους τίτλους των τραγουδιών σε χαρτάκια σημειώσεων γραφείου.
1: Ποιο είναι το πιο μακρύ, το πιο
0: και,
1: πιο...
0: όχι,
1: και τα χρώματα.
0: Τα χρώματα, θυμάσαι, που παίζαμε με τα χρώματα. Διαφορετικά τα κλασικά, τα έντεχνα, μελοποιημένη ποίηση, τα σύγχρονα. Και τα βάζαμε κάτω και φτιάχναμε αφενός με τη σειρά αφετέρου. Πότε βγάζαμε το ένα, βάζαμε το άλλο. Και ήταν σαν να παίζαμε στην πραγματικότητα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σαν να παίζαμε
1: πάντα
0: χαρτιά.
1: Παιδιά, εννοείται.
0: Με τα τραγούδια μας. Με τα τραγούδια που αγαπούσαμε πολύ και στηρίζαμε. Πότε ο ένας, πότε ο άλλος. Διαφωνούσαμε.
1: Ναι, αλλά όμως είδες τι ωραίο πρόγραμμα βγήκε.
0: Βγήκε πάρα πολύ
1: όμορφο, θα έλεγα.
0: Ναι, βγήκε ακριβώς πολύχρωμο πρόγραμμα.
1: Ναι. Και ήταν μέσα και τα χρώματα και αρώματα, νομίζω.
0: Βέβαια, ήταν και τα χρώματα και αρώματα. Ήταν και το τρίτο, δεν ξέρω.
1: Και
0: αν
1: κάποια
0: τον
1: τραγούδια
0: θυμάσαι.
1: Που δεν ξέρω. Δηλαδή, είπα πολλά τραγούδια που βέβαια με πίεσε εσύ αφόρητα, πρέπει να σου πω. Γιατί.
0: Όντως, ναι.
1: Λέω, πώς θα τα πω αυτά τα τραγούδια. Το.
0: Μα το γιατί. Δωμάτιο. Ο Αύγουστος.
1: Ο Αύγουστος. Λέω, πώς θα το πω εγώ αυτό το τραγούδι. Ναι. Να είναι λυπητερό, γιατί εντάξει, η φωνή του, ο τρόπος, η έκφρασή του, η ερμηνεία του.
0: Του Νίκου του Παπάζογλου.
1: Του Νίκου του Παπάζογλου. Πώς θα πω αυτό το τραγούδι και να μπορώ να πείσω τον άλλο ότι το λέω πραγματικά και το εννοώ.

0: είναι ένα
1: ήταν μια βουτιά στο έντεχνο ελληνικό τραγούδι που νομίζω ότι σου κάνει πολύ καλό και φυσικά σε εμάς πολύ καλό, γιατί ακούσαμε μια μεγάλη φωνή, έναν μεγάλο ερμηνευτή σε μια στιγμή ερημιάς και ξηρασίας, για να πω την πάση αλήθεια, ναι, όπου είχε προηγηθεί βεβαίως και ο Αλκίνος με την παρουσία του και ξαφνικά βγήκε και ο Μάριος και έτσι ένας κόσμος γύρισε το κεφάλι του να θυμηθεί τα παλιά και να συγκινηθεί με καινούρια.
0: Και κάποιες παράξενες στιγμές, δηλαδή ναι, τον Pix Lux.
1: Μπράβο. Ήταν πολλά τραγούδια τα οποία δεν τα περίμενε κανείς να υποθούν από τον τενόρο και να υποθούν.
0: Ναι, ο τενωραίος.
1: Τότε δε, τον λέγανε και τενωραίο τον Κακομοίρη. Δηλαδή με το που βγήκε και έσκασε μύτη ο Μάριος, άρχισαν όλοι να λένε ο τενωραίος, μας ήρθε ο τενωραίος. Και το τρίτο που θυμάμαι με πολύ μεγάλη συγκίνηση είναι ένα γατούλι που είχαμε στα γραφεία που γινόντουσαν οι πρόβες, το Σμαραγδί, ο οποίος ήταν επιληπτικός. Όποτε λοιπόν ο Κακομοίρης ο Μάριος έκανε πρόβα, επειδή η φωνή του Μάριου ήταν στεντόρια και δυνατή και τα έδινε όλα στην πρόβα, ο Κακομοίρης ο γάτος έφευγε, θυμάσαι, το Σμαραγδί. Έφευγε και τον κυνηγούσαμε, στο τέλος τον βάζαμε σε άλλο δωμάτιο. Αλλά τον μυριζότανε με το που έφτανε το αυτοκίνητό του. Με το που έφτανε το αυτοκίνητο του Μάριου, ο Σμαραγδής. Ναι, εξαφανιζόταν. Τι ωραία εποχή που ήταν. Και πόσο τολμηροί ήμασταν, λειτουργώντας με βάση την πίστη, τον ενθουσιασμό μας και την αγάπη μας για το τραγούδι.
0: Μου άρεσε το ότι τα πάντα γινόταν στο γραφείο.
1: Όλα, ναι.
0: Είχες το πιάνο εκεί, έρχονταν ο Θοδωρής, παίζαμε ό,τι καινούριο μας έρχονταν στο μυαλό. Είχαμε αυτό που λέμε, ξέρεις, το κουτί των ιδεών, ας πούμε, που καθόμασταν και βγάζαμε και βάζαμε και λέγαμε τι θα πούμε τώρα, τι θα δοκιμάσουμε τώρα, ας πούμε αυτό το τραγούδι. Γιατί δεν το παίζουμε λίγο? Ναι, Θοδωρή, για παίξτε, σε τι τόνο? Όχι σε αυτό, είναι πολύ χαμηλό. Όχι σε αυτό.
1: Αναφερόμαστε στο Θοδωρή Οικονόμου.
0: Που έχει γράψει και κάποια τραγούδια.
1: Έχει γράψει τραγούδια εξαιρετικά εκείνη την εποχή και ο οποίος ήταν δίπλα μας.
0: Και το Χάρτινο Ήλιο.
1: Μετά ήρθαν οι πολλές συναυλίες που κάναμε πιάνο και τσέλο.
0: Πιάνο τσέλο.
1: Που γυρίσαμε σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και είχαν φοβερή επιτυχία σε μια στιγμή. Μη πολλοί λέγανε αποκλείεται. Πιάνο τσέλο μόνο.
0: Πιάνο τσέλο. Ποιος, ο Μάριος, πιάνο τσέλο, ποιος θα πάει? Εν τω μεταξύ πηγαίναμε σε σινεμά. Γιατί δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε τα μεγάλα θέατρα, ας πούμε, Μέγαρο και δεν ξέρω τι και τα λοιπά. Και λέγαμε εντάξει, θα πάμε στο σινεμά. Και από εκεί πέρα που λέγαμε με τον Παρασκευά.
1: Θα κάνουμε μία-δύο
0: συναυλίες. Γίνονταν
1: 4-5.
0: Τι 4-5,
1: το θυμάσαι.
0: Στη Θεσσαλονίκη ήταν 7 τη μία μετά την άλλη ξαφνικά. Και κάθε μέρα sold out παντού.
1: Ναι.
0: Και εκεί μ' άκουσε και ο Χατζηδάκης πρώτη φορά, ας πούμε, που μας κάλεσε στη Ριγίνη και τα λοιπά και μας έδειξε τα έργα του και τα λοιπά, και έτσι υπήρχε μια πρώτη καλή επαφή.
1: Ο γιος του Χατζηδάκη.
0: Ο Γιώργος. Ναι, ναι.
1: Ήταν μια εποχή συγκινητική που ζήσαμε πολύ πυκνά τα 2-3 χρόνια που συνεργαστήκαμε της αρχής και μετά κάναμε πολύ καιρό να ξαναβρεθούμε.
0: Ναι, αλλά... Και πάλι νομίζω ένας από τους λόγους φυσικά ήταν τα μεγάλα ταξίδια, η υπογραφή με τη Sony Classical στην Αμερική, διάφορα τέλος
1: πάντων. Είχε ο Μάριος μια διαδρομή που ήταν στραμμένη στο εξωτερικό και γι' αυτό ο κύριος Φραγκούλης μας στέρισε τη δυνατότητα να τον ακούμε σε καινούργια πράγματα.
0: Δεν σας στέρισα.
1: Μας στέρισε.
0: Η αλήθεια είναι ότι πολλά...
1: Μας έλειψε η φωνή σου, δηλαδή, αυτό εννοώ.
0: Ναι, αλλά και τραγούδια δικά σου δεν έλειψαν ποτέ από τους ξένους δίσκους. Δηλαδή και στο Sometimes I Dream υπάρχει τον εαυτό του παιδί.
1: Όντως.
0: Και ο Χάρτινος Ήλιος υπάρχει στον δεύτερο δίσκο. Θέλω να πω, υπήρχε μια παρουσία της Ελλάδος στην δισκογραφία.
1: Θυμάσαι, Μάριε, πώς πρωτοσυναντηθήκαμε?
0: Θυμάμαι.
1: Το Project Lorca, δηλαδή, θυμάσαι?
0: Ναι, θυμάμαι ότι είχαμε συζητήσει.
1: Συζητήσει, δεν έγινε ποτέ.
0: Για ένα project του Στέφανου Κορκολή.
1: Ναι, ήταν και ο Στέφανος Κορκολής μέσα. Κορκολής. Ήταν μια επιλογή μελοποιημένων ποιημάτων του Φεδερίκου Γκαρθία Λόρκα στα ελληνικά. Και εκεί προέκυψε ξαφνικά.
0: Είχε βγει και ένα βιβλίο που είχες βγάλει.
1: Ναι, τη βιογραφία του Φεδερίκου Γκαρθία Λόρκα από τον Ιαν Γκίψον. Και ξαφνικά εκεί προέκυψε ένας ολόκληρος κύκλος τραγουδιών.
0: Βέβαια.
1: Που παραμένει ένα έκδοτος του Στέφανου του Κορκολή πάνω στα σονέτα του Σκοτεινού Έρωτα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Παραμένει ένα έκδοτος αυτός ο κύκλος. Ίσως να ένα ακόμα project που πρέπει να σκεφτούμε και να κάνουμε στο μέλλον.
0: Ναι, που νομίζω ότι μπορεί να είναι αργά, που έλεγε και ο Λόρκα, αλλά...
1: Αργά, αλλά στην ώρα.
0: Αλλά στην ώρα του.

0: Λοιπόν, αφού τα θυμόμαστε όλα, να θυμηθούμε και πώς προέκυψε το τραγούδι το πρώτο κοινό μας, τον εαυτό του παιδί.
1: Ναι.
0: Που συνυπογράφουμε εσύ ως συνθέτης, εγώ ως στιχουργός. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, είναι 1999, πρέπει να είναι Γενάρης, έχεις έρθει από τη Νέα Υόρκη και έχουμε συζητήσει και με έχεις φέρει στην πλατεία Μητού, στο αυτοκίνητο μέσα. Σου λέω, έχω γράψει ένα
1: τραγούδι. Έχω έρθει από την Αμερική και νομίζω υπάρχει μια ιστορία.
0: Για πες.
1: Νομίζω δεν ήμουν στα καλύτερα.
0: Όχι, δεν ήσουν. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Νομίζω κάτι είχε γίνει. Ήταν ένας δίσκος που ήταν να γίνει και τελικά δεν έγινε.
0: Ναι,
1: της Diane Warren.
0: Μπράβο, ναι.
1: Γιατί ήταν να κάνουμε The Best of Diane Warren. Μάλιστα είχαμε κάνει και ένα εξώφυλλο στην Ελλάδα, στο Status.
0: Ναι, ναι,
1: ότι
0: ναι, ναι,
1: θα έβγαινε αυτός ο δίσκος. Που τελικά το κάνανε Il Divo.
0: Α.
1: Τον δίσκο που θα έκανα εγώ τον έκανε Il Divo και έγινε νούμερο ένα.
0: Απίστευτο.
1: Γιατί εγώ τους είχα προτείνει να κάνουμε Diane Warren, αυτά τα τραγούδια, σε κλασική μορφή. Που δεν τα έχει κάνει κανείς. Ναι. Και είχαν πει Diane Warren σε κλασική μορφή. Αποκλείεται.
0: Ναι.
1: Και τελικά το βγάλανε Il Divo και έγινε νούμερο ένα στην Αμερική. Mm. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Και φυσικά είχαμε προχωρήσει. Είχαν βγει ενορχιστρώσεις. Ήμασταν μία εβδομάδα πριν κάνουμε την ηχογράφηση.
0: Ξέρεις, το έχω το κουτί.
1: Βέβαια.
0: Το έχω με όλα τα CD.
1: Ναι.
0: Μου το έχεις δώσει εσύ. Ναι.
1: Πρέπει να τα βρω.
0: Εγώ το έχω.
1: Το έχεις εσύ.
0: Ναι, ναι.
1: Α, πρέπει οπωσδήποτε. Γιατί μέσα έχει και πράγματα που,
0: όπως επίσης έχω
1: που
0: και...
1: δεν έχουν βγει προς τα έξω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχουν και κάτι demos που
0: δεν
1: μου είχε δώσει ο Ricky Martin. Που τραγουδούσε το La Vida Loco.
0: Α, ο Ricky Martin, ναι.
1: Ναι, θέλω να πω που είχε κάνει demos για την Diane Warren που τα πήρα εγώ για να τα τραγουδήσω εγώ.
0: Όπως επίσης έχω και όλα τα CD.
1: Είμαστε ηλικιακά πολύ κοντά.
0: Του Πιοβάνη.
1: Του Πιοβάνη.
0: Που είχαμε γιατί μετά, πάει, τον είχαμε δει. Είχαμε
1: να σου πω
0: συζητήσει.
1: Γιατί μετά Παρασκευούκο, από τη στιγμή που ήρθα από τη Νέα Υόρκη, μας μπήκε εμάς το πείσμα, εσένα και εμένα, αλλά εσένα πιο πολύ. Γιατί λες δεν μπορεί να του φέρονται έτσι του Μάριου. Εκεί μου χάρισες τον εαυτό του παιδί.
0: Ναι.
1: Γιατί μου λες σου έχω κάτι.
0: Ναι, ναι, σου έχω μια έκπληξη. Θυμάσαι και σου έδειξε τους στίχους.
1: Ναι.
0: Και μου λες εγώ δεν μπορώ να κάνω μουσική.
1: Εγώ αποκλείεται λέω. Λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Θα κάνεις και θα είναι και υπέροχη. Θα δεις. Χρειαζόμαστε τραγούδια απολύτως δικά μας.
1: Ναι.
0: Και είχα εμπνευστεί από τη ζωή σου, είχαμε μιλήσει για τη ζωή σου, ναι, για την παιδική σου ηλικία και μου βγήκε.
1: Μα ήταν βασικά αυτό ακριβώς.
0: Ήταν ναι, αυτοβιογραφικό. Και αυτοβιογραφικό δικό μου, αλλά μέσα από εσένα.
1: Τι δικό σου, ναι, και δικό μου.
0: Απόλυτα.
1: Δηλαδή αυτό το τραγούδι νομίζω, γιατί έχουν έρθει πάρα πολλοί που με ξέρουν προσωπικά.
0: Ναι, ναι.
1: Και μου λένε, τι ωραίο στίχο που έγραψες, ρε Μάριε. Λέω, δεν τον έχω γράψει εγώ το στίχο, τον έχει γράψει ο Παρασκευάς Καρασούλος.
0: Ξέρεις κάτι, ποτέ δεν έπαψα να με απασχολεί από την πρώτη μέρα που σε γνώρισα μέχρι και τώρα, μέχρι και σήμερα, να με απασχολεί το τι η φωνή σου τραγουδά ώστε να πείθει και να είναι δικό σου ρούχο. Και έτσι γράφτηκε και το τραγούδι αυτό, τον εαυτό του παιδί. Στην πραγματικότητα δεν γράφτηκε μόνο τον εαυτό του παιδί. Μετά πήρες φορά και έγραψες και δεύτερο, το οποίο είναι μέσα στους δύσκολους έρωτες.
1: Ναι.
0: Το ένα ρούχο παλιό.
1: Το ένα ρούχο παλιό, πραγματικά.
0: Γράψαμε δύο κομμάτια τότε.
1: Ναι.
0: Τον εαυτό του παιδί κέρδισε τις εντυπώσεις από την αρχή, από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε δημόσια στην Ιερά Οδό. Και από τότε μας κουβαλά και το κουβαλάμε όλα τα χρόνια.
1: Και το ρούχο παλιό νομίζω είναι και κάτι που το λέμε τώρα στην εκπομπή εδώ, ότι είναι κάτι που το προχωράμε αυτό τον καιρό.
0: Ναι, και θα βγει μέσα στους δύσκολους έρωτες.
1: Στους δύσκολους έρωτες.
0: Στο κύκλο τραγουδιών που ετοιμάζουμε.
1: Είναι δηλαδή μια πρώτη είδηση εδώ στην εκπομπή στο 984.
0: Ναι. Τι περίεργο συνέστημα είναι να ξαναβρίσκεσαι με έναν άνθρωπο και να είναι σαν να μην έχει περάσει μια μέρα.
1: Ναι,
0: αυτό είναι απίστευτο.
1: Γιατί το έχουμε αυτό με τον Παρασκευά. Δηλαδή, θέλω να πω μεταξύ μας, το έχουμε αυτό. Δεν μπορεί να μην ειδωθούμε δύο χρόνια ή τρία χρόνια, κάτι να συμβεί. Δηλαδή, όταν έγινε όλο αυτό το ταξίδι, να είμαι εγώ στην Κίνα, στην Ιαπωνία, στην Μπαγκόκ, στην Νότια Αμερική, Αργεντινή, Ρίο Ντι Ζανέιρο, ξέρω εγώ κτλ.
0: Το βασικό σε μια
1: και ξαφνικά
0: αγάπη...
1: βρισκόμαστε και είναι λες και ήταν χθες.
0: Νομίζω πως το βασικό στοιχείο της αγάπης είναι ο θαυμασμός. Και εμείς δεν πάψαμε ποτέ να θαυμάσουμε ένας τον άλλον. Όχι μόνο για τους καλλιτεχνικούς μας εαυτούς, αλλά και θαυμάσαμε πάρα πολύ ο ένας τον άλλον ως άνθρωπο, ως οντότητα και ως αγωνία.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Και εγώ βλέπω τον τρόπο με τον οποίο ζεις και αυτό που λένε στο εξωτερικό ότι όσο λιγότερο προσπαθείς, τόσα περισσότερα τελικά καταφέρνεις.
0: Ναι.
1: Γιατί σε μαγεύει η απλότητα και η μεγαλοσύνη μέσα από αυτήν.
0: Και εγώ θαύμαζα ανέκαθεν την τεράστια, την ακατάβλητη, την απεριόριστη όρεξη για ζωή που είχες από τότε που σε γνώρισα μέχρι σήμερα. Δηλαδή αυτό για μένα είναι κίνητρο, δύναμη και ευχή.
1: Μακάρι την έχουμε πάντα.

0: Συναντιόμαστε λοιπόν μετά από χρόνια.
1: Ναι.
0: Και δεν τα προλαβαίνουμε τα καινούργια τα τραγούδια.
1: Αλήθεια είναι. Δηλαδή λέμε, εντάξει, ξέρεις, έχω κάτι να δεις. Και το κάτι ξαφνικά έγιναν 3, 5, 9. Σου λέω, Παρασκευά, ρε παιδί μου, ας κάνουμε αυτό που κάνουν τώρα τα νέα παιδιά. Ας βγάλουμε ένα κάθε 2 μήνες, ξέρω εγώ, ένα κάθε αυτό. Μα μου ήρθε μια ιδέα. Έχω και άλλη μια ιδέα. Αλλά βέβαια την ώρα που κάναμε τη μίξη του δεύτερου τραγουδιού, γράψαμε ένα τραγούδι μέσα σε 20 λεπτά.
0: Εδώ πρέπει να κάνουμε ένα στόπ και να μιλήσουμε για τον τρίτο της παρέας, τον Χρήστο Θεοδώρου. Ναι. Ο Χρήστος Θεοδώρου που είναι ένας περίφημος άνθρωπος.
1: Μπράβο. Και μια καρδιά χρυσή και ένας φοβερός ενορχιστρωτής.
0: Ταλαντούχος, ακούραστος, γενναιόδωρος, γενναιόψυχος και ανοιχτόκαρδος άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ στην ελληνική δισκογραφία το έχω ξαναπεί, νομίζω ότι είναι ο πιο γενναιόδωρος άνθρωπος που έχω συναντήσει.
1: Ναι. Ένας από τους πιο γενναιόδωρους κι εγώ. Και μαζί με το Θύμιο Παπαδόπουλο, θα έλεγα.
0: Α, ναι.
1: Ο Θύμιος είναι επίσης πολύ δυνατός σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή, και ο Θύμιος προσφέρθηκε σε ένα από τα τραγούδια μας. Και όχι μόνο.
0: Όχι μόνο.
1: Μία φορά, πολλές
0: φορές. Ο Θύμιος ήταν παρόν σε όλη τη διαδικασία της γνωριμίας μας.
1: Βέβαια.
0: Σε όλη την διαδρομή της. Μας παρέδωσε και ένα τραγούδι, 2 τραγούδια στον Κήπο των Ευχών, εξαιρετικά.
1: Βέβαια.
0: Ο Χρήστος λοιπόν τώρα είναι.
1: Το νέο μας αστέρι.
0: Είναι το νέο μας αστέρι. Με τον Χρήστο, όντως ισχύει αυτό που λες. Γράψαμε ένα τραγούδι μέσα σε 20 λεπτά στο στούντιο παρακολουθώντας
1: τη μίξη. Ναι, αφού με πήρε τηλέφωνο.
0: Και σε πήρε τηλέφωνο.
1: Μάριε, έχουμε κάτι να παίξουμε.
0: Και σου λέω, Νιάκο, αυτό είναι καλό, το τελειώσαμε αμέσως στο στούντιο μέσα.
1: Εγώ βάζω τα κλάματα, έτσι.
0: Ναι.
1: Το θυμάσαι. Και λέω,
0: ναι,
1: τι είναι
0: πολύ
1: αυτό.
0: Αγαπημένο τραγούδι.
1: Τι είναι αυτό.
0: Λέγεται το επόμενο λάθος.
1: Ναι.
0: Και θα
1: εκδοθεί. Το επόμενο λάθος το γράφουμε την άλλη εβδομάδα, νομίζω.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Για να βγει και αυτό μέσα στο καλοκαίρι.
1: Για να δεις πόσο περιμένουμε, ας πούμε, που λέμε, εντάξει, σε 6 μήνες σου βγάλουμε το τρίτο, σε 3 εβδομάδες βγάζουμε το τρίτο.
0: Εχθές θυμάσαι που συζητάγαμε και τσακωνόμασταν και λέγαμε. Λοιπόν, οι δύσκολοι έρωτες πρέπει να έχουν όχι πολλά.
1: Όχι πολλά.
0: Ναι, αλλά και όπως στον Ευχών είχε 16. Ένα μην έχουν 18 αυτοί.
1: Χθες το βράδυ μου.
0: Ναι. Λέω, μάλλον θα έχουν 18 καινούργια τραγούδια. Είναι όμορφα. Είναι όμορφα. Ευτυχώς περνάμε πολύ καλά και νομίζω ότι έτσι πρέπει να είναι το δημιουργικό κομμάτι της καλλιτεχνικής υπόστασης και πραγματικότητας. Να περνάς όμορφα, δημιουργικά και ολόκληρος. Να νιώθεις ολόκληρος, να μην νιώθεις μισός. Νομίζω ότι έτσι ήταν και στην αρχή, έτσι είναι και τώρα.
1: Και να σου πω κάτι, πάντα όσες φορές είχα να κάνω με σένα, με την έννοια της συνεργασίας, το ότι κάνουμε κάτι μαζί, όπως τώρα υπογράφεις, ας πούμε, το πρόγραμμα της καλοκαιρινής περιοδίας, δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, αυτό. Δεν είναι τυχαίο το ότι κάνουμε τραγούδια μαζί, το ότι ο ένας είναι τόσο γενναιόδωρος με τον άλλο, το ότι ξαφνικά με ιντριγκάρεις, ρε παιδί μου, λέω, τι κάνει ο Παρασκευάς τώρα, που είναι ο Παρασκευάς, ερχόμασταν εδώ για τη συνέντευξη, μου λέει ο Παρασκευάς, θα φτάσω παρά 10. Λέω, εγώ θα φτάσω παρά 4. Σκέφτηκα. Ντρίγκ, με παίρνει ο Παρασκευάς. Λέω, ναι, παρακαλώ, περάστε στο κτίριο 984. Ήμουνα ήδη μέσα στο κτίριο. Είχα ήδη πάει στο γραφείο.
0: Μακάρι να είναι πάντα έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι στο χέρι μας. Και όσο περνάει από το χέρι μας, πρέπει να προσέχουμε, να φροντίζουμε, να αγαπάμε αυτή τη σχέση. Γιατί αυτή η σχέση έχει γεννήσει πολλά παιδιά και θέλει να γεννήσει κι άλλα ακόμα. Και εννοούμε φυσικά τα τραγούδια μας.

0: καλοκαίρι
1: 2026.
0: Που σημαίνει συναυλίες.
1: Που σημαίνει συναυλίες, χέρια φτερά.
0: Είναι χέρια φτερά.
1: Το όνομα.
0: Δόθηκε ο τίτλος των συναυλιών αυτών από το τραγούδι Τα χέρια φτερά που κυκλοφόρησε πριν από 7 μέρες, 8.
1: Ναι. Και πραγματικά πετάει. Πάει πάρα πολύ καλά.
0: Πάει εξαιρετικά, όντως.
1: Και φυσικά ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη στις 22 του μηνός, στη Μονή Λαζαριστών. Την αγαπάμε πάρα πολύ τη Θεσσαλονίκη, γιατί μας έδωσε την πρωτιά πριν από πάρα πολλά χρόνια. Παρασκευά. Και
0: μας αγκάλιασε, μας αγάπησε, ναι. Και την νιώσαμε πολύ μας στη Θεσσαλονίκη με έναν μοναδικό τρόπο.
1: Πραγματικά.
0: Και νομίζω τι ωραίες στιγμές.
1: Από τη Μονή Λαζαριστών ξεκινήσαμε στην πρώτη σόλο συναυλία, ενώ καλοκαιρινή, και νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλό να
0: επιστρέψουμε.
1: Θα επιστρέφουμε με τα δικά μας τραγούδια, ναι, στη Μονή Λαζαριστών.
0: Στη Θεσσαλονίκη έχουμε ζήσει και στιγμές μεγάλης χαράς, αλλά και ευχάριστης αμηχανίας.
1: Θα έλεγα,
0: ναι. Όταν στο θέατρο Γης ήταν ένα θέατρο μέσα και ένα θέατρο απ' έξω. Θυμάσαι. Με είχε πιάσει εμένα πανικός, γιατί έλεγα. Τι θα πούμε τώρα στους ανθρώπους αυτούς, γιατί ο Δήμος είχε εκδώσει διπλά εισιτήρια, με συνέπεια να είναι ο κόσμος απίστευτα πολύ. Εσύ είχες μια απίστευτη επίσης ηρεμία, όπου μου έλεγες, δεν πειράζει, άστο πάνω μου. Και έλεγα, τι λες τώρα, ο κόσμος είναι απ' έξω, φωνάζει, ορίεται, βγαίνεις στη σκηνή, το θυμάμαι σαν και τώρα, και τους κοιτάς τα μάτια, σαν να κοίταγες 7-8 χιλιάδες ανθρώπους στα μάτια. Έναν-έναν, και του λες, καλησπέρα και συγγνώμη. Κάνεις μια παύση και μετά λες άλλη μια τάκα. Νομίζω ότι είπες ότι δεν ήταν καθόλου μα καθόλου δική μας ευθύνη αυτό που συνέβη. Σας ζητώ και μια δεύτερη συγγνώμη και αρχίζεις να τραγουδάς Χατζηδάκη. Και είναι σαν να ημερεύουν τα σύννεφα. Είναι σαν ο καιρός
1: και
0: ανοίγει.
1: Ήταν και η εποχή που ο Χατζηδάκης δεν ακούγονταν και τόσο πολύ.
0: Ακριβώς. Ήταν η εποχή που μας θεωρούσαν τρελούς που είχαμε βάλει στο πρόγραμμα Χατζηδάκη. Μας λέγανε, εντάξει, ο Χατζηδάκης τώρα δεν παίζει. Ο κόσμος θέλει άλλα πράγματα. Όλο το θέατρο τραγουδάει μαζί σου. Και ζούμε στιγμές δηλαδή στη Θεσσαλονίκη μοναδικές. Εύχομαι και ελπίζω να τις ξαναζήσουμε. Και είμαι σίγουρος ότι θα τις ξαναζήσουμε, γιατί φαίνεται και ότι η συναλλαγή θα πηγαίνει καλά. Στις 24 έχουμε Παπάγου.
1: Ναι.
0: Στο θέατρο Παπάγου.
1: Αλλάζει.
0: Η πρώτη
1: θέμα
0: της Αθήνας. Σε λίγο καιρό θα ανακοινωθεί και η δεύτερη. Αλλά η πρώτη συναυλία της Αθήνας είναι στο θέατρο Παπάγου.
1: Ναι. Έχω καιρό να παίξω στο θέατρο Παπάγου, αλλά το αγαπώ πάρα πολύ. Mm. Γιατί είναι μια ωραία αγκαλιά.
0: Ναι,
1: δηλαδή, παίξαμε και όρνηθες και βάκιες και συναυλίες με την Deborah Myers και Πιατσόλα και τα δικά μας τραγούδια. Και τώρα ξανά επιστρέφουμε, θέλω να πω, με τα δικά μας τραγούδια, με τη δική μας συνεργασία ξανά.
0: Το πρόγραμμα του καλοκαιριού προσπαθήσαμε να είναι ανανεωμένο, να πλησιάζει απρόβλεπτες συναντήσεις τραγουδιών και να έχει την ομορφιά της ανανέωσης και της χαράς.
1: Ναι.
0: Κάνει μεγάλες τάσεις στο ρεπερτόριο που έχουμε συνυπογράψει. Άρα έχει πολύ φραγκούλι και καρασούλο.
1: Σίγουρα.
0: Και
1: φυσικά και κάποιες μουσικές και κάποιους συνθέτες που δεν θα περιμένει
0: ο άλλος να τους ακούσει, ναι.
1: Ο άλλος, δηλαδή.
0: Αυτό είναι πάντα και το στοίχημα, να εκπλήσεσαι, ναι, από ένα πρόγραμμα, ευχάριστα. Επίσης, να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι κοντά μας είναι ο Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης.
1: Σίγουρα.
0: Για τον οποίο μπορούμε να μιλήσουμε και οι δύο. Ξεκίνα εσύ και θα πω κι εγώ.
1: Ο Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης είναι ένας νέος 24 χρονών, ο οποίος πραγματικά έχει όλα τα καλά. Έχει τη σκηνική παρουσία, τη φωνή, την όρεξη για τη ζωή, το υπέροχο έντεχνο τραγούδι. Τι να πω, την αγάπη για το καλό τραγούδι. Θαυμάζει την πορεία αυτών των νέων και φυσικά θαυμάζει πάρα πολύ τον Παρασκευά, εσένα Παρασκευά.
0: Ο Κωνσταντίνος ο Γιουρτσίδης, εκτός από τη στήριξη και την έμφαση που δόθηκε από τον Μάριο στην περίπτωσή του, διακρίθηκε και στην πέμπτη ακρόαση της Μικρής Άρτου. Ναι. Τραγούδησε εκεί ένα τραγούδι ενός τραγουδοποιού πολύ ιδιαίτερου, του Κώστα του Προκόπη, και το τραγούδησε πολύ όμορφα, πολύ αισθαντικά. Νομίζω ότι είναι ένα παιδί με ήθος, με αξίες, και νομίζω ότι όσο περνάει από το χέρι μας, εμείς, ναι, θα στηρίξουμε και οι δύο την παρουσία του στο ελληνικό τραγούδι. Σε μια εποχή όπου και από τη δική μας τη μεριά, της Μικρής Άρτου δηλαδή, συνέχεια και συνεχώς παρουσιάζονται προτάσεις.
1: Σίγουρα. Το έχουμε γράψει και ένα τραγούδι.
0: Ακριβώς. Θα παρουσιαστεί και αυτό στις συναυλίες.
1: Αγγλικά και ελληνικά με τον Παρασκευά. Και θα το τραγουδήσει για πρώτη φορά στις συναυλίες.

0: Να σε ρωτήσω κάτι που θέλω να σε ρωτήσω καιρό τώρα.
1: Ναι.
0: Το μέλλον σε φοβίζει?
1: Το μέλλον? Όχι, γιατί περνάω καλά προς το παρόν.
0: Ακριβώς.
1: Τουλάχιστον τώρα.
0: Ναι.
1: Και να σου πω κάτι, έχω μάθει πλέον να εκτιμώ το τώρα. Γιατί τουλάχιστον αυτό που βλέπω είναι ότι τελευταία και με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε κάποια πράγματα, δηλαδή ο τρόπος που γράφουμε τραγούδια, ο τρόπος που περνάει η ζωή, που βρίσκουμε λίγο χρόνο να δίνουμε στον εαυτό μας, να φάμε ένα ωραίο φαγητό, να πάμε 2-3 μέρες ας πούμε στην Αίγινα, ή στη Μήλο ή σε ένα ωραίο νησί, ή κάτι, δείχνουμε ότι εκτιμούμε τους εαυτούς μας
0: και το παρόν μας.
1: Και το παρόν μας.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο, είναι η αλήθεια.
0: Ναι. Τι φαντάζεσαι ότι περιέχει το άμεσο μέλλον?
1: Το άμεσο μέλλον.
0: Πολλά τραγούδια, φαντάζομαι.
1: Πολλά τραγούδια. Άρα πολύ χαρά. Άρα ευτυχία. Συζήτηση. Άρα το μέλλον ήδη είναι εδώ.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Και πιστεύω ότι ό,τι αφήνουμε είναι για καλό. Ναι. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Σοβαρά.
0: Ναι.
1: Φοβάσαι το μέλλον?
0: Να σου πω την πάση αλήθεια, ποτέ μου δεν το φοβήθηκα, γιατί ποτέ δεν το ένιωσα σαν μέλλον. Η ζωή μου κύλησε με ένα παρόν το οποίο ήταν τόσο δημιουργικό και χαρούμενο που το μέλλον δεν με απασχόλησε ποτέ. Με απασχόλησε σαν σχεδιασμός, σαν αίτημα και σαν σχεδιασμός, αλλά δεν με απασχόλησε τι θα γίνει μετά από 20 χρόνια, τι θα γίνει μετά από 30 χρόνια, με φόβο. Ποτέ. Γιατί ήταν τόσο πολλά πάντα τα πράγματα που γινόντουσαν και τόσο εξαρτημένα από τη ζωή που ζούσα και η ζωή μου από αυτά, που δεν είχα το περιθώριο, ξέρεις, να γκρινιάξω ή να φοβηθώ ή να σκεφτώ παραπάνω από ό,τι ζούσα εκείνη τη στιγμή.
1: Εγώ σκέφτομαι όμως πολλές φορές, λέω, τι ωραία που θα ήταν να λέμε ότι, ξέρεις, γράφουμε τραγούδια, τραγουδάμε τραγούδια για νέα παιδιά, ότι έχουμε ένα foundation, ας πούμε, μια, που μπορούμε να δούμε υποτροφίες σε νέα παιδιά, αλλά ζούμε και μια υπέροχη ζωή.
0: Ναι. Ότι... εγώ βασικά αυτό το έχω ζήσει και το ζω, και σε ένα μεγάλο βαθμό και εσύ επίσης, γιατί μέχρι στιγμής έχεις στηρίξει και έχεις υποστηρίξει πάρα πολλούς νέους καλλιτέχνες, και δεν έπαψα ποτέ, μα ποτέ, να υπογραμμίζω και να λέω ότι ήσουν από τους μοναδικούς, αν όχι ο μοναδικός καλλιτέχνης, που από την αρχή του θεσμού των ακροάσεων, ας πούμε π.χ. της Μικρής Άρκτου, στάθηκες πάντα δίπλα ανέκαθεν στα νέα τα παιδιά. Εγώ το έχω γράψει, το έχω δηλώσει δημόσια και σου το έχω επιστρέψει ως μεγάλο ευχαριστώ, γιατί σε καιρούς χαλεπούς στο παρελθόν, πολύ πιο δύσκολους από τώρα ενδεχομένως για τους νέους, εσύ ήσουν εκεί. Στην τελευταία ακρόαση επίσης ήσουν εκεί, στις ακροάσεις των ερμηνευτών. Στο μεσοδιάστημα τσακωθήκαμε, γιατί εμείς τσακωνόμαστε πάρα πολύ συχνά, πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Οπότε έλειψες κάποιες μέρες και κάποιους μήνες. Αλλά μετά, τώρα ας πούμε, ξαναβρισκόμαστε και χαίρομαι πολύ που με πολύ μεγάλη αγάπη για την νεότητα και τους νέους στέκεσαι δίπλα τους.
1: Σε ευχαριστώ, Παρασκευοκό. Και χαίρομαι πραγματικά, γιατί σήμερα άκουσα αυτά τα νέα παιδιά. Που
0: εκδόθηκαν σήμερα.
1: Εκδόθηκαν σήμερα.
0: Ναι.
1: Και έχουν τρομερό ταλέντο και ναι, τρομερές φωνές.
0: Ναι.
1: Και είναι φοβερός και σαν τραγουδιστής.
0: Ο Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου.
1: Ο Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου.
0: Και ο Γιώργος ο Καλογερόπουλος.
1: Και ο Γιώργος Καλογερόπουλος, ειδικά.
0: Ως ο Γρηγόρης ο Μαρινάκης, ο στιχουργός.
1: Που θεωρώ ότι είναι
0: ο Χρήστος ο
1: Κατσίδης, πολύ μεγάλο ταλέντο.
0: Συνθέτες.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Ο Άρης ο Δελαγραμμάτικας, η Μαρία Ζουμποπούλου. Είναι παιδιά που στην πραγματικότητα τα έζησες στη διαδικασία,
1: στη διαδικασία
0: των ακροάσεων.
1: Και μου άρεσαν τόσο πολύ. Δηλαδή θεωρούσα ότι είναι αυθεντικά παιδιά.
0: Εγώ θέλω να κάνω μια ευχή μεγάλη, πολύ μεγάλη. Θέλω η δική μας γενιά να μην υπάρξει τσιγκούνικη και μικρόψυχη απέναντι στις γενιές που έρχονται.
1: Ναι.
0: Και μέχρι στιγμής εύχομαι, ελπίζω και νομίζω ότι το κάνουμε.
1: Και να στηρίζει
0: αυτό
1: ο ένας τον άλλον.
0: Και να στηρίζει ο ένας τον άλλον. Το μαζί είναι, νομίζω, και θα είναι το αίτημα της εποχής που έρχεται.
1: Μπράβο, Παρασκευά. Εγώ θέλω πραγματικά, σαν και σένα, έχω σαν όνειρο αυτά τα νέα παιδιά να μην φοβάται ο ένας τον άλλον. Να θέλουν να συνεργαστούν μεταξύ τους. Ναι. Να μην κάνουν μόνο τα δικά τους τα παρεάκια, αλλά να συνεργάζονται και ο ένας με τον άλλον. Φυσικά πάντα υπάρχει.
0: Αλλά έτσι πέτυχαν οι προηγούμενες γενιές.
1: Ναι.
0: Συνυπάρχοντας και αποδεχόμενοι το μαζί.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι. Δηλαδή, αυτό ήταν το κλειδί που ξεκλείδωσε μια ολόκληρη εποχή.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Και είναι απαραίτητος ο όρος για να συνεχίσει να υπάρχει το ελληνικό τραγούδι, το έντεχνο ελληνικό τραγούδι. Μάρια, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Κατέληξε το πρωί στο νοσοκομείο ΚΑΤ ο ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν μετά την πυρκαγιά που είχε σημειωθεί στον Ασπρόπυργο. Συνολικά είχαν τραυματιστεί 11 άνθρωποι, εκ των οποίων 3 είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Οι δύο είχαν διακομιστεί στο ΚΑΤ, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται στο Γεώργιος Γεννηματάς. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει την κυριακάτικη αναρτησή του ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τη σύλληψη υπόπτων ως εκπλήρωση μιας υποχρέωσης προς τα θύματα, αναφερόμενος στους 3 νεκρούς από τον εμπρησμό της Μαρφίν, της Αιγίου Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, του Επαμινόντα Τσάκαλη και της Παρασκευής Ζούλια, όπως και της πρόσφατης δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται επίσης σε εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ και το διαχρονικό κάζους Μπέλη της Τουρκίας, μια ιστορική ανορθογραφία, όπως επαναλαμβάνει, που δεν αρμόζει στις σχέσεις δύο γειτονικών χωρών. Το κάζους Μπέλη δεν είναι απλά ιστορική ανορθογραφία, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. Είναι απειλή και προσβολή της Ελλάδας, είναι η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας, είναι ένα δεύτερο κάζους Μπέλη που επικρέμεται πάνω από τη χώρα, τονίζει ο κύριος Τσουκαλάς σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Και δεύτερο σκάφος στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσαν πως στοχοθέτησαν οι φρούροι της επανάστασης του Ιράν. Υποστηρίζουν ότι έπληξαν επίσης στρατηγική αμερικανική αεροπορική βάση στο Κατάρ και πλατφόρμες υποστήριξης και ανεφοδιασμού αμερικανικού αεροπλανοφόρου στο Ομάν. Νωρίτερα, νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε αρκετές τοποθεσίες στα νότια της χώρας είχαν εξαπολύσει αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σε αντίπεινα για τα ιρανικά πυρά που δέχτηκε εμπορικό πλοίο υπό κυπριακή σημαία, ενώ έπλεε στα στενά του Ορμούζ. Αγνοείται ένα Ινδός, μέλος του πληρώματος. Οι υπόλοιποι 10, επίσης Ινδοί, έχουν διασωθεί. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκη, Λιπτόχωρο Θεσσαλονίκη, που είχε διακοπεί λόγω πυρκαγιάς πλησιών της γραμμής. Σύμφωνα με ενημέρωση σε Hellenic Train, αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα ζευγάρια των ημιτελικών του Μουντιάλ. Την Τρίτη παίζουν Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή. Η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Νορβηγίας και η Αργεντινή 3-1 της Ελβετίας. Και ο καιρός έθριος στην Αττική με τη θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 32 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαρία Παύλου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένος. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
0: Αθήνα 984.
4: Μένουμε Αθήνα. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Με τη Μαρία Παύλου. Συντονιστείτε.

Καλώς τους, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα και θα είμαστε συντροφιά έως τη μία μετά το μεσημέρι ακριβώς. Με τη Σμαράγδα Σταμουλακάτου στη ρύθμιση του ήχου, τον Χρήστο Κόκκινο στην επιλογή των τραγουδιών, Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο. Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζει η Βερονίκη και να της ευχηθούμε χρόνια πολλά. Η θερμοκρασία στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στον Γκάζι, 32 βαθμοί Κελσίου αυτήν την ώρα. Την Αθήνα στην καρδιά του Ιουλίου δεν τη λες πάντως άδεια, Κυριακή και τέτοια ώρα. Υπάρχει κόσμος και υπάρχουν και πολλοί ξένοι, πολλοί επισκέπτες. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα, ξεκινώντας από την αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια, Αθήνα984.gr. Κατέληξε ένας από τους σοβαρά εγκαυματίες της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο. Στο νοσοκομείο ΚΑΤ νοσηλευόταν. Από το περιστατικό είχαν τραυματιστεί συνολικά 11 άτομα, εκ των οποίων 3 είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Το Ιράν χτύπησε πλοίο με κυπριακή σημαία και έκλεισε τα στενά του Ορμούς, αγνοείται η Ινδός υπήκος. Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του, απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, απειλητικά συνθήματα στο πολιτικό γραφείο και στο σπίτι της Σέβης Βολουδάκη. Ακόμη μνημόνιο συνεργασίας του Δήμου Αθηναίων με τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Πάμε earthnews.gr, διαβάζουμε Μητσοτάκης, δικαιοσύνη για τα θύματα της Μαρφίν, η συνεργασία με την Τουρκία δεν συνάδει με το κάζους Μπέλη. Νέος γύρος Μητσοτάκης, δικαιοσύνη για τα θύματα της Μαρφίν, η συνεργασία με την Τουρκία δεν συνάδει με το κάζους Μπέλη.

12, η πέντε της επίθεσης και η αποκάλυψη των ρόλων. Ποιοι φέρεται να πέταξαν μολότοφ και να έδιναν οδηγίες. Νεκρός ο 20χρονος που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς στο Άργος. Εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Κλειδί το κινητό του 29χρονου κατηγορουμένου. Τέλος, καιρός έως 39 βαθμούς Κελσίου στα επιρωτικά. Ισχυρά μελτέμια και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών. Να δούμε και για τις επόμενες ημέρες. Τη Δευτέρα θα σημειωθεί μικρή πτώση της θερμοκρασίας και θα αρχίσουν να ενισχύονται σταδιακά τα μελτέμια στο Αιγαίο. Την Τρίτη κορυφώνεται η ένταση των μελτεμιών και η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Και την Τετάρτη έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας και αναμένονται και λίγες μπόρες κατά τόπους σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Την Πέμπτη έχουμε ενίσχυση της αστάθειας του καιρού και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Πάμε τέλος και πρώτο θέμα.gr. Ιράν, πήραμε τον έλεγχο του Ορμούς με την ισχύ μας. Χτύπησαν στο μηχανοστάσιο το κυπριακό πλοίο. Επιτέθηκαν σε κράτη του κόλπου μετά τους 140 βομβαρδισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών. Μητσοτάκης, αποδίδουμε δικαιοσύνη για τα θύματα της Μαρφίν. Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συνάδει με το κάζους Μπέλη. Νέο σκάνδαλο στο Μουντιάλ. Οι Νορβηγοί διαμαρτύρονται για τον γκολ της ισοφάρισης του Μπέλιγχαμ, η απάντηση της FIFA. Είναι το δεύτερο περιστατικό που μας απασχολεί στο φετινό Μουντιάλ. Η πλευρά της Νορβηγίας αναφέρει ότι μετά το ελεύθερο του τερματοφύλακα η μπάλα βρήκε στο καλώδιο της Spider-Cam, αλλάζοντας πορεία και οδηγώντας τη συνέχεια στον γκολ της Αγγλίας. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και θυμίζω ότι είμαστε στους πιο κρίσιμους αγώνες πια. Την επόμενη Κυριακή έχουμε τον μεγάλο τελικό. Πέθανε ένας από τους πολυεγκαυματίες από τη φωτιά στον Ασπρόπυργο και έγραψαν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία. Γκαζάκια στα σπίτια σας, στο σπίτι και το γραφείο της Βολουδάκη. Μαρινάκης έχουμε απέναντι μας εγκληματίες. Τσακωμός του Χελμπέλιχα μετά την πρόκριση της Αγγλίας. Είμαστε τυχεροί. Εντάξει, ό,τι να είναι.

0: Είδαμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα, αλλά είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται και η τουριστική κίνηση. Έχουν ξεκινήσει καλά οι προγραμματισμοί, αλλά έχουν ξεκινήσει να φεύγουν και οι πρώτοι για τις διακοπές τους. Εξακολουθούμε να έχουμε στην Αθήνα και πολλούς τουρίστες. Φαντάζομαι αυτή η εικόνα πια είναι κοινή σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πάμε να ζητήσουμε τη βοήθεια του κυρίου Δημήτρη Πετρόπουλου. Είναι εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Γραφείων Ελλάδος, ταξιδιωτικός πράκτορας. Να δούμε την εικόνα που θα μας μεταφέρει ο κύριος Πετρόπουλος. Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλημέρα σας, εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
0: Κύριε Πετρόπουλε, είχαμε ξεκινήσει να ανησυχούμε, νομίζω, από κάποιο σημείο και μετά, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με το αν αυτό θα επηρέαζε την τουριστική κίνηση.
1: Είναι γεγονός ότι όλη η αγορά ήταν μουδιασμένη πριν από δύο μήνες, όταν ξεκίναγε όλη αυτή η γεωπολιτική κατάσταση, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή. Καθώς ιδιαίτερα στο σημείο εκείνο, στις χώρες του κόλπου, στο Ντουμπάι, στο Αμπουτάμπι, στη Ντόχα, στα Εμιράτα, είναι σημείο διέλευσης πολλών εκατομμυρίων επιβατών από την Ασία και από την Οκεανία και από την Αυστραλία προς την Ευρώπη. Διακινούνται μέχρι πριν τον πόλεμο 500.000 επιβάτες την ημέρα με τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, και όπως καταλαβαίνετε αυτό ήταν ένα στοιχείο που πάγωσε λίγο την αγορά, γιατί αμέσως με το κλείσιμο των στενών δημιουργήθηκαν θέματα με τα καύσιμα, με την ακρίβεια, το οποίο είχε επίπτωση βέβαια και σε όλα τα μεταχωρικά μέσα και κατ' επέκταση και στα δικά μας εδώ στην Ελλάδα, αλλά και επηρέαζε και εκατομμύρια επιβάτες. Παρ' όλα αυτά όμως, από ό,τι φαίνεται, τα νησιά μου και η Ελλάδα είναι σε καλό mood και σε καλή ζήτηση. Η Αθήνα, όπως είπατε, είναι ένας προορισμός που νομίζω πλέον έχει καθιερωθεί όχι μόνο σαν city break, αλλά και σαν προορισμός διακοπών, και με βάση την Αθήνα να μπορεί κανείς να ταξιδέψει και σε νησιά του Αιγαίου ή και σε άλλους προορισμούς, σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Και νομίζω ότι παρά τις δυσκολίες και το γεγονός ότι επηρεάζει έτσι πάρα πολύ κόσμο, όπως είπαμε και πριν, όλη αυτή η κατάσταση, είμαστε ακόμα στην επάνω μεριά της ρόδας και πάει καλά η χρονιά. Δείχνει να πηγαίνει καλά η χρονιά.
0: Θέλω, κύριε Πετρόπουλε, να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Το ένα έχει να κάνει με το πόσο και αν έχει αλλάξει ο τουριστικός χάρτης της Ελλάδας. Διάβασα αρκετά δημοσιεύματα μετά από έρευνες που έγιναν ότι οι ξένοι έχουν αρχίσει και αλλάζουν τους τουριστικούς τους προορισμούς στην Ελλάδα. Θέλουν λιγότερο κόσμο, ψάχνουν να βρουν νησιά πιο ήσυχα, όχι πολύ γνωστά, όχι... αποφεύγουν τον υπερτουρισμό, δεν ξέρω, και γίνεται στόχος αυτό.
1: Ο τουρισμός έτσι πάει παράλληλα και με τις τουριστικές υποδομές, και είτε το θέλουμε είτε όχι, υπάρχουν κάποιοι προορισμοί που έχουν πολύ σοβαρές τουριστικές υποδομές. Η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, που είναι και η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα έτσι, σε επισκεψιμότητα, έχει τις ναυαρχίδες της, που είναι η Ρόδος, η Κος, η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Πάρος, η Νάξος και τα άλλα νησιά. Σαφέστατα βέβαια, όταν υπάρχουν υποδομές και πηγαίνουν κατευθείαν τουρίστες, ιδιαίτερα από την Ευρώπη ή από άλλες χώρες, στα αεροδρόμια αυτά, δημιουργείται μια κίνηση κατευθείαν προς τα νησιά αυτά. Ωστόσο, επειδή η Ελλάδα μας είναι παντού ωραία και έχει δίπλα σε αυτά τα νησιά που ανέφερα και πάρα πολλούς άλλους προορισμούς, αλλά και στην ενδοχώρα, πολλά κρυμμένα διαμάντια, νομίζω ότι σιγά σιγά τα ανακαλύπτουν και μπορεί κανείς έτσι να ωφεληθεί πηγαίνοντας, πετώντας, ας πούμε, σε ένα από αυτούς τους προορισμούς, όπως προανέφερα, να πάει και σε κάποια πιο μικρά νησιά. Και γι' αυτό βλέπουμε ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο νησιά τα οποία ουσιαστικά δεν έχουν και συγκοινωνία καλή, είναι στο χάρτη έτσι ξεχασμένα, να έχουν μια ιδιαίτερη κίνηση. Και μιλάω τώρα για τις Μικρές Κυκλάδες, μιλάω για τα Δωδεκάνησα, μιλάμε για τις δυτικές Κυκλάδες ή για τα νησιά του Ιωνίου. Πραγματικά υπάρχει και ψάχνεται ο κόσμος έτσι για κάποια εναλλακτική λύση.
0: Ναι.
1: Και πέρα από τους ξένους, το ίδιο γίνεται και από την ελληνική αγορά.
0: Εντάξει, ισχύει αυτό, αλλά εμείς την ξέρουμε τη Φολέγανδρο, ας πούμε. Είναι θέμα επιλογής αν θα πάμε. Ή τις μικρές Κυκλάδες, ή τώρα μην αναφέρομαι συγκεκριμένα.
1: Ναι, ναι. Σωστά, ναι.
0: Θέλω να πω, τα γνωρίζουμε. Ο ξένος για να φτάσει σε κάποιο νησί τέτοιο σημαίνει ότι έχει ψαχτεί περισσότερο, θέλω να πω.
1: Και ο ξένος έχει ψαχτεί, αλλά υπάρχει και μία διαφοροποίηση και όσον αφορά και σε κάποια στοιχεία εδώ και στην Ελλάδα. Ας πούμε, για παράδειγμα, η ακτοπλοεία μας είναι ίσως ένα πάρα πολύ σημαντικό και σημαντικό στοιχείο όλου αυτού του εγχειρήματος, γιατί μιλάμε ότι υπάρχουν πάνω από 250 νησιά που κατοικήσιμα στην Ελλάδα, εκ των οποίων μόνο τα 25-30 έχουν αεροδρόμιο, τα άλλα πρέπει να πάει με πλοίο. Και το γεγονός ότι πλέον υπάρχουν πολύ καλά συμβατικά πλοία αλλά και πάρα πολλά ταχύπλοα που εκμηδενίζουν λίγο τις αποστάσεις, αυτό έχει βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό να γίνει μεγάλη διασπορά και του κόσμου προς όλους αυτούς τους προορισμούς και να ανακαλύψουν τις καινούργιες έτσι αυτές περιοχές που είπαμε.
0: Κύριε Πετρόπουλα, άλλη μια ερώτηση θέλω να σας κάνω και έχει να κάνει με όλη αυτή την τελευταία περίοδο. Το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν, δεν ήταν η πρώτη φορά που είδαμε δυνατούς καύσωνες, ισχυρούς καύσωνες στην Ευρώπη, αλλά την ίδια ώρα, και μας το έχουν εξηγήσει οι επιστήμονες γιατί συμβαίνει αυτό, να έχουμε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες στη χώρα μας. Και διαβάζω την ίδια ώρα και πάλι τις έρευνες από το εξωτερικό και τα λοιπά που μιλούν για το πώς ο τουρισμός και οι τουριστικοί προορισμοί αλλάζουν λόγω της κλιματικής κρίσης. Αυτό μας επηρεάζει και πώς?
1: Κοιτάξτε, το κλίμα είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες για να επιλέξει κανείς προορισμό να πάει κάπου για τις διακοπές του, που θα είναι η ηρεμία του ή, εν πάση περιπτώσει, το να δει και, κάποια άλλα στοιχεία παράλληλα με αυτό. Σίγουρα, ας πούμε, δεν πας σε μέρη με μεγάλη κακοκαιρία γι' αυτό και χειμερινοί μήνες είναι μήνες που πηγαίνουν μόνο σε πολύ συγκεκριμένους προορισμούς ο κόσμος. Η Ελλάδα λοιπόν έχει το πλεονέκτημα να έχει ένα ήπιο κλίμα ακόμα και σε όλη αυτή τη μεταβολή που υπάρχει. Είτε βουνό επιλέξει κάποιος, είτε θάλασσα, νομίζω ότι το κλίμα δεν έχει επηρεαστεί τόσο από αυτήν την που λέμε κλιματική αλλαγή. Είμαστε σε ένα σταυροδρόμι και σε μια γωνιά του κόσμου με 9 παρτισπερμία από νησιά. Υπάρχουν 3 πελάγοι γύρω μας, 3 ήπειροι που περικλείουν την Ελλαδίτσα μας, και νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό οικόπεδο στον κόσμο. Και αυτό ίσως μας βάζει έτσι και σε ένα καλό σημάδι που πρέπει και εμείς με τη σειρά μας να το προσέξουμε και να το έτσι με βλάβεια για να μπορέσουμε να έχουμε και μια συνέχεια σε αυτό το πράγμα που εξυπηρετούμε τώρα τους τουρίστες μας.
0: Κύριε Πετρόπουλη, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή Κυριακή. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης Πετρόπουλος, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Γραφείων Ελλάδος, ταξιδιωτικός πράκτορας.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα. Μιλήσαμε για τουρισμό, μιλήσαμε για διακοπές, μιλήσαμε για προορισμούς αγαπημένους. Και οι πρώτοι που έχουν κάθε δικαίωμα να τους επιλέξουν αυτό το καλοκαίρι, νομίζω ότι είναι τα παιδιά που έδωσαν πανελλαδικές. Τελείωσαν, βγήκαν από αυτή την, από αυτή τη μάχη που έδωσαν, την μεγάλη. Έχουν πολλές να δώσουν ακόμα βέβαια στην ζωή τους, και κάθε φορά στη συζήτηση που κάνουμε με τους ειδικούς είναι ότι τα παιδιά δεν πρέπει να φορτώνονται τόσο πολύ, σαν να είναι το τέλος του κόσμου, λέμε καμιά φορά. Όχι, όλοι έχουμε το άγχος μας, γονείς και παιδιά, για την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα θα έρθει και τα παιδιά θα βρουν το δρόμο τους, αρκεί να είναι καλά. Και εδώ πέρα κάπου έρχεται και ξεκινά μία συζήτηση, και την έχουμε ξανακάνει, για την ψυχική υγεία των νέων. Υπάρχουν στοιχεία των ειδικών, υπάρχουν έρευνες των ειδικών που μιλούν για μία αύξηση προβλημάτων, και υπάρχουν διάφορα μέρη σε αυτό το κομμάτι που μπορούν να συζητηθούν, από αυτοτραυματισμούς μέχρι επιθετικές συμπεριφορές και πάρα πολλά άλλα. Ζήτησα βοήθεια και την ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή μας τη συνάντηση σήμερα από τη κυρία Κατερίνα Φιτσιάλου. Είναι κοινωνιολόγος, κοινωνική λειτουργός, ψυχοθεραπεύτρια. Κυρία Φιτσιάλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά?
1: Καλησπέρα σας, κυρία Παύλου. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Είμαι μια χαρά.
0: Ήθελα να συζητήσουμε αυτό το κομμάτι με το άγχος που διακρίνει τα παιδιά σήμερα σε μεγάλο βαθμό, και δεν είναι τυχαίο που την κάνουμε την κουβέντα τώρα μετά τις πανελλαδικές, γιατί έρχεται και το επόμενο ερώτημα. Μετά τις πανελλαδικές, τι?
1: Καταρχάς, μου δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία να σας πω ότι οι πανελλήνιες εξετάσεις δεν εξετάζουν μόνο γνώσεις, πρέπει να το καταλάβουν καλά και οι γονείς, εξετάζουν αντοχές, εξετάζουν ψυχική ανθεκτικότητα. Και πολλά νέα παιδιά αισθάνονται ότι από αυτές τις 3 ώρες εξετάσεων μπορεί να κρυθεί όλη η ζωή τους. Και αυτό, ξέρετε, είναι ένα τεράστιο ψυχικό φορτίο, ένα τεράστιο ψυχολογικό βάρος, το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι το αποκωδικοποιούν ως η αποτυχία της ζωής. Δηλαδή, αν δεν περάσω, αν δεν συμβεί αυτό το πολυπόθητο, τέλος πάντων, εισιτήριο για ένα ΑΕΗ, για μια τεχνική σχολή, οτιδήποτε τέλος πάντων ο καθένας επιλέξει. Και αυτό θα πρέπει να το περάσουμε στα παιδιά μας, οι γονείς που μας ακούν, να γνωρίζουν ότι η αποτυχία στη ζωή δεν είναι η αποτυχία 3 ωρών εξετάσεων, έτσι. Η αποτυχία στη ζωή είναι να μην καταφέρουμε τα παιδιά μας να είναι ψυχικά ανθεκτικά και αυτόνομα, κυρία Παύλου. Λέει ο μεγάλος Γκαμπόρ Ματέο, ψυχολόγος, ότι το μεγαλύτερο εφόδιο που μπορείς να δώσεις στα παιδιά σου είναι η αυτονομία τους και η αυτορύθμισή τους. Να μπορούν δηλαδή μέσα στις αντικσότητες που όλοι, όχι μόνο τα νέα παιδιά, όλοι μας περνάμε στη ζωή μας, μέσα από αυτές τις αντικσότητες να μπορούμε να αυτορυθμιζόμαστε, δηλαδή να ξαναβρίσκουμε τα πατήματά μας, να το πω έτσι απλά, να ξαναβρίσκουμε τις δυνάμεις μας και να επανακαθορίζουμε το μέλλον μας. Δεν είναι δηλαδή το τέλος οι πανελλήνιες. Και αυτό που θέλω να πω και να τονίσω, όπου είπατε για το άγχος, αυτό που θέλω να πω και να τονίσω είναι ότι το άγχος πλέον δεν εμφανίζεται μόνο σε δύσκολες στιγμές, όπως βλέπετε. Δηλαδή, κάτι πάθαμε, κάτι μας προέκυψε και αγχωθήκαμε. Δυστυχώς βλέπουμε ότι έχει αρχίσει να γίνεται μια καθημερινή κατάσταση. Δηλαδή, έχουμε άγχος για το άγχος ή φοβόμαστε για το φόβο. Αυτό δηλαδή το αντιμετωπίζουμε καθημερινά και με θεραπευόμενους. Βλέπουμε δηλαδή ότι δεν μπορούμε εύκολα πλέον να διακρίνουμε τη ρίζα του άγχους. Έχει γίνει δηλαδή μια γενικότερη, μια γενικευμένη δηλαδή, έτσι, αγχώδης κατάσταση, η οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο οι σημερινοί ψυχοθεραπευτές να αντιληφθούν τη ρίζα. Ναι. Άρα σας υποδεικνύω ότι είναι ένα θέμα πάρα πάρα πολύ σοβαρό, γιατί όταν γενικεύεται μία στρεσογόνα, έτσι, ένα στρεσογόνο συνέστημα, καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί και τα αυτοάνοσα, δημιουργεί και φοβίες οι οποίες ακολουθούν μετατραυματικά θέματα. Δηλαδή γίνεται κάτι πολύ σύνθετο. Και η νέα γενιά που μιλάτε εσείς, δηλαδή τα παιδιά, η Gen Z που λέμε, το λέμε και στην τηλεόραση, δηλαδή τα παιδιά που γεννηθήκανε χοντρικά από το 97 μέχρι το 12, δηλαδή είναι σήμερα τα παιδιά περίπου από 14-15 ετών έως και 29 ετών, αυτοί είναι οι άνθρωποι, πραγματικά να γνωρίζετε ότι είναι μια γενιά η οποία ζει την έντονη ανασφάλεια είτε σε εργασία, έτσι, είτε σε σύνδεση συναισθηματική, είτε σε συναισθήματα τα οποία οδηγούν, όπως είπατε και εσείς, στο να κάνω κακό στον εαυτό μου, στο να... Γιατί δεν μπορούν να αυτορυθμιστούν, αυτό που σας είπα στην αρχή. Δεν έχουν βρει, λόγω πιέσεων πολλών εξωτερικών που δέχονται, είναι πάρα πολύ δύσκολο μέσα σε ένα τέτοιο κοινωνικό πλαίσιο να προλαβαίνεις το κάθε σοκ. Είναι δηλαδή η εποχή του σοκ. Έτσι.
0: Επομένως, για να μπορέσουμε ενδεχομένως να βοηθήσουμε και λίγο. Είναι ο γονιός, ο οποίος και αυτός αγχώνεται. Καμιά φορά, λέει ο κ. Στρατηγάκης, οι γονείς είναι πιο αγχωμένοι από τα παιδιά.
1: Πολύ σωστά.
0: Εκεί είναι ένα κομμάτι, ο γονιός αγχώνεται για, για το αύριο του παιδιού του, έτσι. Θέλει το καλύτερο.
1: Ο γονιός αγχώνεται, αν μου επιτρέπετε, και γιατί και οι δικές του προσδοκίες, οι δικές του ατομικές προσδοκίες πάνε και να αποτίθενται πάνω στις ικανότητες των παιδιών και δεν αντιλαμβάνονται ότι είναι ξεχωριστές προσωπικότητες και μπορεί να μην μπορούν να κουβαλήσουν το βάρος των επιθυμιών των γονιών.
0: Άρα ξεκινάμε από το πολύ βασικό. Πάμε στο παιδί, όχι τώρα, τελευταία στιγμή. Θέλω να όχι πριν τις πανελλαδικές, πολύ νωρίτερα.
1: Όχι, βέβαια. Ουσιαστική επικοινωνία με τα παιδιά, πραγματική επικοινωνία. Και αυτό που λέμε και στην ψυχοθεραπεία, που το κάνουμε οι ψυχολόγοι, ονομάζεται ενεργητική ακρόαση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάθομαι και ακούω τον άλλον, ακούω το παιδί μου, ακούω τον νέο αυτό άνθρωπο, δηλώνοντας την παρουσία μου διαρκώς με τη σιωπή μου. Δηλαδή, σου δίνω την απαραίτητη προσοχή την ώρα που μου μιλάς, σιωπώ, άρα δείχνω ότι σε ακούω, διότι καταλαβαίνετε, εμείς οι γονείς πάρα πολλές φορές δεν ακούμε, τρέχουμε, προτρέχουμε να απαντήσουμε σε κάτι που μπορεί να μην έχουμε αντιληφθεί καν.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, λέει μισή κουβέντα το παιδί, ξέρετε, και αμέσως πετάγεται ο γονιός.
0: Ναι.
1: Βγάζει συμπεράσματα. Όχι, θέλει ενεργητική ακρόαση. Όταν το παιδί αντιληφθεί, ο νέος άνθρωπος, μην πω μόνο παιδί, ο νέος άνθρωπος, γιατί έχουμε και παιδιά 20-25 ή 28 ετών, έτσι. Όταν ο νέος άνθρωπος αντιληφθεί ότι τον ακούς ενεργά, δηλαδή ότι συμμετέχεις εκείνη την ώρα στη σύνδεση τη συναισθηματική, ότι δηλαδή αφού γκράζεσαι και αντιλαμβάνεσαι το συναίσθημά του. Είναι πολύ λάθος να λέμε, έλα μωρέ τώρα, εσύ είσαι δυνατός, θα τα καταφέρεις. Σου λέει ένα πρόβλημα. Σου δηλώνει την ευαλωτότητά του σε κάτι. Και γυρνάς και του λες, εσύ είσαι δυνατός, θα τα καταφέρεις. Το πιστεύετε ότι τον ακυρώνετε? Το πιστεύετε ότι τον ακυρώνετε, δηλαδή ότι δεν έχει κουράγιο να συνεχίσει να σου πει το πρόβλημά του? Δεν μπορείς, δηλαδή, σαν να τον μηδενίζεις.
0: Σαν να του το γυρνάς πίσω. Σαν να το γυρνάς πίσω, να του κλείνεις την πόρτα.
1: Είναι πάρα πολύ λάθος ένας άνθρωπος που έχει πρόβλημα να γυρίσεις να του πεις εσύ είσαι δυνατός, θα τα καταφέρεις. Είναι στερεότυπο, το ξέρω ότι το λένε οι πάντες. Είναι το χειρότερο που μπορείς να πεις σε έναν άνθρωπο όταν βάλετε από προβλήματα, όταν αισθάνεται αδύναμος, ευάλωτος. Αυτό που θα του πεις δεν είναι «Α, σε βλέπω χάλια, προς Θεού, μην πάμε στο άλλο άκρο». Θα του πεις «Εγώ είμαι δίπλα σου, αντιλαμβάνομαι το πρόβλημά σου, αντιλαμβάνομαι το φόβο σου, το άγχος σου, την αδυναμία σου και θα είμαι δίπλα σου να σε βοηθήσω σε ό,τι χρειαστεί». Αυτό και μόνο, πιστέψτε με, μπορεί να δώσει μια τεράστια δύναμη στον άνθρωπο που έχει πρόβλημα να αισθανθεί πιο δυνατός, αν και έστω ψευδεστητικά εκείνη τη στιγμή, αλλά όμως ότι δηλαδή δεν είμαι τρελός, όντως έχω κάποιο πρόβλημα, αλλά έχω και στήριγμα. Μπορώ να, και να σας πω και κάτι, τις περισσότερες φορές όταν μιλήσεις έτσι στο παιδί θα το κάνεις τόσο δυνατό μέσα του που δεν θα χρειαστεί δεκανίκη εσένα. Δεν θα χρειαστεί. Δηλαδή θα αρχίσει να πιστεύεις στον εαυτό του. Θα πει εντάξει, μου το είπε και η μητέρα μου και ο πατέρας μου, είναι δίπλα μου. Άρα δεν, είναι και ήρεμος, να το λέμε και ήρεμα στα παιδιά, να το λέμε με ψυχραιμία. Γιατί ξέρετε, λειτουργούμε σπασμωδικά με τα παιδιά και λειτουργούμε με ένταση. Συμβαίνει αυτό γιατί και οι γονείς έχουν πολλά προβλήματα. Αν λοιπόν σε ένα παιδί φερθείς με μια ψυχραιμία, αντιλαμβάνομαι αυτό που έχεις, έχεις δίκιο που αισθάνεσαι έτσι, εγώ όμως είμαι δίπλα σου και όταν με χρειαστείς. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πάρα πολλοί γονείς είναι αρκετά συγκεντρωτικοί και ελεγκτικοί. Μάλιστα. Δηλαδή με το ζόρι να σου δώσω τη βοήθειά μου, με το ζόρι όταν μας το ζητήσει ο άλλος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Αλλιώς δημιουργούμε ανασφαλή παιδιά. Και αυτό δεν το θέλουμε.
0: Και την ίδια στιγμή νωρίς δίνουμε το χρόνο, το περιθώριο, δίνουμε τους τρόπους για να ψαχτούν τα παιδιά και να μας πούν τι θέλουν. Τι θέλουν για το μέλλον τους. Πρόσφατα μια έρευνα έδειξε ότι τα παιδιά είναι πολύ αγχωμένα για το μέλλον τους. Και όχι μόνο σε σχέση με τις πανελλαδικές. Γενικότερα.
1: Όχι. Επειδή λέτε για τις πανελλήνιες και το κατανοώ αυτό που λέτε, γιατί είναι ένας τεράστιος θεσμός στην Ελλάδα και δυστυχώς αναχρονιστικός, να μου επιτρέψετε να πω, νομίζω ότι οι πανελλήνιες είναι αυτό που λέμε το trigger point, δηλαδή είναι το έναυσμα, είναι το κερασάκι στην τούρτα για να βγούνε κάποιες αγχώδεις διαταραχές, κάποια άλλα δηλαδή σύνδρομα, τα οποία όμως, λυπάμαι που θα το πω, αλλά διαμορφώνονται μέσα από το οικογενειακό περιβάλλον. Απλά οι πανελλήνιες είναι μια σκανδάλη, ας πούμε, του όπλου, ξέρετε, που εξοκροτεί κάποια στιγμή και σου βγάζει στην επιφάνεια το πρόβλημα. Δεν είναι οι πανελλήνιες το πρόβλημα, γιατί ξέρετε, ο κάθε στην κοινωνία, όσους ανθρώπους έχουμε, είναι τόσες και οι οπτικές. Δηλαδή, εσείς μπορεί να μεγαλώσετε με διαφορετικό τρόπο και τις πανελλήνιες στα 17, στα 18 να τις αντιληφθήκατε πολύ διαφορετικά. Εγώ να μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον με ανασφάλεια, με έλλειψη αυτοεκτίμησης, με το να με υποτιμούν, με το να με θεωρούν ότι δεν είμαι ικανή να κάνω τίποτα. Άρα, όταν έφτασα στην ηλικία των πανελληνίων, να μην μπόρεσα να διαχειριστώ το άγχος των πανελληνίων και να κατέρευσα. Άλλο παιδί να έμαθε τι καταλαβαίνετε. Οπότε, οι οπτικές του καθενός σε ένα μεγάλο γεγονός, όπως οι πανελλήνιες στη ζωή ενός νέου παιδιού, έχει πάρα πολλές διαφορετικές εκφάνσεις, όσες και η πραγματικότητα.
0: Τώρα, οπότε, εγώ... Ναι, συγγνώμη, ολοκληρώστε.
1: Οπότε θα λέγαμε ότι αυτό που είπα, λιγότερη κριτική, περισσότερη ενεργητική ακρόαση, περισσότερη κατανόηση και να βάλουμε στη ζωή μας το κομμάτι της ψυχικής υγείας. Όπως βάζουμε τη σωματική υγεία, να φροντίσουμε και για την ψυχική υγεία, γιατί δεν είναι πολυτέλεια, κυρία Παύλη, η ψυχική υγεία. Είναι μια προϋπόθεση πλέον για να ζούμε καλά. Ναι. Γιατί όπως γνωρίζετε καλά κι εσείς, από την ψυχή έρχονται οι περισσότερες ασθένειες. Και καταλήγουν φυσικά να έχουν συνέπεια το σώμα.
0: Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι πρέπει να ακούμε, υπάρχουν ειδικοί στα σχολεία, στα περισσότερα τουλάχιστον, να απευθύνεσαι, μιλάς. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, αν ένα παιδί κάνει συνεδρίες, συμβουλεύεται ειδικό, ο γονιός εκεί πρέπει να ρωτάει, πρέπει απλώς να περιμένει αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση, μπορεί να μην υπάρξει και ποτέ. Αφήνει το παιδί να πηγαίνει, να έρχεται από τις συνεδρίες, να βλέπει, να προσπαθεί να διακρίνει αν το παιδί είναι καλύτερα. Αν έχει δεχτεί βοήθεια, αλλά μπορεί να ρωτήσει κάτι, πρέπει να ρωτήσει κάτι.
1: Θα σας πω το εξής. Από αυτά που έχω δει και εγώ από την εμπειρία μου, τα παιδιά πριν ενηλικιωθούν, έτσι, επειδή είναι με τη συγκατάθεση του γονέα πάντα ψυχοθεραπεία, βλέπεις ότι τα παιδιά που φτάνουν να κάνουν ψυχοθεραπεία είναι αυτά που είναι οι γονείς τους εκπαιδευμένοι στο κομμάτι της ψυχικής υγείας. Δηλαδή τους κάνουν αυτό το δώρο της ψυχοθεραπείας, θα το πω εγώ. Διότι όταν οι γονείς είναι αντίθετοι με αυτό, τα μικρά παιδιά των 14, 15, 16 ετών που έχουν πάρα πολλά άγχη στη σημερινή εποχή δεν κάνουν ψυχοθεραπεία. Ή αν κάνουν ψυχοθεραπεία, οι γονείς παραμένουν το ίδιο ελεγκτικοί και στο κομμάτι το τι είπες με τον ψυχολόγο. Τώρα, τα παιδιά άνω των 18, που έχουν δηλαδή τη δυνατότητα να αποφασίσουν από μόνα τους, να πάνε να κάνουν, πολλές φορές το κάνουν και κρυφά να σας πω, παίρνουν κάποια χρήματα και πάνε και κάνουν μια συνεδρία, απλά δεν κάνουν ξέρετε, αυτό το συστηματοποιημένο που χρειάζονται οι προσεγγίσεις. Κάνουν μία-δύο φορές το τόσο και μετά ξανάρχονται κτλ. Αυτά τα παιδιά λοιπόν το κρύβουν από τους γονείς. Αισθάνονται και μια ενοχή. Γιατί τις περισσότερες φορές που θα έρθουν στο κέντρο του κάθε ψυχοθεραπευτή, αντιλαμβάνεστε ότι θα ανοίξουν την καρδιά τους, θα ανοίξουν την ψυχή τους και θα πάνε απέναντι στους γονείς τους. Δηλαδή θα αρχίσουν να λένε τα κακώς κείμενα της διαπαιδαγώγησής τους, του περιβάλλοντός τους. Οπότε να σας πω την αλήθεια, γονείς που θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους είναι γονείς που έχουν παραδεχτεί οι ίδιοι τα λάθη τους στο γονεϊκό τους ρόλο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε δεν είναι δηλαδή, είναι κάτι το οποίο συνδέεται. Όταν είσαι καλός γονιός, δεν είσαι τέλειος. Είσαι ο γονιός που παραδέχεται τα λάθη του, είσαι ο γονιός που αντιλαμβάνεται ότι το παιδί σου είναι ξεχωριστή οντότητα από σένα και ναι, έχει το δικαίωμα να έχει παράπονα από σένα. Έχει το δικαίωμα. Δεν τα έχεις κάνει όλα τέλεια. Αγαπάς το παιδί σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει, η αγάπη δεν σημαίνει ότι δεν έχει και λάθη μέσα.
0: Ναι.
1: Έτσι, προς Θεού. Και μιλάμε τώρα για φυσιολογικές καταστάσεις, κυρία Παύλου, γιατί στη σημερινή κοινωνία από την παιδική και νεανική κακοποίηση έχουμε τρελαθεί, έτσι.
0: Ναι, δεν το συζητάμε
1: τώρα, δεν βάζουμε αυτόν τον παράγοντα στη συζήτηση. Μιλάμε για φυσιολογικές καταστάσεις. Μιλάμε για ανθρώπους που πραγματικά ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους. Με ένα λάθος τρόπο, αν το θέλετε. Με ένα λάθος τρόπο. Αλλά ενδιαφέρονται πραγματικά. Λοιπόν, τα παιδιά τους που θα βοηθηθούν από την ψυχοθεραπεία είναι αυτά που οι ίδιοι έχουν καταλάβει τα λάθη τους, δυστυχώς.
0: Ωραία. Κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω, να προλάβουμε. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, να φύγουμε από το κομμάτι των εξετάσεων, να φύγουμε... είναι μια μετάβαση, η ενηλικίωση. Το τέλος του σχολείου, ένα περιβάλλον που με τα καλά του, με τα κακά του, με τα προβλήματά του, με τα όμορφά του, με τις αναμνήσεις του, γίνεται παρελθόν και αρχίζει η νέα ζωή για το παιδί. Αρχίζει η ζωή για την οποία υποτίθεται προετοιμαζόταν τόσα χρόνια. Είτε θα πάει στο πανεπιστήμιο, είτε θα ξεκινήσει να δουλεύει, είτε και τα δύο μαζί. Μπορεί να μην έχει αποφασίσει τι θέλει να κάνει, οπότε να ψάχνεται. Εκεί που νομίζω ότι αυτό είναι το άγχος των παιδιών. Φεύγω από το δεδομένο, σχολείο. Α, αλλάζω τάξη, μεγαλώνω, οι παρέες μου, οι φίλοι μου. Εκεί θα χάσει ενδεχομένως πολλούς φίλους. Θα χάσει μια σταθερότητα που είχε μέχρι χθες. Και θα πρέπει να ξεκινήσει κάτι καινούριο, το οποίο φαντάζομαι, δύσκολο.
1: Μάλιστα. Εδώ θα σας απογοητεύσω και θα σας πω ότι τα νέα παιδιά, τα σημερινά νέα παιδιά, δεν αισθάνονται ότι οι σχέσεις είναι μια σταθερή αξία στον αξιακό κώδικα της κοινωνίας. Τις σχέσεις τις βλέπουν εντελώς αναλώσιμες, κυρία Παύλου, και αυτό το έχει κάνει η μάστιγα των social media. Ναι. Ζούμε στην εποχή της γρήγορης κατανάλωσης, με τον ίδιο τρόπο, του fast food που λέμε, το McDonaldization, που λέμε στην κοινωνιολογία, με τον ίδιο τρόπο όπως καταναλώνουμε φαγητό, τροφή, το ίδιο καταναλώνουμε σχέσεις, το ίδιο καταναλώνουμε επαγγελματικές συνεργασίες, το ίδιο καταναλώνουμε γνωριμίες γενικότερα. Δυστυχώς, επικοινωνούμε πάρα πολύ περισσότερο λόγω των social media, όμως συνδεόμαστε πολύ λίγο. Η σύνδεση είναι ανθρώπινη, η επικοινωνία είναι ψηφιακή όμως. Άρα έχουμε δύο τελείως διαφορετικές οπτικές του ίδιου γεγονότος. Πιανού γεγονότος της αλληλόδρασης. Η μία αλληλόδραση είναι εντελώς πλασματική, ψευδεστητική από τη μία πλευρά, των social media, και η άλλη αλληλόδραση είναι πραγματική ανθρώπινη σύνδεση. Τα παιδιά δυστυχώς στη σημερινή εποχή καταναλώνουν την πλευρά της αναλώσιμης σχέσης, fast food. Οπότε αυτό που τα κατατρέχει περισσότερο, ξέρετε ποια είναι, είναι η αναγνώριση της ταυτότητας, της κοινωνικής ταυτότητας του εαυτού. Γι' αυτό και υπάρχει μεγάλο και έντονο πρόβλημα στο τι είμαι σεξουαλικά. Είναι η πρώτη φορά στα χρονικά αυτή η γενιά, η Gen Z, των 18-29 ετών σήμερα, που άργησε πολύ και αμφισβητούσε τη σεξουαλικότητά της. Γνωρίζω εγώ συγκεκριμένα περιπτώσεις θεραπευόμενων παιδιών που στα 17, 18, 16 σου λέγανε «Δεν ξέρω ακριβώς τι θέλω σεξουαλικά. Θέλω και τα δύο φύλλα. Θέλω το ένα φύλλο. Θέλω τα πάντα». Γιατί υπάρχουν, μπορούμε να κάνουμε άλλη συζήτηση γι' αυτό. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση η σεξουαλικότητα των νέων. Υπάρχουν οι πανερώτικ, υπάρχουν οι καθόλου ερώτικ, εντελώς έλλειψη ανιδονίας κτλ. Άρα θα σας πω ότι το βασικό πρόβλημα στη σημερινή νέα γενιά είναι η δόμηση, η οικοδόμηση μιας σταθερής ταυτότητας προσωπικής, σεξουαλικής, κοινωνικής. Από αυτό βάλλονται οι νέοι. Και βλέπουμε ότι έχουν τεράστιο ψυχική αναστάτωση μέσα τους μέχρι να οικοδομήσουν μία τέτοια σχέση. Η οποία, να σας πω, τις περισσότερες φορές διακατέχεται από βεβαιότητες. Είναι η εποχή της αβεβαιότητας. Γι' αυτό και λειτουργούν οι σχέσεις με ένα follow και αμέσως μετά ένα unfollow. Με ένα accept και μετά ένα block. Αυτό το ghosting που λέγεται, το ξέρετε, το έχετε ακουστά, αυτό το ghosting έχει γίνει, πώς να σας πω, κρυφό μυστικό μεταξύ των νέων. Έλα μωρέ, βγήκα μία φορά, βγήκα δύο φορές, βγήκα τρεις φορές και μετά τι έκανες, έκανα ghosting. Δηλαδή αυτό καταλαβαίνετε πόσο φοβερό είναι για την ψυχική ισορροπία. Γιατί ο άνθρωπος δεν λειτουργεί ως ψηφιακό κυβόργιο. Δεν είμαστε κυβόργια. Έχουμε συναισθήματα. Δεν είμαστε cyborgs. Δεν ζούμε το μετανθρωπισμό, κυρία Παύλου. Προσπαθούμε να ζούμε την ανθρωπινότητα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι παράμετροι στο κομμάτι της ψυχικής υγείας και για εμάς τους ειδικούς το κάνουν πολύ πιο σύνθετο το πρόβλημα. Γι' αυτό σας το λέω. Οι σημερινοί νέοι αντιλαμβάνονται πολύ διαφορετικά το μετά τι. Το μέλλον. Έχει πολλούς κινδύνους, γι' αυτό και λέω ότι οι γονείς πρέπει να συνδεόμαστε με τα παιδιά πραγματικά, να τα ακούμε ενεργητικά και να τα κατανοούμε και να ασκούμε λιγότερη κριτική. Γιατί η κοινωνία είναι έτσι φτιαγμένη στο να ασκεί μονίμως αρνητική κριτική για ό,τι κάνεις. Είτε είναι καλό είτε είναι κακό. Τουλάχιστον μέσα το σπίτι, το οικογενειακό περιβάλλον του κάθε παιδιού, μακάρι να είναι το καταφύγιό του, το λιμάνι του, στο οποίο χωρίς φόβο, χωρίς άγχος θα εκφράζεται και θα λέει όλα τα προβλήματα πριν φτάσει στον αυτοτραυματισμό, πριν φτάσει στη συνδρομή την καταθλιπτική, πριν φτάσει στις κρίσεις πανικού ένας νέος, πριν όλα αυτά. Αν έχει γονείς με ανοιχτά αυτιά να τον ακούν, σας πληροφορώ ότι δεν θα φτάσει ποτέ σε αυτές τις αγχώδεις διαταραχές που σας είπα.
0: Και καταλαβαίνω ότι αυτή τη στάση την διατηρούμε ως γονείς όσο χρειαστεί. Για πάντα.
1: Ακριβώς.
0: Βασικά, αλλά...
1: Για πάντα. Γιατί πάντα το παιδί σου, ξέρετε, και είναι και λάθος αυτό, πάντα το παιδί μας το βλέπουμε πιο μικρό, πιο ευάλωτο, πιο απροστάτευτο, δηλαδή να το βλέπουμε και σε σωστό μέγεθος, δεν λέω, αλλά πάντα να αισθάνεται ο γονιός, ναι, ότι το παιδί ανάλογα τις ανάγκες του, τις ηλικιακές, θα μπορεί να καταφύγει στο γονιό. Ο γονιός, κυρία Παύλου, είναι η ανακούφιση στην ψυχή του κάθε παιδιού. Και όταν λέω παιδί μπορεί να είναι και ένα παιδί 50 ετών για ένα γονιό στα 80, έτσι. να τρέχει στη μητέρα του, στον πατέρα του, στα 50 του, φυσικά. Γιατί αισθάνεται ασφάλεια. Να πει τα προβλήματά του οικογενειακά, να πει τα προβλήματά του με τα παιδιά του, οτιδήποτε. Και αυτό, κυρία Παύλου, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα κομμάτι δηλαδή του ανθρώπου που το έχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Από τους πρώτους του φροντιστές, από τους γενείς θα λαμβάνει την ανακούφιση την ψυχική. Ξέρετε ότι τα γονεϊκά τραύματα είναι τα μεγαλύτερα τραύματα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Όταν δεν έχει καλές σχέσεις με τους γονείς του, δυστυχώς τις περισσότερες φορές καταλήγει να έχει τραύματα που και εμείς οι ειδικοί μπορούμε μόνο να βοηθήσουμε να πονάει λιγότερο, όχι να θεραπεύσουμε. Είναι τα μόνα τραύματα που δεν θεραπεύονται, να πω την αλήθεια μου, εξ ολοκλήρου. Έτσι, μπορούμε πολλές καταστάσεις να τις ξεπεράσουμε. Το γονεϊκό τραύμα είναι το μεγαλύτερο που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος. Οπότε εμείς οι γονείς, τι να κάνουμε, περισσότερη κατανόηση, λιγότερη κριτική και αγκάλιασμα των προβλημάτων των παιδιών.
0: Κυρία Φιτσιάλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Παύλου, και σε μια άλλη συζήτηση να πούμε κι άλλα.
0: Βέβαια.
1: Χάρηκα πάρα πολύ που μίλησα στην εκπομπή σας.
0: Και εγώ, να είστε καλά. Η κυρία Κατερίνα Φιτσιάλου, κοινωνιολόγος, κοινωνική λειτουργός, ψυχοθεραπεύτρια.

Πριν από λίγα λεπτά έγινε γνωστό ότι είναι νεκρός ο αγνοούμενος ναυτικός του πλοίου υποκυπριακή σημαία μετά την Ιρανική επίθεση στα στενά του Ορμούς. Βρέθηκε ο ναυτικός του εμπορικού πλοίου με σημαία Κύπρου που αγνοούνταν στα στενά του Ορμούς μετά από επίθεση του Ιράν νεκρός. Πρόκειται για Ινδό που επέβαινε στο πλοίο, το οποίο χτυπήθηκε από τους φρουρούς της Επανάστασης κοντά στις ακτές του Ομάν στα στενά του Ορμούς. Από τους 11 Ινδούς υπηκόους στο πλοίο, 10 έχουν διασωθεί, ενώ ένας Ινδός υπήκοος φέρεται ως αγνοούμενος, είχε ανακοινώσει το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων του Ομάν. Το Ιράν είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι έριξε προειδοποιητική βόλη που χτύπησε πλοίο, το οποίο, όπως σημείωσε, ταξίδευε σε μη εγκεκριμένη διαδρομή. Τελικά γίνεται γνωστό ότι ο αγνοούμενος είναι νεκρός. Τρία λεπτά πριν τη μία μετά το μεσημέρι, έτοιμη για το δελτίο ειδήσεων στη μία ακριβώς. Αθήνα 984 στους 98.3. Μένουμε Αθήνα. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο, λίγο μετά τις 12. Ήταν στη ρύθμιση του ήχου η Σμαράγδα στα μουλακά του. Στην επιλογή των τραγουδιών ο Χρήστος Κόκκινος. Στο μικρόφωνο Μαρία Παύλου. Να είστε καλά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ο ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά που είχε σημειωθεί στον Ασπρόπυργο. Συνολικά είχαν τραυματιστεί 11 άνθρωποι, εκ των οποίων 3 είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Οι 2 είχαν διακομιστεί στο ΚΑΤ και ο 3ος νοσηλεύεται στο Γεώργιος Γεννηματάς. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει την κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τη συλλήψη υπόπτων ως εκπλήρωση μιας υποχρέωσης προς τα θύματα, αναφερόμενος στους 3 νεκρούς από τον εμπρησμό της Μαρφίν, όπως και στην πρόσφατη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται επίσης σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ και το διαχρονικό κάζους μπέλι της Τουρκίας, μια ιστορική ανορθογραφία, όπως επαναλαμβάνει, που δεν αρμόζει στις σχέσεις δύο γειτονικών χωρών. Το κάζους μπέλι δεν είναι απλά ιστορική ανορθογραφία, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ, κινήματος αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς. Είναι απειλή και προσβολή της Ελλάδας και η νομοθέτης της γαλάζιας πατρίδας είναι ένα δεύτερο κάζους μπέλι που επικρέμεται πάνω από τη χώρα, τονίζει ο κ. Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Το γραφείο τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, σχολιάζοντας την ανάρτηση, τονίζει μεταξύ άλλων ότι ο κ. Μητσοτάκης, αντί να καμαρώνει, θα πρέπει να απολογείται γιατί εμπλέκει τη χώρα πιο βαθιά στους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο του οποίου διατηρούνται οι απαράδεκτες απειλές πολέμου από τη σύμμαχο Τουρκία, καθώς και τα 28 δισεκατομμύρια των ατοικών εξοπλισμών. Και δεύτερο σκάφος στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσαν πως στοχοθέτησαν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν. Υποστηρίζουν ότι έπληξαν επίσης στρατηγική αμερικανική αεροπορική βάση στο Κατάρ και πλατφόρμες υποστήριξης και νεφοδιασμού αμερικανικού αεροπλανοφόρου στο Ομάν. Νωρίτερα, νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε αρκετές τοποθεσίες στα νότια της χώρας είχαν εξαπολύσει αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αντίπεινα για τα ιρανικά πυρά που δέχτηκε εμπορικό πλοίο υπό κυπριακή σημαία, ενώ έπλεε στα στενά του Ορμούζ. Νεκρός εντοπίστηκε ένας Ινδός, μέλος του πληρώματος που αγνοείται. Οι υπόλοιποι 10, επίσης Ινδοί, έχουν διασωθεί. Έκλεισε για αποκλιμάκωση τη σύγκρουση επίφθηνε ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισακ Ντόρ, και κάλεσε οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε σήμερα με τον Ιρανό ομολογό του, Αμπάς Αρακτσί. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκη-Λιτόχωρο Θεσσαλονίκη, που είχε διακοπεί λόγω πυρκαγιάς πλησίων της γραμμής. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα ζευγάρια των ημιτελικών του Μουντιάλ, την Τρίτη παίζουν Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή. Η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Νορβηγίας και η Αργεντινή 3-1 της Ελβετίας. Και ο καιρός έθριος στην Αττική με τη θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 32 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2 ακολουθεί ο επισκέπτης της 7ης μέρας με τον Δημήτρη Τζιβελέκη.
0: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ό,τι πες. more.com, artinfo.gr.
3: Αθήνα 984.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Αθήνα 984 και την εκπομπή Επισκέπτης της 7ης μέρας. Κάθε Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Τζιβελέκης, στον ήχο Ισμαράγδα Σαμουλακάτου, στη μουσική επιμένεια ο Χρήστος Κόκκινος και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ειρήνη Αρκουμάνη. Μπορείτε να καλείτε στο 213-09-09-100. Το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα βρίσκεται σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων και αναζήτησης νέων ισορροπιών. Η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές πολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις, από την ακρίβεια και την οικονομία μέχρι τη λειτουργία των θεσμών και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Την ίδια στιγμή, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αναζητούν το δικό τους πολιτικό βηματισμό, επιχειρώντας να διαμορφώσουν μια πιστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση να εκφράσουν ένα εκλογικό σώμα που εμφανίζεται περισσότερο απαιτητικό και λιγότερο σταθερό σε επιλογές του. Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις καταγράφουν ένα πολιτικό τοπίο που εξακολουθεί να μεταβάλλεται, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί προβάδισμα και με έντονο ανταγωνισμό στον χώρο της αντιπολίτευσης μεταξύ της Ελλάς, του Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας, καθώς και νεότερων πολιτικών σχηματισμών οι οποίοι διεκδικούν διαφορετικά ακροατήρια και επηρεάζουν τις πολιτικές ισορροπίες. Παράλληλα, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ένα σημαντικό μέρος των πολιτών εξακολουθεί να αναζητά μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση εξουσίας, γεγονός που διατηρεί ανοιχτή τη συζήτηση για τις μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις. Σε αυτό το περιβάλλον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής. Ποιος είναι ο ρόλος που φιλοδοξεί να διαδραματίσει το νέο πολιτικό τοπίο? Πώς αξιολογεί τις δημοσκοπικές καταγραφές? Αποτελούν μια συγκυριακή εικόνα ή αποτυπώνουν βαθύτερες πολιτικές διεργασίες? Ποιες πρωτοβουλίες θεωρεί ότι απαιτούνται ώστε το κόμμα να ενισχύσει την κοινωνική και εκλογική του απήχηση και να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις επόμενες πολιτικές εξελίξεις? Για όλα αυτά θα συζητήσουμε με τον σημερινό μας καλεσμένο, τον κύριο Δημήτρη Οικονόμου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Μαζί του θα αναλύσουμε τις πολιτικές εξελίξεις, τις ισορροπίες στο σύνολο της αντιπολίτευσης, τα μηνύματα των δημοσκοπήσεων, τις προοπτικές του ΠΑΣΟΚ, τις ευρωπαϊκές ανάγκες προκλήσεις και τη στρατηγική που χρειάζεται η Ελλάδα για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας εποχής. Κύριε Οικονόμου, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε και πάλι.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση και να δούμε και ποιος θα πάρει και το Μουντιάλ.
0: Α, σα το έλεγε αυτό. Εχθές είχε ένα ωραίο αγώνα πάνω στο βράδυ, είχε Νορβηγία, Αγγλία.
1: Τον είδα. Ναι. Μας ξενυχτάει τώρα λίγο η διοργάνωση στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Μας ξενυχτάει, αλλά τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν, πάρα μια μουσική αλλάζει και παρεχόμαστε.

0: Ακούτε πάντα Αθήνα Νέα Οδέσσα. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Τζιβελέκη, μαζί μας σήμερα το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Οικονόμου. Κύριε Οικονόμου, πώς αξιολογείτε τη σημερινή πολιτική κατάσταση στη χώρα? Ποια θεωρείτε ότι είναι τα κυρία χαρακτηριστικά του πολιτικού σκηνικού?
1: Α, ωραία ερώτηση. Να βάλουμε μια βάση κουβέντας για την επόμενη ώρα. Ακούστε, νομίζω ότι υπάρχει ένα δημοσκοπικό έβριμα το οποίο είναι παγιωμένο εδώ και πάρα πολλούς μήνες, άρα δεν επηρεάζει από την επικαιρότητα, που είναι ότι η στριπτική πλειοψηφία των συμπατριωτών μας θέλουν αλλαγή πορείας. Ναι. Και θέλουν αλλαγή πορείας από άλλη κυβέρνηση. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα σκηνικό το οποίο, όπως και να επηρεάζουν οι εξελίξεις στο κομματικό και το πολιτικό σκηνικό και η επικαιρότητα, είναι παγιωμένο, άρα είναι φοβερά ισχυρό. Και νομίζω ότι αυτό είναι το περιβάλλον στο οποίο θα οδηγηθούμε σε επόμενες εκλογές. Δηλαδή θα οδηγηθούμε στις επόμενες εκλογές από μια κυβέρνηση που έχει χάσει την κοινωνική της απήχηση, mm-hmm. να το πω έτσι, και μια αντιπολίτευση η οποία θα προσπαθήσει να εκπροσωπήσει αυτό τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Και μέσα σε αυτό γίνονται και διάφορα μικροκομματικά παίγνια στο δρόμο για τις εκλογές. Ναι. Αυτό κατά την εκτίμησή μου είναι το σκηνικό της περίοδου. Την ίδια στιγμή όλο αυτό γίνεται σε ένα ευρύτερο περιβάλλον

0: που δημιουργεί ανασφάλεια για το μέλλον σε πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού και είτε έχει σχέση με αυτά που βλέπουμε που γίνονται στο Ιράν και τον πόλεμο που ουσιαστικά ξεκίνησε οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, το οποίο δεν φαίνεται ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ να κλείσει, και τις επιπτώσεις του πολέμου αυτού, αλλά και εξελίξεις, όλη αυτή η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη που ξεκίνησε ως μια ωραία προοπτική, αλλά σιγά σιγά βλέπουμε ότι εξελίσσεται σε έναν τρόπο ακόμα μεγαλύτερου πλουτισμού αυτών που λέμε των ολιγαρχών της τεχνολογίας. Γενικά δημιουργείται ένα περιβάλλον το οποίο δημιουργεί ανασφάλεια, θα έλεγα, όχι μόνο στους Έλληνες, γενικά στους λαούς του παγκοσμίως, ειδικά της Δύσης, για το τι επιφυλάσσει η επόμενη μέρα. Και γι' αυτό το λόγο, αυτό το οποίο είναι η δυσκολία της επόμενης περίοδου, είναι να βρεις τι σημαίνει εναλλακτική, το οποίο όμως να διατηρείς και μια ασφάλεια για τα κεκτημένα και μια ασφάλεια, άρα να ξέρουμε πού πατάμε και την επόμενη μέρα. Αυτό είναι το σίγμα και η πρόκληση για...
1: Είναι το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί μετά την εκλογή του Τραμπ, που λέγαμε ότι πρέπει να ξεχάσουμε ότι ξέραμε μέχρι σήμερα.
0: Ναι. Απ' την άλλη όμως δεν πρέπει να ξεγράψουμε ότι ξέραμε μέχρι σήμερα.
1: Άλλο.
0: Πρέπει να πατήσουμε στις μεγάλες, να το πω έτσι, επιτυχίες που έχουν επιτευχθεί τα τελευταία περίοδο. Δηλαδή, εγώ θα το πω από το τέλος Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά, είχαμε μια περίοδο βασικά ειρήνης. Ναι. Προφανώς έχουν υπάρξει πόλεμοι, υπήρχαν ανταγωνισμοί, υπήρχαν αντιπαραθέσεις, υπήρχε κόσμος ο οποίος δεν πέρασε καλά, αλλά η γενική εικόνα είναι ότι μια περίοδο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, που ήταν γενικώς μια περίοδος ειρήνης και ανάπτυξης, διεθνούς δικαίου, συνεργασίας των λαών και όλα αυτά, τα οποία είχαν πολλά ωφέλη, βλέπουμε τα τελευταία αρκετά χρόνια ότι κάνουμε βήματα πίσω, και ήρθε και ο Τραμπ και η εκλογική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στην Αμερική, και φαίνεται ότι προσπαθεί να ανατρέψει κεκτημένα. Οπότε προφανώς αυτό που το έχουμε μπροστά είναι να βασιστούμε στα κεκτημένα της προηγούμενης περίοδου και να χτίσουμε για την επόμενη. Μην αμφισβητήσουμε αυτά που έχουμε χτίσει την τελευταία περίοδο. Αυτό είναι βασικό. Εξαιρετικά προβληματικό.
1: Ποια θεωρείτε ότι είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που απασχολούν σήμερα τους Έλληνες πολίτες και στα οποία η πολιτική οφείλει να δώσει άμεσα απαντήσεις?
0: Ακούστε, υπάρχουν δύο σε επίπεδο, να το πω έτσι, τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας. Θα έλεγα ότι η ακρίβεια είναι με διαφορά το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή, εμείς έχουμε ξεκινήσει, και εγώ προσωπικά, αλλά και ως Πασόκ, έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία να πηγαίνουμε στις αγορές και στις λαϊκές αγορές, να συναντάμε κόσμο, να πηγαίνουμε εκεί πέρα που πραγματικά πηγαίνει ο κόσμος στην καθημερινότητά του και να συζητάμε. Όλος ο κόσμος θα σου πει με τον έναν τον άλλο τρόπο ότι έχει θέμα με την ακρίβεια. Και ακρίβεια δεν είναι μόνο η ακρίβεια του σούπερ μάρκετ. Ακρίβεια είναι οι ιδιωτικές δαπάνησεις υγείας, οι οποίες έχουν εκτιναχθεί την τελευταία περίοδο. Η ακρίβεια είναι η τεράστια αύξηση στη τιμή των κατοικιών, γιατί τώρα σε λίγες μέρες θα βγουν οι κυβάσεις και θα αρχίσουν οι επιχειρηματίες να ψάχνουν σπίτια. Και αυτό που έχουν να αντικρίσουν, δυστυχώς θα τους συγκλονίσει. Είναι η αύξηση του κόστους συντηρητικής στέγης τον τελευταίο χρόνο, είναι τρομακτική. Οπότε, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχει προβληματισμός για τον τρόπο λειτουργίας δημοκρατίας μας. Όταν λέω τρόπος λειτουργίας δημοκρατίας μας, είναι και, ας πούμε, το κράτος δικαίου, οι θεσμοί της δημοκρατίας, αλλά το κυριότερο και το πιο βασικό, ποια είναι η σύνδεση της κοινωνίας με την πολιτική, με την πολιτική τάξη πραγμάτων, με τους πολιτικούς, με την κυβέρνηση και ούτω καθεξής. Εκεί πέρα υπάρχει ένα χάσμα που δυστυχώς φαίνεται να αυξάνεται. Αλλά θα έλεγα το κυριότερο σε όλο αυτό είναι ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης.
1: Ναι. Να σου πω κάτι, η ακρίβεια ήταν διαχρονική στην Ελλάδα. Υπήρχαν περιόδους που ήταν έντονη και μετά έπεφτε από μόνη, δηλαδή δεν υπήρχε τόσο ακρίβεια. Εγώ θυμάμαι ακόμα από το Πασόκ παλιά, θυμάμαι τον Κουλούρη υπουργό εμπορίου. Δεν ξέρω, ήσουν μικρός, δεν είχε γεννηθεί ενδεχομένως.
0: Το θυμάμαι.
1: Με το Πετσετάκι που είχε πιάσει
0: ο Κουλούρης πήγαινε στις λαϊκές μόνος του, ως υπουργός.
1: Είχε πιάσει η Αγιά στο Σύνταγμα που λέγε Πετσετάκι, στο Σύνταγμα να μην πού ήταν. Δηλαδή πάντα υπήρχε ένα αυτό. Εγώ πιστεύω ότι πιο σημαντικό στην εποχή μας είναι η ακρίβεια στο σπίτι. Δηλαδή το ενίκεια έχουν διπλασιαστεί.
0: Υπάρχουν περιοχές, οι οποίες, ας πούμε η Αθήνα, να το πω, η Αθήνα είναι το πρόβλημα του κόστους του σπιτιού γενικώς. Δηλαδή, εγώ θα το βάλω ευρύτερα. Όταν ξεκινάς ένα μήνα, είσαι ένα νοικοκυριό. Και μόνο πρόσωπο δηλαδή. Μόνο,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και ξεκινάς και τι λες. Εγώ έχω μπροστά να πληρώσω το ενίκιο, έχω να πληρώσω το ηλεκτρικό, φως, νερό, τηλέφωνο. Σωστό. Και σούπερ μάρκετ. Για να ζήσω. Δηλαδή, έτσι ξεκινά το μήνα μου.
1: Λογικό.
0: Αυτό το ξεκινά το μήνα μου έχει γίνει δυσβάχτιστο. Είναι πρώτη φορά που υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας που έχουν κανονική δουλειά. Θα έλεγα 8 ώρες. Πολλοί δουλεύουν και 13 ώρες. Αλλά πάει πρώτα σε 8 ώρες. Να πάμε αυτό. Τα οποία δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Στις βασικές τους ανάγκες. Δεν λέω ναι. Για διακοπές, για όχι, να βγουν έξω κτλ. Να
1: αυτό
0: κάνουν.
1: Γι' αυτό, γιατί η ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ λες είναι 30 ευρώ παραπάνω το μήνα. 30 ευρώ, 50-50.
0: Με όλα από την ίδια τσέπη βγαίνουν.
1: Ναι, όχι πως είναι, όχι, είναι σωστά. Αλλά όταν στο ίδιο θες 3 κατσάρικα παραπάνω από ό,τι θα πληρώνεις, είναι σημαντικότερο αυτό.
0: Εννοείται. Στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο και. Ξέρετε, μίλησα πριν για το χάσμα εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτικών και της κυβέρνησης και της κοινωνίας. Ξέρετε, όταν συζητάμε ορισμένα πράγματα απομονωμένα, δημιουργούμε ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης. Δηλαδή, έρθει, ας πούμε, η κυβέρνηση και λέει: ωραία, να σας μιλήσω για την ακρίβεια, να σας μιλήσω για το σούπερ μάρκετ. Μα όλος όταν τελειώνει του τελειώνει μισθός κάθε μήνα και νωρίτερα, δεν τον ενδιαφέρει γιατί τελειώνει μισθός μια συγκεκριμένη κατηγορία. Mm-hmm. Αφτιάξει το σούπερ μάρκετ και εκτιναχθεί και του τα πάρει το ενίκιο ή του τα πάρει, ξέρω εγώ, το ηλεκτρικό. Δεν τον αφορά αυτό. Mm-hmm. Άρα, όταν εμείς λέμε ότι αν θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε τον κόσμο, πρέπει να μιλάμε για την αγοραστική δύναμη, το οποίο έχει δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, προφανώς η ενίσχυση του εισοδήματος, πραγματική ενίσχυση. Δηλαδή, όχι ενίσχυση η οποία την τρώει ο πληθωρισμός, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, να συγκρατήσουμε τις τιμές. Και να το συγκρατήσουμε τις τιμές, ξέρετε, δεν είναι μια δουλειά αστυνομική, να το πω έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχουν οι τιμές, ναι, και τις κυνηγάμε από πίσω για να τις συγκρατήσουμε. Δεν γίνεται έτσι η δουλειά. Πρέπει να φτιάξει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο ως κυβέρνηση, ως κράτος, ως πολιτεία, mm-hmm. η οποία δεν θα επιτρέπει σε λίγους να κερδοσκοπούν εις βάρος της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή αυτό που συναντάμε το τελευταίο καιρό. Γιατί άμα είναι συνεχώς να βλέπουμε να δημιουργούνται κερδοσκοπικές πιέσεις και μετά ως πυροσβέστης να έρθει η κυβέρνηση και παρακαλετά να ζητάει να μειωθούν τιμές, δεν γίνεται τη δουλειά. Πρέπει να υπάρχουν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο δεν θα επιτρέπει την κερδοσκοπία και ελεγκτικοί μηχανισμοί που θα λειτουργούν, οι οποίοι δεν θα επιτρέπουν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή θα σου πω κάτι. Όχι κριτική προς την πρόταση του Πασόκ, αλλά θα σου πω ότι μια πρόταση του Πασόκ για την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών είναι πυροσβεστική. Δεν είναι λύση. Δηλαδή, τι εννοώ. Δεν μπορεί από τη μία να έρχονται οι τράπεζες να βγάζουν υπερκέρδη με τις χρεώσεις, με ανεξέλεγκτο. Δηλαδή, από τη μία έρχεται η κυβέρνηση και λέει: πρέπει να γίνουν όλα τραπεζικά, να έχουμε παντού ηλεκτρονικές συναλλαγές, και από την άλλη να αφήνει ανεξέλεγκτη τη χρέωση για αυτές τις συναλλαγές. Άρα, από τη μία του φτιάχνει την αγορά, ουσιαστικά υποχρεώνει τον κόσμο και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να πάνε εκεί πέρα, και από την άλλη τους επιτρέπεις να χρεώνουν ό,τι θέλουν. Στη συνέχεια λοιπόν αυτό να καταγράφουν υπερκέρδη και στη συνέχεια των υπερκερδών να πάνε να τις φορολογείς, αν γίνει αποδεκτή η πρόταση του Πασόκ. Από τη στιγμή που έχουν μπει στην τσέπη, ας πούμε, μιας μικρομεσαίας επιχείρησης ή ενός νοικοκυριού και τα έχουν πάρει από τις χρεώσεις, για να επιστραφούν αυτά στον ελληνικό λαό, και αν επιστραφούν, θα πάνε δύο χρόνια. Mm. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να έχει ένα αριθμιστικό πλαίσιο που θα εμποδίζει την κερδοσκοπία στην αρχή, στην πηγή της. Όχι μετά να έρθει πυροσβέστης σε αυτές τις προτάσεις. Και γι' αυτό το λόγο, ναι, πρέπει να γίνουν πυροσβεστικές προτάσεις, όπως λέμε, φορολόγηση περικερδών κτλ. Το βασικό όμως είναι να έχει έναν τρόπο λειτουργίας της οικονομίας που δεν θα επιτρέπει κερδοσκοπικά παιχνίδια εξ αρχής. Είπε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο καιρό, έχει χρησιμοποιήσει μια φράση η οποία πραγματικά κατ' εμένα ήταν συγκλονιστική. Είχε πει για τους συμπολίτες μας που είναι εξαρτημένοι από το μισθό τους. Να το θυμάστε, ναι, αυτή, ναι, ναι, το λεκτικό ατόπιμα. Ξέρε, αυτοί μιλάμε για τη τυπική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Οι άνθρωποι λοιπόν που αυτή τη στιγμή είναι, να το πω έτσι, εξαρτημένοι από το μισθό τους, δεν μπορεί να βλέπουν να φεύγουν χρήματα στην έμεση φορολογία, να καταγράφονται υπεραπόδοση φόρων και να περιμένουν το Σεπτέμβρη τον Κυριάκο Μητσοτάκη τι θα εξαγγείλει για να τα πάρουν το Δεκέμβρη. Τους έχει ρωτήσει κανείς αυτούς τους ανθρώπους από τον, λέω εγώ, Μάρτη που τους τα έχουν πάρει την έμεση φορολογία μέχρι το Δεκέμβρη πώς θα ζήσουν. Αυτό το κενό στους ανθρώπους αυτούς που είναι εξαρτημένοι από το μισθό τους, ποιος θα το καλύψει. Φαίνεται, και αυτό είναι που δημιουργεί την απόσταση. Δηλαδή, φαίνεται ότι αυτές οι πολιτικές και αυτές να το πω έτσι, οι σχεδιασμοί, οι στρατηγικοί σχεδιασμοί και εκλογικοί σχεδιασμοί της κυβέρνησης δεν καταλαβαίνουν τι πραγματικά βιώνει ο κόσμος. Δηλαδή, τι κρατάει τους ανθρώπους μας ξύπνιστο και αγχωμένοι το βράδυ. Ότι τον επόμενο μήνα θα πρέπει να πληρώνεις το ηλεκτρικό και είναι ένα 50 μείον. Αυτό λοιπόν τι θα του πει, περίμενε το Σεπτέμβρη για να κάνουμε την εξαγγελία, να δούμε πότε θα νομοθετήσουμε, για να δούμε το Δεκέμβρη. Και εμένα θα μου έχουν κόψει το ρεύμα.
1: Ναι.
0: Εγώ θα έχω χάσει τον ύπνο μου 4 μήνες και δεν θα πάω και διακοπές το καλοκαίρι. Δεν γίνεται έτσι.
1: Πάμε λίγο στις δημοσκοπήσεις. Παρουσιάζουν, βλέπουμε τελευταία μια εικόνα κατακαιρματισμού της αντιπολίτευσης. Πώς ερμηνεύεται αυτή την εικόνα, ή ποιο λόγο?
0: Ακούστε, είμαστε σε μια περίοδο που είναι προφανές ότι είναι μεταβατική. Και είναι μεταβατική διότι λόγω των αστοχιών και του αποτελέσματος των αστοχιών αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ από το 19 και μετά είναι σε μια φάση διαρκούς υποχώρησης προβλημάτων, διασπάσεων. Εγώ δεν θέλω να μπω στα ιστορικά του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι η δουλειά μου άλλωστε, αλλά από το 23 και μετά που αυτές οι εξελίξεις έχουν επιταχυνθεί, το ΠΑΣΟΚ έχει κληθεί να αναλάβει έναν πολύ σοβαρό και βαρύ ρόλο που είναι ο ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και επειδή το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που έχει ιστορική μνήμη και ευθύνη διακυβέρνησης, δηλαδή ξέρουμε τι σημαίνει ότι αν βγούμε να πούμε κάτι, ξέρουμε τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στον κάθε ένα συνάνθρωπό μας. Έχουμε το βάρος να ανταποκριθούμε πολύ αποτελεσματικά σε αυτή την ευθύνη. Τα έχουμε καταφέρει σε έναν ικανοποιητικό βαθμό, όχι σε αυτό που θα θέλαμε προφανώς, αλλά σε ένα ικανοποιητικό βαθμό μιας ευθύνης η οποία έχει προκύψει από προβλήματα του διπλανού χώρου. Και παράλληλα πρέπει αυτό που σας είπα πιο πριν, να έχουμε το σχέδιο το οποίο θα έρθει ο κόσμος να το πιστέψει και να το ψηφίσει και να κουμπίσει πάνω του, που να έχει δύο βασικές κατευθύνσεις. Το ένα είναι να είναι διαφορετικό από τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και το άλλο να στέκει στα πόδια του για να παρέχει την ασφάλεια που θέλει ο Έλληνας πολίτης, ώστε όταν ψηφίζει κάτι εναλλακτικό να μην ψηφίζει ένα άλμα στο κενό. Αυτή λοιπόν είναι δύο παράλληλες διαδικασίες που κάνουμε στο ΠΑΣΟΚ και θέλουν χρόνο, επιμονή και το κυριότερο, και αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση στην επόμενη περίοδο, γείωση με την κοινωνία και δημιουργία κοινωνικών συμμαχιών πάνω σε αυτό. Δηλαδή όλη αυτή η δουλειά που κάνουμε δεν πρέπει να μένει κλεισμένη ούτε μόνο στους χώρους και εντός του Κοινοβουλίου αντιπολιτευτικά, ούτε σε επίπεδο προγραμματικών διερευνήσεων μέσα στη χαρέλα τρικούπη. Πρέπει όλα αυτά να γίνει κτήμα μεγάλου μέρους της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό είναι δύσκολο. Γιατί και έρχομαι σε αυτό που σας είπα στην αρχή. Στο έλλειμμα εμπιστοσύνης. Πάρα πολλούς από τους συμπολίτες με τους οποίους έχω μιλήσει τα τελευταία καιρό λέει πολύ ωραίες αυτές οι ιδέες που λέτε, αλλά δεν πιστεύουμε ότι. Μπορεί να είναι η πιο επιφυλακτική που λένε δεν πιστεύουμε ότι μας λέτε αλήθεια, αλλά και οι άλλοι που λένε δεν πιστεύουμε ότι θα μπορέσετε να τους εφαρμόσετε, γιατί θα έρθουν άλλες δυνάμεις όταν πάρετε την κυβέρνηση, θα κάνετε τις υποχωρήσεις σας κτλ. Και είναι πραγματικό αυτό, και θα σας πω τι εννοώ είναι πραγματικό. Εάν δεν γίνει πραγματικό κτήμα, γιατί το πιο σημαντικό είναι ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης να στηριχθεί από την κοινωνία, όχι μόνο στο δρόμο για τις εκλογές, αλλά το κυριότερο μετά τις εκλογές. Από τη σημερινή κατάσταση, κάποιοι κερδίζουν. Ναι. Άρα, όταν περιγράφεις κάτι το οποίο θα είναι διαφορετικό από τη σημερινή κατάσταση, σημαίνει ότι κάποιοι θα χάσουν. Αυτοί που θα χάσουν θα αντισταθούν. Αυτοί που θα χάσουν θα βάλουν πολλές νάρκες σε αυτό το δρόμο. Σε αυτό λοιπόν, αν δεν έχεις την κοινωνία μαζί σου για να σε στηρίξει και όσο έχει την ευθύνη διακυβέρνηση της χώρας, τότε έχει πρόβλημα. Άρα, η δουλειά που έχουμε να κάνουμε εμείς ως ΠΑΣΟΚ είναι να γιώσουμε. Κάναμε τις περιφερειακές συνδιασκέψεις. Είναι ένα μικρό βηματάκι. Δηλαδή, πήγαμε αυτό το κεντρικό μας πρόγραμμα, το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, του δώσαμε περιφερειακό αποτύπωμα στις 10 περιφέρειες που κάναμε τις περιφερειακές συνδιασκέψεις. Ήταν καλό. Δεν είναι αρκετό. Δηλαδή, θέλει ακόμα παραπάνω. Θέλει να εκμεταλλευτούμε την περίοδο που είμαστε στην προεκλογική περίοδο για να συζητήσουμε με ακόμα περισσότερους ανθρώπους και να τους ακούσουμε, να ακούσουμε ποιες είναι οι προτάσεις τους να αλλάξουμε και πράγματα μέσα σε αυτό που έχουμε εμείς καταθέσει, αλλά το κυριότερο να τους κάνουμε κοινωνούς και ιδιοκτήτες αυτής της προσπάθειας που κάνουμε. Και αυτό θέλει χρόνο. Γιατί επανέρχομαι πάλι στο θέμα εμπιστοσύνης. Αλλά εάν δείτε λίγο το πολιτικό σκηνικό, θα δείτε ότι η μοναδική κατατεθειμένη πρόταση η οποία παρέχει και εναλλακτικό δρόμο αλλά και ασφάλεια στους Έλληνες πολίτες είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Άρα όλη αυτή η συζήτηση που μιλάμε για κατακαιρματισμό, ουσιαστικά σιγά σιγά στο δρόμο για τις εκλογές θα κλείσει. Αρκεί εμείς να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με την ένταση και την επιμονή που χρειάζεται και να έχουμε πολύ καθαρή στόχευση και πολύ καθαρή πηξίδα ότι εμείς θα κριθούμε την Κυριακή των εκλογών.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Το ΠΑΣΟΚ είναι τόσα χρόνια. Είναι και με τον Ανδρουλάκη πρόεδρο εννοώ.
0: Ναι, ναι.
1: Και ακόμη δεν υποτίθεται δεν έχετε πει στον κόσμο δηλαδή για ορισμένα πράγματα. Εδώ η κυβέρνηση έχει φθορά και στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι καταφέρετε να πάρετε τα ποσοστά που θα έπρεπε να πάρετε.
0: Συζητάμε για πράγματα τα οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ξέρω, καμιά φορά πέφτουμε και εμείς στην παγίδα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα.
1: Ναι.
0: Για θέματα που δεν αφορούν τον κόσμο. Δηλαδή, για πολύ καιρό υπήρχε μια συζήτηση ποιο θα είναι δεύτερο κόμμα. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση, είτε αφορά η δημοσιοκομική εκτείναξη της κυρίας Κωνσταντοπούλου, είτε αφορά την δημοσιοκομική εκτείναξη της κυρίας Καριστιανού, είτε πιο πρόσφατα του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά είναι συζητήσεις, να το πω έτσι, βολεμένων πολιτικών. Βάλω τον εαυτό μου εδώ μέσα. Γιατί ξέρετε κανένα συμπατριώτη μας να πηγαίνει την Κυριακή το πρωί να ψηφίσει για το ποιος θα έρθει δεύτερος? Εγώ δεν ξέρω κανένα. Εγώ ξέρω ότι όποιοι θα πάνε να ψηφίσουν την Κυριακή το πρωί, δηλαδή θα αφιερώσουν στη δημοκρατική διαδικασία ένα πρωινό της Κυριακής, θα πάνε να ψηφίσουν ποιον θεωρούν ότι πρέπει να κυβερνήσει τον τόπο, ποιος πιστεύουν ότι πρέπει να πάρει την ενία της χώρας. Αυτή η ιστορία. Και τι πολιτικές πρέπει να εκπροσωπηθεί. Και σε αυτό το λόγο, σε αυτό το πράγμα πρέπει να υπάρχουν δύο πράγματα. Να υπάρχει ένα πιστικό σχέδιο, πρέπει να έχουν δημιουργηθεί συνθήκες εμπιστοσύνης και πρέπει να υπάρχουν και στελέχη τα οποία θα πάνε αυτό το σχέδιο μπροστά. Στην περιγραφή αυτή, μπορούμε να συμφωνήσουμε πολύ εύκολα στην περιγραφή, για παράδειγμα να συζητήσουμε την περιγραφή. Το μοναδικό κόμμα το οποίο κουμπώνει σε αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ. Θα μου πείτε γιατί δημοσκοπικά αυτό δεν φαίνεται. Γιατί αυτή είναι επίπονη προσπάθεια. Είναι μια προσπάθεια η οποία πρέπει να γίνει με ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Και επειδή συζητάμε και με ρωτήσατε τώρα για την περίοδο της ηγεσίας του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Ναι, γιατί από την αρχή λέμε είναι 7 χρόνια, πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης και δεν έχει κάνει αυτό, δεν έχει κάνει τ' άλλο. Και η αντιπολίτευση, όμως ο Ανδρουλάκης ως αντιπολίτευση, δεν έχει καταφέρει να πείσει τον κόσμο τα 6 χρόνια να πάει παραπάνω, σου λέω να πάει πρωτοκόμμα, να ανέβει δημοσκοπικά τουλάχιστον.
0: Να ξεκαθαρίσει.
1: Κάποιες ενδείξεις. Και συγγνώμη λιγάκι. Έπαιζε και πόσο καιρό μόνο σου. Δηλαδή δεν υπήρχε ο Αλέξης Τσίπρας, δεν υπήρχε Καριστιανού. Έγινε ξαφνικά αντιπολίτευση.
0: Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως.
1: Ναι, πρωθυπουργός.
0: Δεν είναι μόνος του. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, θέλω να σου πω, είσαι σαν που λέμε ο κακός πρωθυπουργός που δεν τα έκανε καλά, ας πούμε.
0: Το λέω γιατί. Το λέω γιατί.
1: Γιατί ως αντιπολίτευση μπορεί να λες διάφορα και ό,τι θες λες. Όλες οι αντιπολιτεύσεις.
0: Όχι το ΠΑΣΟΚ.
1: Και ο Μητσοτάκης σαν αντιπολίτευση έλεγε διάφορα. Και το ΠΑΣΟΚ και ο Τσίπρας και όλοι.
0: Ακούστε, το ΠΑΣΟΚ, επειδή. Και γι' αυτό ξεκίνησα από εκεί πέρα. Επειδή το ΠΑΣΟΚ έχει ιστορικά ευθύνες διακυβέρνησης και έχει και μια κουλτούρα διακυβέρνησης, είναι πολύ δύσκολο το ΠΑΣΟΚ να προκύψει να λέει διάφορες παρόλες. Ναι. Δηλαδή, ακούω τώρα αυτά τα επικοινωνιακά παιχνίδια που κάνει όλο αυτό το σύστημα της Νέας Δημοκρατίας, ότι είμαστε ο πράσινος ΣΥΡΙΖΑ, θα στείλουμε τη χώρα στα βράχια κτλ. Δεν εδράζεται από κανένα.
1: Καλά, αυτά είναι πολιτικά.
0: Αυτά είναι τα παιχνίδια τώρα, τα μικροπολιτικά παιχνίδια. Δεν είναι βασικά. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο, ακριβώς επειδή έχει κυβερνητική εμπειρία και επειδή ξέρει τι σημαίνει να πάρει μια κυβέρνηση πρέπει να ξέρεις που θα την πας. Πολύ βασικό. Μην νομίζετε δηλαδή ότι ο κόσμος μπορεί να σε ψηφίσει και να σου δώσει, ξέρω εγώ, λέω εγώ 40%. Αν την επόμενη μέρα σου δώσει 40% από ένα σχέδιο το οποίο είναι εντελώς φτερό στον άνεμο, τότε όλη αυτή τη στήριξη θα τη χάσεις.
1: Τώρα σου πω την αλήθεια μεταξύ μας, συγγνώμη που διακόπτω πάλι. Το ΠΑΣΟΚ το βλέπω να λειτουργεί ως ΠΑΣΟΚ λίγο τον τελευταίο καιρό. Πριν από καιρό λειτουργούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Δηλαδή, πώς θα σας πω, αυτά τα υπερβολικά που λέγει ο ΣΥΡΙΖΑ, το ένα να κάνουμε αυτό, να γίνει το άλλο, να γίνει το παραλλό, τα λέει και το ΠΑΣΟΚ. Και πίσω το τρυπάκι αυτό ο Ανδρουλάκης.
0: Λέγαμε τέτοια.
1: Υπερβολές. Θα λέγα τι ορισμένε υπερβολέ. Αν το ψάξει, θα δει. Λοιπόν, αλλά τελευταίο,
0: θα το συζητήσουμε
1: αλλά τελευταίο διάστημα έχω δει ότι είναι πιο προσγειωμένα πολλά πράγματα που λέει. Δηλαδή, πραγματικά είναι αυτό που λες τώρα, ότι ως πρώην κυβέρνηση που έχει κάνει κυβέρνηση, έχει κυβερνήσει τον τόπο, είναι πιο προσγειωμένα τα πράγματα. Μου έκανε εντύπωση και παρεμπιπτόντω και προχθέ πότε ανήγγειλε για του συνταξιούχου. Πάρα πολύ καλά τα μέτρα για του συνταξιούχου που ανήγγειλε ο Ανδρουλάκη. Θα τα λέμε αυτά.
0: Βέβαια, αλλά βλέπετε, ας πούμε, γίνεται μια συζήτηση. Ακούστε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή συνταξιούχοι συμπατριώτες μας, οι οποίοι πιέζονται πάρα πολύ. Δηλαδή, η αγοραστική δύναμη των συνταξιούχων έχει πέσει ακόμα παραπάνω από το μέσο όρο της ελληνικής κοινωνίας. Εντάξει, σε αυτή την κατηγορία των πολιτών, εμείς κάναμε 17 προτάσεις. Ήμασταν εδώ πέρα από πάνω, στο αμφιθέατρο στη Τεχνόπολη, και κάναμε την παρουσίαση. Και η μόνιμη εποδός της κυβέρνησης είναι, εγώ θα έλεγα, σε ένα σωστά λειτουργών πολιτικό σύστημα, ας έκλειβε η κυβέρνηση μερικές από αυτές τις προτάσεις, και μιλάω ειλικρινά τώρα, και ας τις έφερνε και τις έκανε κυβερνητικές προτάσεις σήμερα.
1: Σας έχει κλέψει για πρόταση πάλι, τώρα με τις τράπεζες.
0: Πολλές, γιατί δεν έχει κλέψει για το στεγαστικό. Στην αρχή μας έλεγαν ότι δεν...
1: Ξέρετε, καλό είναι, όμως, όταν το κλέβει η κυβέρνηση το κάνει, αμέσως λέτε, μα καλό είναι.
0: Αυτή είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης. Εγώ γι' αυτό λέω ότι το Πασόκ δεν κρύβει το πρόγραμμά του. Ίσα-ίσα πιέζει να εφαρμοστεί και σήμερα. Αλλά δείτε, ας πούμε, τι έγινε για το στεγαστικό. Τώρα αλλάζουμε τώρα από συζήτηση, αλλά έχει ενδιαφέρον. Πήγαμε στο στεγαστικό. Καταθέτουμε λοιπόν προτάσεις για το στεγαστικό. Ένα κομμάτι προτάσεων που είναι να μην έχουμε εξωγενή αλλίωση της προσφοράς. Δηλαδή, να περιορίσουμε την Golden Visa, να περιορίσουμε και τη βραχυχρόνια μίσθωση. Όταν λοιπόν εμείς είπαμε, και υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι το οποίο το είχαμε αναφέρει στη ΔΕΘ του 23, αν δεν κάνω λάθος, να δούμε τι θα γίνει και με την κοινωνική κατοικία. Πάμε λοιπόν στα πρώτα δύο. Η κυβέρνηση λοιπόν, αν το είπαμε αυτό, λέγαμε δεν γίνεται, θα δημιουργήσει δημοσιονομικό κενό, πράσινο ΣΥΡΙΖΑ, λευτόδεντρα. Τη γνωστή αποδόση, οποτεδήποτε γίνεται πράγματι, είναι πράσινο ΣΥΡΙΖΑ και λευτόδεντρα. Εντάξει, τώρα αυτό έχει κουράσει κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, λίγους μήνες μετά έρχεται, βάζει περιορισμούς. Τι περιορισμούς όμως? Περιορισμούς όχι οικονομικής πολιτικής. Όχι δηλαδή μιας πορείας και μιας συντεταγμένη οικονομική πολιτική που θα είναι διαφορετική, γιατί απέτυχε στο στεγαστικό. Mm-hmm. Νέα Δημοκρατία, αυτό βγάζει μάτι. Μια πολιτική επικοινωνιακή διαχείριση και απάντηση στην αντιπολιτιστική πίεση του Πασόκ. Μα δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή, αν πιστεύει ότι η Golden Visa και η δυνατότητα να έρχονται εδώ πέρα δεν πρέπει να γίνεται, να το πω έτσι, με εγγύηση τη στέγη, γιατί αυτό δημιουργεί πρόβλημα στο στεγαστικό, αλλά πρέπει να γίνεται με την κατάθεση, ας πούμε, και να ανοίξει κάποιο μια εταιρεία. Στην Αμερική το αντίστοιχο πρόγραμμα γίνεται με ίδρυση μιας εταιρείας με, νομίζω, $1 εκατομμύριο ως κεφάλαιο, ναι, επενδυμένο, όπου έχουν υποχρέωση διατήρησης για 5 χρόνια. Αυτό δεν επηρεάζει καθόλου την αγορά, δεν επηρεάζει τη στέγη, δεν επηρεάζει την καθημερινότητα των Ελληνών πολιτών. Εμείς το έχουμε καταθέσει αυτή την πρόταση. Ναι. Εδώ όμως ο τρόπος που διαχειρίζονται και απαντάνε στις αντιπολιτευτικές προτάσεις του Πασόκ είναι μόνο για επικοινωνιακό τερτύπι. Όσο μπορούν να το διαχειριστούν ότι είναι λευτόδεντρα και αυτοί δεν ξέρουν τι λένε και είναι πράσινο ΣΥΡΙΖΑ, δεν κάνουν τίποτα. Και συνεχίζουν η ίδια οικονομική πολιτική. Εάν η κοινωνική πίεση, γιατί προφανώς θα τρέχουν τώρα κοιλιόμενες δημοσκοπήσεις να δουν τι γίνεται. Όσο λοιπόν η πίεση στα συγκεκριμένα θέματα αυξάνεται μεγάλη, τότε κάνουν διαφιδωλά πράγματα να πούνε ότι κάτι κάναμε και γι' αυτό. Σοβαρή όμως πολιτική παρέμβαση για να λυθεί το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα, δεν υπάρχει τίποτα. Και γι' αυτό το λόγο εμείς όταν λέμε ότι υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο είναι αντιπολιτευτικό, που είναι να μπορούμε να πιέσουμε για να δοθούν ή να πιεστεί και η κυβέρνηση, να βοηθηθεί ο κόσμος όσο το δυνατόν περισσότερο με αυτή την κυβέρνηση, δεν είναι λύση του προβλήματος, είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης. Ναι. Για να πλησιάσουμε στη λύση, δεν λέω για να έρθει η λύση, για να πλησιάσουμε στη λύση, χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα έχει άλλη πολιτική κουλτούρα, άλλη οικονομική κουλτούρα. Δηλαδή, ποιους υπηρετείς? Εδώ πέρα είναι, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία πιστεύει ότι άμα στηριχτούν οι πολύ ψηλά, τότε αυτό θα δημιουργήσει ανάπτυξη και αυτή η ανάπτυξη θα πάει στο σύνολο της κοινωνίας. Είναι αυτό που οι οικονομολόγοι, οι συνάδελφοί μου, τα λέμε trickle down economics. Δεν έχει δουλέψει ποτέ. Ιστορικά σας λέω, δεν έχει δουλέψει ποτέ. Δεν θέλω να σας πω την ανάλυση, την οικονομοτεχνική, γιατί δεν έχει δουλέψει ποτέ. Δεν έχει δουλέψει και δεν θα δουλέψει και ποτέ. Εντάξει. Αυτό είναι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Η άλλη οικονομική πολιτική, αυτή που δημιούργησε όλα αυτά που σας έλεγα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, όλη αυτή ήταν ανάπτυξη, είναι στήριξε τη μεσαία τάξη και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Είναι αυτή που έφερε όλα αυτά τα τεράστια οικονομικά ωφέλη, την κοινωνική κινητικότητα, τη δημιουργία της μεσαία τάξης και στην πατρίδα μας, αλλά και σε όλη τη Δύση. Ναι. Εκεί πρέπει να πάμε. Αλλά θες άλλη κυβέρνηση που να έχει άλλη οικονομική κουλτούρα.
1: Πάμε να πάρω μια μουσική ανάσταση, το πήραμε μονότερμα και έχουμε πάει.
0: Πέρασε. Το παρακάναμε.
2: Και ακόμα δεν έχουμε.

0: Ακούτε πάντα Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Δημήτρη Βελέκη και μαζί μας σήμερα ο κύριος Δημήτρης Οικονόμου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας, κύριε Οικονόμου. Να δούμε τώρα. Βλέπουμε τη βλέψη ελευθερίας να πάμε λίγο στα άλλα κόμματα, την ελληνική λύση και άλλα μικρότερα κόμματα να αυξάνουν κατά περιόδους φυσικά την επιρροή τους. Τι εκφράζουν αυτά τα κόμματα που δεν καταφέρνει να εκφράσει το ΠΑΣΟΚ? Τι πιστεύετε ότι εκφράζουν, δηλαδή τι παραπάνω μπορεί να λένε από το ΠΑΣΟΚ?
1: Η χειρή αγανάκτηση. Να σας πω με δύο κουβέντες. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά κόμματα, όχι πολλά, παραπάνω από ό,τι θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχουν. Βέβαια, αυτό το αποφασίζει ο λόγος, δεν το αποφασίζω εγώ. Παρεξηγηθώ κιόλας. Αλλά τα οποία εκφράζουν με ένταση αυτό που λέει ο κόσμος, δεν πάει άλλο. Mm-hmm. Και υπάρχουν και κόμματα που πολιτεύονται με έναν τρόπο που δεν προσπαθούν να βρουν δημιουργική λύση, mm-hmm. να αναλάβουν αυτό που λέγαμε πριν τώρα για το ΠΑΣΟΚ, κυβερνητικές ευθύνες, αλλά θέλουν να εκπροσωπήσουν την υπαρκτή πολύ μεγάλη πίεση που έχει η ελληνική κοινωνία. Και το κάνουμε με πολύ μεγάλη ένταση. Τώρα δεν ας πω αν εμένα μου ταιριάζει ο τρόπος που πολιτεύονται και τα πλά. Αυτή είναι άλλη συζήτηση. Εντάξει, και δεν είναι και κρίσιμο. Το πιο κρίσιμο είναι ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία αυτή τη στιγμή με ένταση λένε, παιδιά, φτάνει άλλο. Δηλαδή το λέμε, αλλά δεν μπορείτε με επικοινωνία να αλλοιώσετε την πραγματικότητα. Και αυτά απευθύνονται στην πραγματικότητα της κυβέρνησης. Είναι μηνύματα προς την κυβέρνηση. Και γι' αυτό βλέπετε ότι όσο αυξάνεται η ένταση, δηλαδή δεν μπορεί να έρθει. Ας φέρω ένα παράδειγμα το οποίο κουμπώνει με το κόμμα της κ. Κωνσταντοπούλου. Να μιλάμε συγκεκριμένα. Γίνονται εκλογές του 23. Βγαίνουν λοιπόν μετά τα στελέχη, οι βουλευτές, οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και λένε: η υπόθεση των Τεμπών τελείωσε γιατί έγιναν εκλογές. Με συγγνώμη, τώρα πέθαναν τόσοι συμπατριώτες μας και τελείωσε επειδή έγιναν εκλογές? Τι λες στην ελληνική κοινωνία? Λες ότι είναι η κολυβήθρα του Σιλοάμ οι εκλογές?
0: Εκεί η Νέα Δημοκρατία έκανε παντού λάθη στην αρχή. Όλο το σκηνικό ήταν λάθος.
1: Μα θα βρει η ελληνική κοινωνία κάτι για να πει ηχηρά αυτό δεν είναι αποδεκτό. Και το βρίσκει και στην κομματική αποτύπωση στις δημοσκοπήσεις και το βρίσκει και στις πλατείες. Γι' αυτό είχανε πλημμυρίσει πλατείες από κόσμο. Αντίστοιχα λοιπόν, αυτό γίνεται σε πάρα πολλές περιόδους και σε πάρα πολλά, και υπάρχουν αρκετά κόμματα θεματικά, να το έλεγα, που ανάλογα με την επικαιρότητα και τις συνθήκες κουμπώνει στην απάντηση δεν πάει άλλο, φτάνει. Αλλά αυτό είναι το πρώτο. Το επόμενο είναι να βρούμε μια δημιουργική διέξοδο σε αυτό. Δηλαδή, να δούμε κυβερνητική εναλλακτική. Αλλιώς θα έχουμε αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει εναλλακτική. Υπάρχει εναλλακτική.
0: Αρχικά στη κουβέντα σου, όταν αρχίσατε να απαντάστε, μου δώσατε να καταλάβω ότι υπάρχει ένας κόσμος που δεν πιστεύει, το ερμηνεύω εγώ λιγάκι τώρα, στα κόμματα, σαν κόμματα, αλλά θέλει να διαμαρτυρηθεί ή πάει σε αντισυστημικά κόμματα. Εκεί πέρα δεν περιλαμβάνεται προφανώς το ΠΑΣΟΚ, έτσι?
1: Όχι, ούτε περιλαμβάνεται, ούτε θέλουμε να περιλαμβάνεται. Και το ότι δεν θέλουμε να περιληφθούμε σε αυτό το. Σε αυτή την κατηγορία, να το πω έτσι, κομμάτων, τα κόμματα διαμαρτυρία.
0: Κάνω και να θέλετε, δεν ξέρω αν σας βλέπει ο άλλος, δεν μπορεί να σας βλέπει, γιατί είστε ένα κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, που είναι.
1: Είναι δύσκολο να είσαι κόμμα συστημικό. Δεν είναι εύκολο.
0: Ναι.
1: Το λέω υπό την έννοια ότι στο ένα μιλάς στο συνέστημα του κόσμου. Αν είσαι αντισυστημικό κόμμα, μιλάς στο συνέστημα του κόσμου.
0: Ναι, είναι πυροτέχνημα.
1: Είναι εύκολο να εκφράσει συναισθήματα. Και λέω, ωραίο.
0: Μήπως τελικά ο κόσμος δεν θέλει προτάσεις, δεν θέλει πολιτικές πλατφόρμες, οι οποίες τη διαβάζει το κάτω-κάτω, και πάει να ψηφίσει σε επόμενες εκλογές με αυτή τη λογική.
1: Θα σας πω κάτι.
0: Το συνέστημα.
1: Μπορεί το ΠΑΣΟΚ, να το πω προσωπικά τώρα, γιατί τα Κυριακή το κάνουμε πιο χαλάρι.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω προτάσεις. Και θα σας πω γιατί, τι εννοώ εγώ θέλω προτάσεις. Ας πούμε λοιπόν ότι πάμε πολύ καλά στον αντισυστημισμό μας. Και τα φέρνει έτσι η επικαιρότητα, η ζωή, οι εκλογές, ο λαός εν τέλει, και αναλαμβάνουμε κυβερνητικές ευθύνες. Τι θα κάνουμε μετά? Τι θα κάνουμε μετά? Θα πούμε, θα φωνάζουμε ως κυβέρνηση πολύ δυνατά? Δηλαδή, επειδή συζητάγαμε και για τον Αμερικάνο πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, φώναζε πολύ, ηχηρός.
0: Καλά, και μετά φώναζε αυτό.
1: Έλα όμως που τούκατσε και ανέλαβε ευθύνες η κυβέρνηση, δείτε τι έχει κάνει. Δείτε τι έχει κάνει. Σε πολύ μεγάλο βαθμό το πρώτο εξάμηνο της κυβέρνησης Τσίπρα Τσίπρα Καμένου το 2015 δεν ήταν ένα αποτύπωμα αυτών των πραγμάτων.
0: Μπράβο.
1: Ήτανε πολύ πετυχημένη εκλογικά, να το πω έτσι, εκλογική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ
0: ήταν, τότε,
1: και εκπροσώπηση αυτού του συναισθήματος, δεν πάει άλλο. Υπαρκτού τότε στην κοινωνία. Το θέμα είναι ότι αν αυτό γίνει πολύ πετυχημένο, μετά αναλαμβάνεις διακυβέρνηση του τόπου. Και η διακυβέρνηση του τόπου κάτι πρέπει να κάνεις. Δηλαδή, πας το πρωί, ας πούμε, σε ένα υπουργείο και έρχονται τα προβλήματα που αφορούν τους Έλληνες πολίτες και πρέπει να δώσεις απάντηση. Πρέπει να έχεις μια κατεύθυνση. Τι σημαίνει λοιπόν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ιστορική μνήμη κυβερνητική? Σημαίνει ότι αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τον εύκολο δρόμο του απλά να εκπροσωπούμε συναισθήματα του ελληνικού λαού. Υπαρκτά. Τα βλέπουμε, τα ακούμε, τα ξέρουμε. Αλλά η εκπροσώπησή τους θέλει να έχει και ένα σχέδιο διαφυγής από τα σημερινά διέξοδα που δημιουργούν αυτή την απόγνωση.
0: Το κακό είναι ότι στις επόμενες εκλογές φοβάμαι ότι θα υπάρξει ένα μεγάλο κύμα αντισυστημικό, διαμαρτυρίας, θα πάνε σε κόμματα όπως της κυρίας
1: Καριστιανού,
0: ναι, Κωνσταντοπούλου, κυρίως Καριστιανού, το οποίο είναι αυτό τελικά. Δηλαδή, αν θα ανέβει κιόλας, αν και έχει ξεφουσκώσει από την Ελλάδα, τώρα δεν ξέρω, αν ανέβει, ας πούμε, και πάρει ένα 12%, θα πούμε από μια μεριά πάει χαμένο που δεν διαμοιράζει σε κάποια άλλα κόμματα που έχουν προγράμματα, έτσι.
1: Ακούτε, δείτε ποια είναι και η επικοινωνιακή στρατηγική της κυβέρνησης, η οποία ως τώρα έχει αποδειχθεί πετυχημένη. Για να τα λέμε όλα. Η κυβέρνηση δίνει μια μάχη να πει ότι η μοναδική εναλλακτική που υπάρχει αυτή τη στιγμή για την πατρίδα μας και τους Έλληνες πολίτες είναι αυτό που κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι απολύτως ψευδές, αλλά είναι αυτή η μάχη. Άρα να συγκεντρώσει σε έναν ίδιο κουβά όλη την αντιπολίτευση και να πει ότι όλη η αντιπολίτευση είναι το ίδιο.
0: Εντάξει, η εκάστοτε κυβέρνηση αυτό κάνει πάντα.
1: Όλο αυτό προσπαθεί να κάνει. Ναι.
0: Τόσα χρόνια που είμαστε.
1: Και όλη αυτή η συζήτηση του κατακαιρματισμού είναι μια συζήτηση η οποία εν τη πράγμαση βοηθάει την κυβέρνηση.
0: Ναι,
1: γιατί λέει ότι παιδιά, το μοναδικό. Τι θα πει, ας κάνω και μια πρόβλεψη, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τι θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ? Θα πει ότι εγώ έκανα τα στοιχεία του προϋπολογισμού, έχω 10 δεκάρες και αυτές τις δεκάρες θα τις δώσω έτσι, με αυτά τα μέτρα. Mm. Και είμαστε μοναδικοί οι οποίοι έχουμε τέτοιο. Γιατί μέχρι να φτάσουμε στη ΔΕΘ θα λένε ότι οτιδήποτε κάνουμε. Εδώ πέρα είπαν ότι είναι λεφτόδεντρα τα 35 εκατομμύρια που είπε το ΠΑΣΟΚ για την ελεύθερη μετακίνηση των νέων μας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, δηλαδή, ξεπέρασε τώρα, ο Τσίπρας όμως που είπε ελεύθερα παντού.
1: Καλά τώρα. ο Τσίπρας το έχει ξαναπεί αυτό. Δεν έχει. Όχι το συγκεκριμένο. Όλα ελεύθερα
0: όχι,
1: παντού.
0: Όχι, αυτό το είπατε εσείς, το είπατε.
1: Το λέω, εγώ το λέω γιατί οι μόνιμοι αποδόσεις της κυβέρνησης μέχρι τη ΔΕΘ θα είναι ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Δεν τους ενδιαφέρει από πού βρέθηκαν 450 εκατομμύρια, ας πούμε, των προστήμων που πληρώσαμε για τον ΟΠΚΠ. Και αυτά από λεφτόδεντρα βρέθηκαν της αντιπολίτευσης. Το πού βρίσκονται αυτά τα 5,5 δις που ήταν υπεραπόδοση των φόρων του 25, πάλι χάθηκαν στους Ευρωπαίους και στους. Στην επιτήρηση, να το πω έτσι,
0: είναι
1: με τη σημερινή τη μορφή.
0: Πληρώνει όμως η κυβέρνηση, κάποια είναι υποχρεωμένη να έχει ένα ποσό να πληρώνει.
1: Έτσι κι αλλιώς. Με αυτό όμως είναι προϋπολογισμένο. Εγώ σας λέω ότι εισέβραξε 5,5 δις παραπάνω από αυτό που έλεγε ο προϋπολογισμός. Όποτε λοιπόν εμείς.
0: Ξοφλάει το χρέος από τη λέει τουλάχιστον.
1: Το χρέος είναι λίγο, αλλά όποιος θα το ξοφλήσει.
0: Ναι, αλλά.
1: Αυτό είναι το βασικό.
0: Ξεχρεώνοντας όμως έξω, υποτίθεται οι επόμενες γενιές θα είναι πιο εξαλαφρωμένες. Θα είμαστε. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αλλά οι επόμενες γενιές πρέπει να μείνουν στην Ελλάδα και να μπορούν να ζήσουν. Γιατί βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή δημιουργείται ένα περιβάλλον στο οποίο οι φοιτητές μας δεν μπορούν να σπουδάσουν γιατί δεν έχουν πού να μείνουν. Οι δουλειές που είναι. Για τους νέους ανθρώπους είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό πρέπει να πηγαίνουν σε ζών, να μένουν σε άθλιες συνθήκες, να παίρνουν άθλιους μισθούς και γι' αυτό το λόγο πάρα πολλοί νέοι μας όταν έχουν τη δυνατότητα φεύγουν στο εξωτερικό. Δείτε ας πούμε τι γίνεται με τους, λόγω, για τους γιατρούς. Είδα τον Υπουργό Υγείας πριν από μερικές μέρες, ενθουσιάστηκε που βρέθηκε ένας γιατρός για τη Λίμνο. Δεν εννοώ παιδίατρος, αν κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι την ειδικότητα. Συγγνώμη τώρα, μα είναι αυτό το περιβάλλον.
0: Συγγνώμη τώρα, αυτό είναι ένα πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία. Και να μην έφευγαν στο εξωτερικό, δεν πάνε εύκολα σε τέτοια μέρη τα νέα παιδιά, οι νέοι γιατί τουλάχιστον.
1: Μα η δικιά σου δουλειά όμως ως πολιτεία είναι να δημιουργήσεις συνθήκες να πας. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να φτιάξεις, ξέρω εγώ, ένα σπίτι που θα το παραχωρήσει στους γιατρούς της Λίμνου, καλή ώρα, για να κάνω ένα παράδειγμα.
0: Θυμάμαι ότι κάτω. Από πέρσι έδινε και διπλόμισθο και πόσα χρήματα για να πάνε και δεν πηγαίνει. Δεν πηγαίνει.
1: Δείτε, ας πούμε, δείτε τι έχει γίνει στο στρατό, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Για να πείσει τους στρατιωτικούς να πάνε στην Παραμεθόριο, ξεκίνησε ένα πολύ μεγάλο σχέδιο δημιουργίας στρατιωτικών κατοικιών. Δηλαδή, είναι βασικό και είναι παντού.
2: Φτιάξε λοιπόν ένα περιβάλλον ως πολιτεία έτσι ώστε να είναι θελκτικό για να έχει τις υπηρεσίες που χρειάζονται, οι περιοχές που χρειάζονται. Αλλιώς θα βλέπουμε όλη την Ήπεθρο να ερημώνει. Μιλήσαμε πριν για τις περιφερειακές του Πασόκ. Είχα λοιπόν μια ευθύνη για τη διοργάνωση της περιφερειακής Θεσσαλία. Το ξέρετε ότι μου είπε περιφερειακός ο κ. Κουρέτας τότε ότι η Θεσσαλία το 24 με το 25 χάθηκαν 60.000 άνθρωποι. Δεν είναι μόνο επειδή έφυγαν στο εξωτερικό κτλ. Ήρθαν και στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη κτλ. Αυτό θα γίνει. Τα αποτελέσματα του Ντάνιελ, ας πούμε, πήγα στη μεταμόρφωση στην Καρδίτσα. Του Ντάνιελ εκεί πέρα και όλων αυτών τη πλημμύρα που είχε γίνει, είναι ότι ερήμωσαν περιοχές. Δεν μπορούμε να βλέπουμε την πατρίδα μας να ερημώνει και να λέμε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μα η δουλειά της πολιτικής και της κυβέρνησης είναι να κάνει κάτι. Κόντρα σε αυτά, κόντρα στις τάσεις.
3: Λοιπόν, αναλαμβάνω την ευθύνη γιατί έχει ξεφύγει η εκπομπή.
2: Το παρακάναμε.
3: Ναι, το παρακάναμε. Φταίω εγώ που
2: δεν το παρακάναμε. Ωραία, θα καταθέσω λοιπόν ότι πιστεύω ότι το Μουντιάλ θα το πάρει η Γαλλία. Γιατί το είχα υποσχεθεί από την αρχή και το συζητάγαμε και πριν.
3: Μια τελευταία πολύ γρήγορη ερώτηση. Αν οι αριθμοί δεν επιτρέπουν αυτοδύναμη κυβέρνηση, με ποιες πολιτικές προϋποθέσεις θα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση συνεργασίας?
2: Με τις προϋποθέσεις.
3: Υπάρχουν αδιαπραγμάτευτες κόκκινες γραμμές.
2: Βέβαια. Η αδιαπραγμάτευτη κόκκινη γραμμή είναι το να φύγουμε μακριά από τις πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να έχει κανένα ρόλο σε οποιαδήποτε κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία.
3: Θα μπορούσε όμως τα κόμματα, το Πασόκ, να κάνει με ένα άλλο κόμμα να κάνει κυβέρνηση,
2: αν
3: είναι πρώτο κόμμα ο Μητσοτάκης.
2: Είναι πολύ δύσκολο, θα το αποφασίσει ο ρόλος και τα ποσά που θα δώσει.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη που δεν μπορούσα να σου κάνω περισσότερες ερωτήσεις.
2: Δεν πειράζει. Το έκανε επίρρηση για να τα ξαναπούμε.
3: Όσο μας ακούσα, πιστεύω θα είμαι ευχαριστημένοι.
2: Να είστε καλά.
3: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επόμενο ραντεβού στην επόμενη Κυριακή στη 1 η ώρα. Ακολουθείτε το μαγκαζίνο του σταθμού με την κυρία Ελένη Ζαμαρία. Καλώς σας.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Στο κόκκινο και πάλι ένταση στον Περσικό μετά την επίθεση της Τεχεράνης κατά πλοίου στα στενά του Ορμούζ και την απάντηση των Αμερικανών με νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν. Η αντίδραση των Ιρανών ήταν άμεση με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου. Ο Κώστας Ράπτης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για όλες τις νεότερες εξελίξεις. Καλό μεσημέρι Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και από εμένα, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Έκκληση για αποκλιμάκωση στη συγκρούση στη Μέση Ανατολή, καλώντας τα εμπλεκόμενα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να επιστρέψουν στο διάλογο, απίθυνε ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε σήμερα με τον Ιρανό ομολογό του. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν και αδρανοποίησαν δεύτερο σκάφος στα στενά του Ορμούζ και ότι στοχοθέτησαν τη στρατηγική αμερικανική πορική βάση στο Αλουντέι του Κατάρ με βαλιστικούς πυράβλους, καταστρέφοντας σύμφωνα με τους ίδιους το κέντρο συντήρησης μαχητικών αεροσκαφών και εγκατάσταση διοίκησης και ελέγχου. Και η Ιορδανία αναφέρει ότι δέχθηκε 3 βαλιστικούς πυράβλους. Ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν ανακοίνωσε επίσης ότι οι αεροδιαστημικές δυνάμεις του διεξήγαγαν βαριά επίθεση σε πλατφόρμες υποστήριξης και ανεφοδιασμού αμερικανικού αεροπλανοφόρου στο λιμάνι Ντούκμ του Ομάν κατά το τρίτο στάδιο της απάντησής του στην αμερικανική επίθεση. Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης πρόσθεσε ότι η επιχείρηση είχε στόχο κέντρα επιμελητιακής υποστήριξης για αμερικανικά ναυτικά σκάφη. Ήδη η κυβέρνηση του Ομάν καταδίκασε την επίθεση εναντίον της επικράτειάς του, για την οποία, όπως είπαμε, ανέλαβαν την ευθύνη οι Φρουροί της Επανάστασης, και το Σουλτανάτο έκανε λόγο ότι θα αλάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπίσει τις εξελίξεις και να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας και των κατοίκων της. Θυμίζω ότι ένα από τα δύο πλήγματα αφορά πλοίο κυπριακής ιδιοκτησίας ονόματι Γκάλαξη, του οποίου το πλήρωμα διασώθηκε στη θάλασσα πλην ενός Ινδού υπηκόου. Οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ολοκλήρωσαν χθες ένα τρίτο γύρο πλήγματων εναντίον του Ιράν, τρίτο για την εβδομάδα που ολοκληρώνεται, όπως ανακοίνωσαν χθες βράδυ, όπως ανακοίνωσε το Διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, δηλαδή η CENTCOM. Παράλληλα όμως έχουμε και άλλες διπλωματικές ενδιαφέρουσες εξελίξεις, όπως το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός του Ιράκ Αλί Αλτζαΐντι θα ταξιδέψει αύριο στη Ουάσιγκτον επικεφαλής επίσημης αντιπροσωπείας μετά από πρόσκληση για συνομιλίες που θα περιλαμβάνουν αρκετά μνημόνια κατανόησης στο θέμα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Την ίδια στιγμή έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών μετά από σύντομη και ξαφνική ασθένεια ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέχαμ, σημαντικός ρεπουμπλικανός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ και επικεφαλής, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, των ιεράκων στο Αμερικανικό Κογκρέσο, είτε σε ό,τι αφορά το Ιράν είτε σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, από την οποία είχε μόλις επιστρέψει και μάλιστα είχε κατόπιν και προγραμματισμένη εμφάνιση για συνέντευξη στην εκπομπή Meet the Press σήμερα το πρωί. Αμέσως μετά την αναγγελία του θανάτου του, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Γκρέχαμ ως έναν από τους σημαντικότερους ανθρώπους και γερουσιαστές που είχε γνωρίσει και ως ένα σκληρά εργαζόμενο πατριώτη. Παράλληλα, μια άλλη απώλεια ήταν αυτή του πρώην εμμυρίου του Κατάρ, του Σέχη Χαμάντ Μπιν Χαλίφα Αλθάνη, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών, είχε κυβερνήσει το Εμμυράτο, το οποίο και μετέτρεψε σε περιφερειακή δύναμη από το 1995 μέχρι το 2013, προτού παραιτηθεί υπέρ του γιού του και σημερινού κυρίαρχου της χώρας, σε ηχη Ταμίλ. Ελένη.
1: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε Κώστα Ράπτη. Στην κατά το δοκούν ερμηνεία των όρων του Μνημονίου Συνεννόησης που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν, απέδωσε τον κύκλο επιθέσεων και αντιπίνων που άνοιξε εκ νέου στη Μέση Ανατολή ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σωτήρης Ρούσος, μιλώντας στον Αθήνα 84 και τον Γιάννη Θεοδόση.
3: Αυτό το μνημόνιο είχε μια σειρά από προβλέψεις οι οποίες ήταν προβληματικές με την έννοια ότι ο καθένας τις ερμήνευε όπως ήθελε. Αυτό οδήγησε προσέγγισε το εξής φαινόμενο. Οι Ιρανοί θεωρούν ότι όταν η συμφωνία αυτή έλεγε ότι θα είναι σεβαστά τα ιρανικά κυριαρχικά δικαιώματα στο Ορμούζ, εννοούσαν ότι τα πλοία θα περνάνε από το βόρειο διάδρομο που ανήκει, ας το πούμε έτσι, στα κυριαρχικά δικαιώματα του Ιράν και ότι θα παίρνει άδεια για να περάσει. Όχι θα πληρώνει, θα περνάει ελεύθερα, θα παίρνει άδεια από τον έλεγχο του Ιράν. Οι Αμερικανοί είπαν ότι όχι, αυτό δεν συμβαίνει, μπορεί να περνάνε από όπου θέλουν και έτσι να χρησιμοποιήσουν το αυτό που λέμε νότιο διάδρομο, δηλαδή το διάδρομο που βρίσκεται κοντά στο Ομάν. Και αυτό οι Ιρανοί δεν το θέλουν, γιατί έτσι θα χάσουν τον έλεγχο του Ορμούζ, που είναι το βασικό του διαπραγματευτικό όπλο. Αντιλαμβάνεστε ότι εκεί βρισκόμαστε τώρα και έτσι οι μεν Ιρανοί στοχοθετούν και πλήττουν κάποια στιγμή τάνκερ που δεν χρησιμοποιούν τον βόρειο διάδρομο. Οι Αμερικανοί θεωρούν ότι αυτό είναι παράβαση τη κεχηρία και χτυπούν και αυτοί στο Ιράν. Και με τη σειρά του το Ιράν χτυπάει στον Αμερικανό στα κράτη του κόλπου και έχουμε αυτόν τον κύκλο τη σύγκρουση. Αυτό σημαίνει ότι και σε άλλα επίπεδα η διαπραγμάτευση δεν πάει καλά. Δηλαδή, θεωρώ ότι αν η διαπραγμάτευση είχε προχωρήσει καλά στο θέμα, παραδείγματος χάρη, του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, ίσως τα πράγματα ήταν τα καλύτερα.
1: Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει την κυριακάτικη αναρτησή του ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τη σύλληψη υπόπτων ως εκπλήρωση μιας υποχρέωσης προς τα θύματα, αναφερόμενος στους τρεις νεκρούς από τον εμπρησμό της Βαρφίν και της πρόσφατης δολοφονίας της Βαγίας Νέστορα. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος θα μας πει περισσότερα για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
4: Καλό μεσημέρι, Λένη. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, είναι η απάντηση που δίνει πάντα μια δημοκρατική πολιτεία απέναντι στη βία, όχι με εκδίκηση αλλά με τους θεσμούς, την νομιμότητα και την αποτελεσματική δράση των αρχών. Όπως τονίζει ο κ. Μητσοτάκης, το λόγο τώρα έχει δικαιοσύνη και προσθέτει ότι θεωρεί σημαντικό επίσης το γεγονός ότι σε μια τόσο δύσκολη στιγμή υπήρξαν φωνές συνεννόησης και ενότητας. Όπως λέει χαρακτηριστικά, απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί. Μόνο ένα κοινό μέτωπο που θα στερήσει από όσους επιλέγουν τη βία, κάθε ίχνος ανοχής και κάθε πολιτικό άλοθη. Τώρα, στην ανασκόπηση ο Πρωθυπουργός αναφέρεται και στην προσφατή και στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Τονίζω ότι σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας η Ελλάδα παραμένει ένας σταθερός και αξιόπιστος σύμμαχος χωρίς να υποχωρεί από τις εθνικές της θέσεις. Τονίζω ότι ο ίδιος επανέλαβε πως η χώρα μας αποτελεί ένα συνεπής σύμμαχο που τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις της και συμβάλλει ουσιαστικά στην συλλογική ασφάλεια. Mm-hmm. Αναφέρεται βεβαίως στην έγκαιρη επίτευξη του στόχου για τις αμυντικές δαπάνες 30% ήδη από το 2026 και προσθέτει ότι στις παρεμβάσεις του κατέστησε σαφές ότι η ισχύ μιας αμυντικής συμμαχίας δεν μετριέται μόνο με εξοπλισμούς αλλά και με το σεβασμό των αρχών πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε. Η συνοχή της κρίνεται και από τις σχέσεις καλής γειτονίας τις οποίες η πατρίδα μας επιδιώκει σταθερά με όλες τις χώρες της περιοχής και προσθέτει ότι αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό casus belli της Τουρκίας, ιστορική ανορθογραφία που δεν αρμόζει στις σχέσεις των δύο γειτονικών χωρών. Και καταλήγει ο κ. Μητσοτάκης λέγοντας ότι θέλουμε το διάλογο, όμως η ειρήνη και η συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με απειλές πολέμου και αυτή είναι μια θέση αρχής που διατυπώνουμε με συνέπεια προς όλους τους συμμάχους μας. Τέλος, Ελένη, να πούμε ότι ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται βεβαίως και στις επιπτώσεις στη νέα άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου που έχουν εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Και τονίζει ότι όπως κάναμε σε κάθε προηγούμενη κρίση, έτσι και τώρα δεν μένουμε παρατηρητές όταν εξωγενείς ανατιμήσεις πιέζουν τα εισοδήματα. Και αναφέρεται βεβαίως στη συνεργασία, όπως τονίζει, με τα δύο ελληνικά διελιστήρια και την οποία προχωρούμε σε μια νέα πρωτοβουλία ως το τέλος Αυγούστου η τιμή της βενζίνης να μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και του δίζελ κατά 5 λεπτά. Και όπως επαναλαμβάνει, οι λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Ελένη.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε, Απόστολε Χονδρόπουλε. Το casus belli δεν είναι απλά ιστορική ανορθογραφία, τονίζει μεταξύ άλλων εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. Είναι απειλή και προσβολή της Ελλάδας και η νομοθέτηση της γαλάτης πατρίδας. Είναι ένα δεύτερο casus belli που επικρέμεται πάνω από τη χώρα, υπογραμμίζει ο κύριος Τσουκαλάς σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Σε άρθρο του εξάλλου στο Βήμα, εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, αναπτύσσει τις προτάσεις του κόμματος για το ασφαλιστικό και τις συντάξεις, κάνοντας λόγο για ένα νέο συμβόλαιο εμπιστοσύνης. Ο κ. Τσουκαλάς μιλά για μια συνεκτική πρόταση με κοινωνική δικαιοσύνη, δημοσιονομική ευθύνη και καθαρή στόχευση. Να στηριχτούν οι συνταξιούχοι, να επιβραβευθεί η δηλωμένη εργασία και να αποκατασταθούν αδικίες που πλήγωσαν χιλιάδες οικογένειες. Σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, το γραφείο τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος τονίζει μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης αντί να καμαρώνει, θα πρέπει να απολογείται γιατί εμπλέκει τη χώρα πιο βαθιά στους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο του οποίου διατηρούνται οι απαράδεκτες απειλές πολέμου από τη σύμμαχο Τουρκία, καθώς και τα 25 δισεκατομμύρια των ατοικών εξοπλισμών. Και την ίδια ώρα υποκριτικά επικαλείται ξανά τις εξωγενείς ανατιμήσεις για την πολεμική ακρίβεια που η κυβέρνηση φορτώνει στο λαό, ενώ τον κοροϊδεύει και από πάνω με δίθεν μειώσεις στις τιμές των καυσίμων, όπως τονίζει η ανακοίνωση. Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, τη συνέχιση της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής το ερχόμενο Σαββατοκύριακο αποφάσισε μεταξύ άλλων το όργανο του κόμματος που συνεδρίασε χθες η Ποριακή Απαρτία και χωρίς τη θεσμική έγκριση της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπουνά. Ο Γιώργος Κατσίγιαννης στην τηλεφωνική μας γραμμή για όλες τις εξελίξεις. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Αναμένεται να έχουμε μια ακόμη ενδιαφέρουσα εβδομάδα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως ανέφερες και εσύ, υπήρξε αυτή η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο, η οποία οργάνωσε στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως ανέφερες και εσύ, υπήρξε αυτή η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο.

0: πρωταγωνίστησαν σε αυτή τη διαδικασία, όπως ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου. Mm-hmm. Υπήρξε απαρτία στην Κεντρική Επιτροπή. 81 μέλη με φυσική παρουσία. Ναι. Και υπήρξε και συμμετοχή διατηθήκη μέσω Zoom τουλάχιστον, ναι, από 59 ακόμα μέλη του οργάνου. Η χθεσινή Κεντρική Επιτροπή πήρε κάποιες αποφάσεις. Πρώτα απ' όλα...
1: Που αλλάζουν όλοι την προηγούμενη γραμμή του κόμματος, έτσι.
0: Ναι, πρώτα απ' όλα θα υπάρξει και νέα έκτακτη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Αυτό 18 και 19 Ιουλίου, μάλιστα, θα είναι και διήμερη, θα είναι σε συνέχεια της χθεσινής Κεντρικής Επιτροπής. Το δεύτερο είναι ότι ακυρώνει ουσιαστικά την προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που προέβλεπε στήριξη της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, κάτι για το οποίο υπήρξε και... Ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που οδηγήθηκε ο κύριος Φάμελος σε παρέτηση τις προηγούμενες ημέρες. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο της χθεσινής πολιτικής απόφασης, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, που το ανέγνωσε ο κύριος Παπάς, η Κεντρική Επιτροπή διαπιστώνει ότι η απόφαση της 6 Ιουνίου περί πολιτικής στήριξης άλλου κόμματος έχει εκ των πραγμάτων καταστεί καινή περιεχομένου μετά και τις σχετικές δημόσιες δηλώσεις των στελεχών και του Προέδρου της Ελληνικής Αριστεράς. Ως εκ τούτου, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται στην επίμαχη ανακοίνωση, επιταχύνει άμεσα την προετοιμασία του για τις επόμενες εκλογές. Το τρίτο είναι ότι η Κεντρική Επιτροπή καλεί την πολιτική γραμματεία σύμφωνα με το καταστατικό να εισηγηθεί άμεσα τον οδικό χάρτη της εκλογικής προετοιμασίας. Και ένα τέταρτο, υπάρχει ουσιαστικά στήριξη, μήνυμα για αποκατάσταση του Παύλου Πολάκη, να ανακληθεί η διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Εδώ το θέμα το επεξεργάζεται και ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, γιατί έχει παραιτηθεί και ο πρόεδρος του κόμματος που διέγραψε τον κύριο Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο κύριος Φάμελος. Έχει παραιτηθεί και ο γραμματέας της κεντρικής της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο κύριος Καλαματιανός. Ως εκ τούτου, αν πάμε ιεραρχικά, ο κύριος Ξανθόπουλος, που είναι πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, θα πρέπει να είναι αυτός που θα απευθυνθεί στην νομική υπηρεσία της Βουλής για το αν μπορεί να υπάρξει κάποια εισήγηση από τον ίδιο, μια πρόταση για αποκατάσταση του κυρίου Πολάκη, για να συνεδριάσει και η κοινοβουλευτική ομάδα τις επόμενες ημέρες, αφού έχει ξεκαθαρίσει και ποιοι θα μείνουν και ποιοι όχι. Και ο κύριος Πολάκης θα δηλώσει, όπως έχει πει, την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία του κόμματος και να τεθεί και επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδος. Κάτι αντίστοιχο δεν αποκλείεται να έχει συμβεί και με την περίπτωση της κυρίας Ρένας Δούρου, η οποία, όπως λέγαμε και χθες, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι και αυτή παρούσα στις εξελίξεις, διεκδικώντας την προεδρία. Άρα λοιπόν θα περιμένουμε αύριο Δευτέρα να έχουμε συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, να δούμε τι αποφάσεις επιμέρους θα ληφθούν. Υπάρχει βέβαια άσχημο κλίμα, γιατί από τη στιγμή που αμφισβητείται αυτή η Κεντρική Επιτροπή, δεν ξέρουμε και ποια θα είναι η στάση της κυρίας Σαπουνά αύριο, αλλά και των άλλων μελών της πολιτικής γραμματείας που δεν συμμετείχαν στην Κεντρική Επιτροπή. Εδώ να θυμίσουμε και αυτά που λέγαμε χθες, ότι υπήρχε και ένα επεισόδιο στην Κουμουνδούρου, το οποίο καταγγέλθηκε από τον κύριο Γιαννούλη, ότι ασκήθηκε υπήρξαν προφυλακισμοί προς την κυρία Σαπουνά από την πλευρά του κυρίου Πολάκη. Το έχει καταγγείλει και ο κύριος Γιαννούλης, αυτό ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Και το άλλο που αναμένουμε με ενδιαφέρον είναι εάν μέχρι τη σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας, που θα αποφασίσει για νέο επικεφαλής, θα διαπιστώσουμε πόσοι ακόμη βουλευτές θα αποχωρήσουν. Υπάρχει ένας αριθμός 8 με 9 βουλευτών που έχουν σκοπό να παραιτηθούν με προορισμό την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, και αυτό είναι κάτι το οποίο το ζητάει και η λεγόμενη εσωκομματική αντιπολίτευση, ώστε να μην είναι με το ένα πόδι στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, όπως χαρακτηριστικά λένε, και με το άλλο να ψηφίζουν για τις εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο Κατσίγιαννη. Έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ο ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Συνολικά είχαν τραυματιστεί 11 άνθρωποι, εκ των οποίων 3 είχαν υποστεί σοβαρά εγκάβματα. Οι 2 είχαν διακομιστεί στο ΚΑΤ, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται στο Γεώργιος Γεννήματας. Την τελευταία του πνοή άφησε αργά χθες.

0: Το βράδυ, ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Νωρίτερα, χθες, οι δύο αστυνομικοί είχαν κριθεί προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία τους υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν και πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Απειλητικά συνθήματα για εκδίκηση και γκαζάκια έξω από το σπίτι και το γραφείο της, πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη έγραψαν άγνωστοι, συνδέοντας την πράξη τους με τις συλλήψεις για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Στο μεταξύ, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το βιντεοληπτικό υλικό για τον εντοπισμό των δραστών και των άλλων δύο εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια κομματικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Χθες ασκήθηκαν διώξεις για τους τρεις συλληφθέντες για την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ο Δημήτρης Πέρος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για όλα αυτά. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι, Λένη, και είναι πολύ βαρύ το κατηγορητήριο για τους τρεις συλληφθέντες. Εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος και των τριών, θυμίζουμε 29χρονος, 24χρονος και 26χρονη. Άσκησε ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τελεσμένη και σε απόπειρα, για έκρηξη, εμπρισμό, καθώς και για παραβάση νομοθεσίας περί όπλων, στις οποίες περιλαμβάνεται και η κατοχή εκρηκτικών. Μένει τώρα να πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, Ελένη, έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την ώρα που έκαναν έφοδο οι αστυνομικοί για να συλλάβουν τον 29χρονο στο σπίτι, όπου στο διαμέρισμα που βρήκαν καταφύγιο μετά την επίθεση, ο 29χρονος πέταξε από το παράθυρο το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς να έχει σπάσει, και εκτιμάται ότι θα δώσει σημαντικά στοιχεία στην έρευνα. Το γεγονός ότι προσπάθησε να πετάξει το κινητό του θεωρείται από την αστυνομία ότι ήθελε να κρύψει κάποια στοιχεία σημαντικά για την εμπριστική αυτή επίθεση. Οι πληροφορίες αναφέρουν τώρα, λένε, ότι οι δύο συλληφθέντες που φέρεται να είναι η φυσική αυτοργή, οι 26χρονοι δηλαδή και ο 29χρονος, εξετάζεται αν εμπλέκονται και σε άλλες εμπριστικές επιθέσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν. Η αστυνομία αποφάσισε να προχωρήσει εσπευμένα στην σύλληψή τους, διότι διαπιστώθηκε ότι ο 29χρονος μετά την επίθεση πήγε κανονικά και εργαζότανε, ωστόσο είχε ζήτησε άδεια ξαφνικά και κάθεται ότι ίσως να ήθελε να διαφύγει, ενώ την επόμενη μέρα της επίθεσης 26χρονη πήγε και βρήκε καταφύγιο στα Χανιά, όπου και συνελήφθη, ενώ όσον αφορά τον 24χρονο δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση. Συνελήφθη ως συνεργός, διότι είναι το διαμέρισμα στο οποίο βρήκαν, είναι δικό του το διαμέρισμα της οικογένειάς στο οποίο βρήκαν καταφύγιο. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι τα κλειδιά τα έδωσε σε κάποιους άλλους φίλους του, οι οποίοι τα έδωσαν στη συγκεκριμένη ομάδα που έκαναν την επίθεση, την εμπριστική. Το συγκεκριμένο διαμέρισμα ανήκει στον παππού του και είναι στη διαδικασία της κατάσχεσης, να βγει σε πληστηριασμό δηλαδή από τις τράπεζες, ήταν ακατοίκητο. Ωστόσο, ο εισαγγελέας έκρινε ότι και στους τρεις πρέπει να ασκηθούν ήδη ποινικές διώξεις, ενώ υπάρχει πλούσιο βιντεοληπτικό υλικό και θεωρείται θέμα ημερών να εντοπιστούν και τα άλλα άτομα τα οποία πραγματοποίησαν τις άλλες δύο εμπριστικές επιθέσεις. Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για τρία άτομα από τα οποία έχουν καταγραφεί να κινούνται με τα πόδια και να τοποθετούν τους εμπριστικούς μηχανισμούς στις δύο άλλες πολυκατοικίες. Και εκφράζεται αισιοδοξία και ότι σε αυτή την πτυχή της υπόθεσης θα υπάρχουν εξελίξεις. Μέσα σε όλα αυτά, Ελένη, είχαμε και αυτό που είπες, τα συνθήματα.
0: Τα απειλητικά αυτά.
1: Ακριβώς. Στο σπίτι και στο γραφείο της κυρίας Βολουδάκη, υφυπουργού Μετανάστευσης. Φαίνεται ότι κάποιοι είναι αμετανόητοι. Ενώ είχαμε το θάνατο της άτυχης γυναίκας στη Θεσσαλονίκη και κάποιοι έγραψαν συνθήματα θάνατο στην Ουδού, στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας. Και ο φόβος αλλάζει στρατόπεδο. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που έχουν καταγραφεί οι κινήσεις των δραστών. Όλα αυτά φαίνεται να έγιναν σήμερα τη νύχτα και διαπιστώθηκαν νωρίς το πρωί από την οικογένεια Βολουδάκη και τους συνεργάτες στα γραφεία. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που έχουν καταγραφεί οι κινήσεις των δραστών και εκφράζεται και εδώ η αισιοδοξία ότι σύντομα θα έχουμε εξελίξεις. Δεν είναι τυχαίο, Ελένη, ότι όλα αυτά έγιναν στα Χανιά, εκεί όπου είχε βρει καταφύγιο, όπως είπαμε, η 26χρονη, μετά την επίθεση, την εμπριστική φωνική επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Και υπάρχει η εκτίμηση ότι ίσως να συνδέεται αυτό, δηλαδή ότι η 26χρονη είχε βρει καταφύγιο σε κάποια άτομα του αντεξαστικού χώρου και ως απάντηση για τη σύλληψή της στα Χανιά είχαμε αυτή την επίθεση με τα συνθήματα στο γραφείο και στην οικία της κυρίας Βολουδάκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη Πέρο. Πρεμιέρα κάνουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, δηλαδή στις 19 Ιουλίου. Για πραγματικές εκπτώσεις, από τις οποίες μπορούν να υποφεληθούν τόσο οι καταναλωτές όσο και ο εμπορικός κόσμος, μίλησε στον Αθήνα 94 και τον Γιάννη Θεοδόσιο, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.
2: Έχοντας πέσει οι πωλήσεις, και οι πωλήσεις έχουν πέσει πάρα πολύ σε όλα τα είδη, η ποσότητα που αγοράζεται είναι μικρότερη. Ο καταναλωτής στρέφεται, και το ξέρουμε αυτό, σε προϊόντα τα οποία δεν κοιτάει την ποιότητα δυστυχώς παντού, αλλά κοιτάει το φτηνότερο, γιατί αυτό τον υποχρεώνει η οικονομική του κατάσταση. Είναι γιατί, επαναλαμβάνω, θέλω να κρατήσετε αυτό που σας λέω, ότι η επιχείρηση θέλει το προϊόν αυτό να φύγει, γιατί αλλιώς δεν θα έχει χρήματα να αγοράσει τα προϊόντα της για τη φθινοπορεινή σεζόν. Άρα είναι πραγματικές, θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Θα σας πω ότι δεν θα ήταν αλήθεια αν έλεγα ότι είμαι υπεραισιόδοξος, γιατί πρακτικά. Όταν βλέπεις κάθε μέρα ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Ακρίβεια σημαίνει, έχω πει πολλές φορές, ότι όταν κάποιος χρειάζεται να δώσει περισσότερα χρήματα από αυτά που έχει για τα βασικά αγαθά, για την ενέργεια, για τον νίκη πιθανώς έχουν, αυτό που του μένει είναι λιγότερο. Πολύ λιγότερο για να ψωνίσει τα υπόλοιπα αγαθά. Αλλά οι εκπτώσεις είναι πραγματικές, είναι ικανοποιητικές. Δεν θα σας πω τις ακρότητες, γιατί ακρότητα είναι όταν λέμε ότι γίνεται έκπτωση 70-80%. Οι εκπτώσεις πρέπει να έχουν μια λογική. Πρέπει να φτάνουν στο σημείο τουλάχιστον να είναι στην τιμή κόστους του προϊόντος ή, αν θέλετε, λίγο παραπάνω, όταν θέλει να πω τη λέξη ευθέως λαϊκή, να το ξεφορτωθεί. Οι υπερβολικές εκπτώσεις δεν μπορεί να γίνονται, γιατί από ένα σημείο και μετά θα πρέπει να σκεφτείς γιατί αυτός το πουλάει κάτω από την τιμή κτήσης, το οποίο ουσιαστικά θα του επιφέρει νέα ζημιά.
0: Την ανάγκη λήψης μέτρων δομικού χαρακτήρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που μαστίζει την αγορά, υπογράμμισε η πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής, εκπιζό Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Χρειάζεται πολιτική βούληση, τόνισε η κυρία Καλαποθαράκου μιλώντας στον σταθμό μας, και υπογράμμισε την ανάγκη μείωσης των έμεσων φόρων σε συνδυασμό με συνεχείς κεντατικούς ελέγχους.
3: Είμαστε πολύ συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι και αυτό το μέτρο της συμφωνίας κυρίων που ελήφθη από Σεπτέμβρη, θα μειωθούν οι τιμές σε 12 κατηγορίες προϊόντων, βασικών προϊόντων διατροφής και όχι μόνο διατροφής, αλλά και πραγμάτων σπιτιού όπως καθαριστικά. Και αυτό το μέτρο θεωρούμε ότι περιορισμένα θα αποδώσει. Θα πρέπει οι έμεσοι φόροι να μειωθούν σημαντικά. Ο ειδικός φόρος κατανάλωση για τα καύσιμα επίσης. Έχουμε τον υψηλότερο ΦΠΑ στα τρόφιμα στην Ευρώπη. Έχουμε τον υψηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης επίσης. Αυτά εκτοξεύουν τις τιμές. Από και πέρα, άλλα δομικού χαρακτήρα μέτρα είναι συστηματική και εντατική έλεγχη, που και η έλεγχη είναι ανεπαρκής, ανεπαρκέστατη. Λειτουργία του ανταγωνισμού με ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός στις επιχειρήσεις. Αυτό τι σημαίνει? Αν λειτουργούσε ο ανταγωνισμός, θα έπρεπε να μειώνονται οι τιμές.
0: Τρεις πνιγμοί ηλικιωμένων σημειώθηκαν μέσα σε μία μέρα σε Χαλκιδική, Πύργο και Τίνο. Την παράμετρο της ατομικής ευθύνης όσον αφορά τους εκατοντάδες πνιγμούς που σημειώνεται κάθε καλοκαίρι στη χώρα μας, έθεσε ο πρόεδρος της Ένωσης Σχολών Ναυαγοσωστικής Ελλάδας, Μάριος Μυρονάκης. Όπως σημείωσε μιλώντας στον Αθήνα 94 και τον Γιάννη Θεοδόση, οι ηλικιωμένοι, όπως και τα παιδιά, απαιτούν περισσότερη προσοχή, ιδιαίτερα όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.
4: Εκεί που υπάρχει ναυαγοσώστης και υπάρχει κίνδυνος πνιγμού, κίνδυνος αμύγους πνιγμού, δηλαδή κινδυνεύει ο άνθρωπος στη θάλασσα, έπαθε κράμπα, έπεσε στο θαλασσία ρεύματα, δεν μπορεί να βγει. Πιστέψαμε ότι εκεί αυτά τα περιστατικά τα προλαβαίνουμε σχεδόν όλα. Τα ναυαγοσώστης. Έχουμε εξοπλισμό πολύ σύγχρονο, σκάφη, τζετσκι, ατομικά σκάφη για τους ναυαγοσώστες, σύγχρονο εξοπλισμό με απεινιδωτές, ναι, ό,τι χρειάζεται, πάση περιπτώσει, για να σώσουμε έναν άνθρωπο που κινδυνεύει από πνιγμό. Το πρόβλημα όμως είναι ότι από τους 378 θανάτους που αναφέρατε, το 80% αφορά ηλικιωμένους, οι οποίοι καταλήγουν στη θάλασσα από παθολογικά αίτια και όχι από πνιγμό. Αυτό είναι το πρόβλημα, το έχουμε εντοπίσει. Πρέπει να έχει ο καθένας την ατομική του ευθύνη. Δεν γίνεται δηλαδή με 40 βαθμούς θερμοκρασία ή με μελτέμια να πηγαίνει ένας άνθρωπος 70 και 75 χρονών με επιβαρημένη υγεία στη θάλασσα. Νωρίς το πρωί, αργά το απόγευμα, δεν υπάρχει ναυαγοσώστης στην παραλία. Οι ναυαγοσώστες είναι 10 με 6. Να προστατεύονται αυτοί οι άνθρωποι. Όπως προστατεύουμε τα μικρά παιδιά και τα προσέχουμε, πρέπει να προσέχουμε και τους μεγάλους ανθρώπους.
0: Ο Στέφανος Λεμονίδης τώρα για την αθλητική επικαιρότητα. Στέφανε, καλό μεσημέρι, σ' ακούμε.
5: Καλό μεσημέρι, μάθαμε τελικά τα ζευγάρια των ημιτελικών. Ως γνωστόν θα παίξουν Γαλλία-Ισπανία την Τρίτη στις 10 το βράδυ. Για το Μουντιάλ συζητάμε και στην Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή στις 10 το βράδυ.
0: Και ποιος θα το πάρει?
5: Η Γαλλία είναι το φαβορί, σύμφωνα με τους ειδικούς. Νορβηγία-Αγγλία χθες 1-2, ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με δύο γκολ του Μπέλιγχαμ, ακυρωμένο γκολ της Νορβηγίας. Πολλά παράπονα για τη διαιτησία από τους Νορβηγούς, ενώ χθες είχαμε, τα ξημερώματα είχαμε Αργεντινή-Ελβετία 3-1 στην παράταση, με την Ελβετία να παίζει με 10 παίκτες από νωρίς λόγω αποβολής με δεύτερη κίτρινη κάρτα του παίκτη της. Να πούμε ακόμη ότι χθες ο Παναθηναϊκός σε φιλικό παιχνίδι που έγινε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας κέρδισε 3-0 την Grasshoppers, ενώ ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Λουβέν. Περισσότερα στο Sports Feed που ακολουθεί.
0: Σε ευχαριστούμε, Στέφανε Λεμονίδη. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 33 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, ακολουθεί εκπομπή Sport City, στο μικρόφωνο Στέφανος Λεμονίδης και Διονύσης Δελής.

0: Καλώς τα παιδιά, καλώς τα. 33 λεπτά μετά τις 2, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Και ακριβώς την εκκίνηση της Κυριακάτικης Sport City. Ναι, έχουμε ημιτελικούς. Έχουμε και εκείνη τη ζαλάδα του να κοιμάσαι 7.30 ώρα το πρωί. Για να μην παρεξηγηθώ, αμυγός για λόγους έτσι, ποδοσφαιρικούς.
1: Έτσι, τη δουλειά σου έκανες.
0: Τη δουλειά μου έκανα.
1: Τη δουλειά σου έκανες.
0: Έπειτα από μια νύχτα που ξημέρωσε και αν μη τι άλλο δημιούργησε και νέα δεδομένα στην κουβέντα σε ό,τι αφορά στο παγκοσμίο κύπελο. Πέρασαν τα 100 από τα 104 μάτς. Είμαστε στην τελική ευθεία, είμαστε στην εβδομάδα που θα έχουμε νέο παγκόσμιο πρωταθλητή. Είπε ο Λιονέλ Μέση θα κάνει αυτό που έκανε μόνο η Βραζιλία το 58-62, δηλαδή αυτό το θρύλο back to back. Έχει φουντώσει κουβέντα για όλους. Έχουμε και δείγμα από φιλικά παιχνίδια. Έχουμε στο μπάσκετ που γίνεται ο κακός χαμός. Έχει ωραία πράγματα γενικώς, αν μη τι άλλο, από ειδησιογραφία άλλο τίποτα.

0: Σμαράγδα Σαμολακάτου στη ρύθμιση του ήχου, Ανδρέας Χανιάς στην συνταξία της εκπομπής.
1: Ας τα πω εγώ τα άλλα που τα ξέρω. Ναι, στα μικρόφωνα του Αθήνα 94 έως τις 4 με Sport City, Στέφανος Λεμονίδης και Διονύσης Δελής.

0: Πώς είστε, κύριε Λεμονίδη?
1: Καλά, φρεσκαδούρα. Κοιμήθηκα κανονικά μόλις τελείωσε το μάτς.
0: Το πρώτο.
1: Το κανονικό, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά...
0: Και αυτό τράβηξε, δεν είναι τελείως νωρίς.
1: Τράβηξε.
0: Δύο και.
1: Γιατί δεν το είδες το πρώτο?
0: Όχι, άλλο λέω, λέω τι ώρα ήταν.
1: Δύο.
0: Ωραία, τα είδα και τα δύο. Την ώρα δεν κοίταζα.
1: Είσαι, λες και γύρισες από jet lag.
0: Ναι, είναι κάπως η αλήθεια.
1: Είναι.
0: Εντάξει, αυτό το 7,5. Κοίτα, εγώ έχω κάνει τα τεστ μου, τα τεστ event
1: NBA,
0: μου.
1: Στο NBA.
0: Ναι, απλά είναι δύσκολη η επόμενη μέρα, ρε παιδί μου. Ξέρεις, θέλεις έναν ύπνο μετά να.
1: Τέλειωσε. Τώρα όλα τα μάτς είναι 10 η ώρα.
0: Εντάξει, δεν χανόταν τώρα αυτό της Αργεντινής, γιατί κάθε μάτς που παίζει η Αργεντινή είναι υποψήφιο μάτς να τελειώσει η καριέρα του Μέση με το. Αυτό. Οπότε εντάξει. Τιμή ένεκεν. Να το πιάσουμε από εκεί, αν θες, νομίζω ότι. Εντάξει, η άβρα του είναι που οδηγεί την Αργεντινή και την έχει φτάσει ως εκεί.
1: Χωρίς να πετύχει γκολ, έτσι.
0: Από τις 4, έδωσε την assist στο 1-0 εχθές. Είναι το πρώτο μάτς του τουρνουά που δεν σκοράρει. Έβαλε όμως το χεράκι του, το πόδι του στην διαδικασία αυτή του 1-0, στην κεφαλιά του Μακάλιστερ. Πώς να σου πω, τσαφ τσουφ, το τρένο περνάει.
1: Περνάει το τρένο, αλλά κάπου θα σταματήσει.
0: Πραγματικά μια ομάδα που δεν έχει ούτε την ικανότητα της προηγούμενης τετραετίας, ούτε τις επιλογές. Δεν σε πείθησε τίποτα.
1: Παίρνει και κάτι σφυρίγματα.
0: Εντάξει, δεν είναι, αυτό είναι υπέρ του μαθητή, ξέρεις, δεν μου λέει κάτι. Το βασικό της εφόδιο.
1: Λέει στους αντιπάλους όμως.
0: Το βασικό της εφόδιο, το asset της σε αυτό το τουρνουά, είναι ότι έχει σκοράρει 17 γκολ.
1: Ποιος?
0: Η Αργεντινή. Η Αργεντινή δηλαδή βάζει κατά μέσο όρο 3 γκολ.
1: Την είδαμε
0: πριν. Ξέρεις τι σημαίνει να παίζει άσχημο ποδόσφαιρο.
1: Όχι, η Αργεντινή τα έχει, λες.
0: Η Αργεντινή και η Γάλλη θα είναι, δεν νομίζω ότι είναι άλλη.
1: Η Γάλλη σταματάνε στα 2.
0: Είναι φοβερό το να μην παίζει καλό ποδόσφαιρο και να μπορεί με άνεση να βάζει συνέχεια, ας πούμε, 2 και 3 γκολ. Να μου πει δύο φορέ χρειάστηκε την παράταση. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι το κάνει και το κάνει. Τη προκύπτει, πώς να σου πω, με κάτι πεντάλεπτα, με κάτι δεκάλεπτα. Έχει τόση ποιότητα στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου που μπορεί να πάρει τα πάντα και να κάνει αυτή τη διαδικασία.
1: Και τότε που πήρε το τρόπο στην έδρα της επί Βιντέλα, πάλι δεν είχε πείσει, αλλά το πήρε.
0: Εντάξει τώρα, εσύ μιλάς τώρα για το 1978.
1: Γιατί το
0: μισό αιώνα πίσω είμαστε.
1: Τι έγινε.
0: Έχει παραγραφεί το αδίκημα, πώς να σου πω, πέρασαν τα χρόνια.
1: Όλα παραγράφονται για σας.
0: Όχι, δεν είναι ότι παραγράφονται, είναι ένα άλλο ποδόσφαιρο. Είναι ένα άλλο ποδόσφαιρο. Και κοίτα, μην είναι και αυτό έτσι ένα πέρασμα, γιατί έχουμε και παρακάτω. Είδες την Πιμφαντίνο.
1: Μ'
0: αρέσει, λέει, ιδέα για
1: 64. Κάντε 124, θα παίζουμε όλο τον χρόνο.
0: Μπορεί να κάνει ένα τουρνουά που να λέει ότι αποκλείεται αυτομάτως μόνο η Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα δεν βρίσκει τρόπο, ας πούμε, να.
1: Και η Ιταλία.
0: Ναι, και όλα τα υπόλοιπα τέλος πάντων θα τα
1: βρούμε. Ή να δώσει δύο wild card, παιδί μου, να τελειώνουμε.
0: Εδώ δεν έχουν περάσει. Να το 17 είναι τα γκολ. Όπως το είπα, 17 γκολ η Αργεντινή, 16 η Γαλλία.
1: Α, 16.
0: 14 πλέον το Βέλγιο που αποκλείστηκε, 13 έχουν οι Άγγλοι, 13 είχαν και οι Νορβηγοί. Αυτή είναι η διαφοροποίηση.
1: Η Αγγλία όμως αρχίζει να το πιστεύει, είναι κοντά.
0: Και
1: είναι κοντά.
0: Είναι καλή ομάδα. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι πάρα πολύ
1: αθλητική. Έχει και δύο σπουδαίους παίκτες.
0: Έχει δύο τύπους οι οποίοι βγάζουν από τη Μίγα Ξίγκη. Χθες ήταν η σειρά του Μπέλιγχαμ, ας πούμε, να καθαρίσει την μπουγάδα. Είναι ο Χάρι Κέιν και αυτός είναι χαρισματικός. Βλέπεις, παιδί μου, ότι υπάρχει μια, πώς να σου πω, μια μανιέρα. Βλέπεις ότι όλοι έχουν να πατήσουν σε κάτι.
1: Ναι. Η Γαλλία όμως έχει 7-8 παίκτες που μπορούν να πατήσει.
0: Η Γαλλία είναι η πιο ταχυδυναμική ομάδα που έχω δει σε παγκόσμιο κύπελλο. Και είναι εδώ και μια οκταετία, γιατί δεν έχει σημασία ότι έχασε ένα τουρνουά στα πέναλτι. Στα πέναλτι μπορεί να κερδίσει ο καθένας. Είναι μια ομάδα που εδώ και 8 χρόνια, από το 18 και μετά, δεν έχει αντίπαλο. Αυτό εγώ λέω.
1: Ναι.
0: Γιατί, ρε παιδί μου, έπεσε απότομα η Γερμανία. Ναι. Η Γερμανία μέχρι το 14 που το παίρνει στην Βραζιλία είναι σε μια εποχή ακμής πάλι. Είναι φουντωμένη. Και είναι και η εποχή που οι Ισπανοί έχουν αυτό το πράγμα με το Μέση ακόμα, η Μπαρσελόνα εκείνη. Εκεί κινείται το ποδόσφαιρο. Εμφανίζονται οι Γάλλοι, πατάνε καλά και είναι τώρα 3 τουρνουά. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Και είναι πάρα πολλές οι επιλογές. Βάζει,
1: και
0: βγάζει.
1: Και γέρνουν κάνει... και παίκτες από κάτω, αυτό είναι το σημαντικό.
0: Στεφάνε, άλλαξε το ποδόσφαιρο αυτή η ιστορία. Δηλαδή το να μπορείς να έχεις γαλλική εκπαίδευση με αθλητικές δυνατότητες
1: Αφρικανών.
0: Ναι, είναι απίθανο τώρα, μην λέμε ότι να είναι. Και μάλιστα θες να σου πω ένα παρανοϊκό. Το διάβασα αυτή την εβδομάδα. Ξέρεις πόσοι παίκτες που έπαιξαν σε αφρικανικές ομάδες του Μουντιάλ είναι γεννημένοι στην Ευρώπη?
1: Στην Ευρώπη,
0: ναι.
1: Πολύ, πολύ.
0: Από τις 10 ομάδες, δηλαδή 260 ποδοσφαιριστές συνολικά, 26 κάθε ρόστερ, οι 169 είναι γεννημένοι στην Ευρώπη. Που σημαίνει εσύ γεννήθηκες στη Γαλλία, δεν κατάφερε να παίξει στην Εθνική Γαλλία και σε πήρα εγώ που είμαι η Σενεγάλια. Ναι. Έτσι δουλεύει το πράγμα. Άρα ακόμα και οι Αφρικανοί πλέον Ευρωπαίοι είναι.
1: Παράγει η Ευρώπη Αφρικανούς παίκτες.
0: Παράγει η ευρωπαϊκή ικανότητα του να χτίσει, να θεμελιώσει παίκτες. Παράγει ποδοσφαιριστές που είναι παραπάνω χρήσιμοι και περισσότεροι από ό,τι θα χρειάζεται, ας πούμε, πώς να το πω, σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Λοιπόν,
1: καλά είναι και αυτό το κύμα της μετανάστευσης που όλη η Ευρώπη φιλοξενεί μετανάστες. Εμείς βγάλαμε τον Αντέτο Κούμπο, τον Τετέι.
0: Άλλαξε ο κόσμος. Και ο αθλητισμός έχει ένα πολύ μεγάλο εφόδιο. Είναι το πιο ασφαλές πεδίο για να κατανοήσουμε ότι δεν μας χωρίζει τίποτα.
1: Και
0: ότι
1: μπορούμε
0: να
1: ζήσουμε
0: όλοι μαζί. Αυτό είναι πολύ ωραίο και σε επίπεδο συλλόγων και σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Και σε επίπεδο συλλόγων είναι ακόμα πιο ωραίο γιατί μπερδεύονται έθνη, μπερδεύονται θρησκείες, μπερδεύεται οτιδήποτε. Καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις τίποτα να χωρίσεις. Λοιπόν, έλα να μείνουμε στην Αργεντινή λίγο. Η Αργεντινή πέρασε 3-2 το πράσινο ακροτήρι. Πάθαμε σύνδρομο στο Στοκχόλμη στο τέλος. Λέγαμε κρίμα που αποκλείστηκαν. Πέρασε με την Αίγυπτο αυτό το 2-3.
1: Με ένα γκολ που ακυρώθηκε γυρίζοντας τη φάση 3 λεπτά πίσω.
0: Ναι, και όχι μόνο. Πολύ κακό ποδόσφαιρο. Πολύ κακό ποδόσφαιρο. Και χθες ήταν φοβισμένη. Έμεινε. Εντάξει, βεβαίως έπαιξε ένα ρόλο του σκόραρη πάρα πολύ νωρίς. Γιατί στην πρώτη της τελική έβαλε γκολ.
1: Ναι.
0: Με το Μακάλιστερ στο 10. Μέχρι το 65-66 που ισοφαρίστηκε, η Αργεντινή δεν υπάρχει στο γήπεδο.
1: Να.
0: Στέκεται πίσω από την μπάλα με διάθεση να υποφέρει. Πώς να σου πω.
1: Στέκεται πιο πολύ στις ικανότητες στις ατομικές των παικτών της παρά στο σύνολο.
0: Δεν μπόρεσε να βγάλει την μπάλα να στείλει στο τρίτο το επιθετικό.
1: Και ποιον από την Ελβετία, ρε φίλε.
0: Άξι.
1: Με αυτά και με αυτά.
0: Μια χαρά κόμπακτ ομάδα η Ελβετία. Ναι, αλλά λες ότι άμα το κάνει αυτό η Ελβετία, η Άγγλοι δεν θα σου
1: κάνουν. Και εγώ. Και φτάσαμε στο σημείο. Ίσως για πρώτη φορά σε Μουντιάλ να έχουμε ημιτελικούς χωρίς έκπληξη.
0: Να. Όχι, δεν είναι.
1: Πέρασαν οι μεγάλες δυνάμεις.
0: Εντάξει, οκ, οκ.
1: Συνήθως κάποιος μικρός ξεγλιστράει, περνάει από το μάτι της βελόνας και φτάνει στους τέσσερις.
0: Έχει γίνει πάντως μια ιστορία η οποία δημιουργεί νέα δεδομένα σε ό,τι αφορά στο ΒΑΡ και αναφέρομαι στον τρόπο.
1: Καλά,
0: που αποβλήθηκε ο εμβολό.
1: Έχουμε φτάσει στη δικτατορία του ΒΑΡ. Δηλαδή, πώς το πιάνει, το πόδι λίγο μπροστά, το χεράκι λίγο μπροστά, το κεφάλι λίγο μπροστά, φάσεις γυρίζουν πίσω.
0: Είναι μέρος.
1: Σε λίγο θα παίζουν ρομπότα δι' αποδοσιαστές.
0: Το είπε και ο Μπέλιγχαμ που ρίξε μια ψηλή στον Τούχελ χθες. Γιατί είπε ο Τούχελ τι εικόνα ήταν αυτή και λέει ο Μπέλιγχαμ δεν έχει παίξει. Άστο.
1: Μπες μέσα να δεις.
0: Έλα να δεις πώς είναι να παίζεις με το Χάλαν.
1: Καλά, ναι.
0: Το είπε και λέει κάποιες φορές, λέει, κερδίζει και βρώμικα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό που κάνει ο Εμπολό στη φάση εκείνη που του δείχνουν δεύτερη κίτρινη κάρτα είναι πέφτουνε δύο να κερδίσει ένα φάουλ στα
1: να
0: μισά του γηπέδου.
1: Στον κόσμο που δεν το είδε ότι έδειξε στην αρχή κίτρινη κάρτα εις
0: στον
1: βάρ της Αργεντινής, τον φώναξε το ΒΑΡ, την πήρε πίσω την κίτρινη κάρτα στον Παρέδες και την έδειξε στον ποδοσφαιριστή της Ελβετίας που ήταν η δεύτερη κίτρινη και αποβλήθηκε. Δύσκολα δίνεις δεύτερη κίτρινη, ρε φίλε, για θέατρο.
0: Φλόπινγκ, ναι, στο ποδόσφαιρο, ναι, θα μπορούσε να ισχύει μέσα στο κουτί. Δηλαδή να κάνει ο άλλος κάτι να κερδίσει ένα πέναλτι, να κάνει κάτι να ακυρώσει ένα γκολ ή να πετύχει ένα γκολ. Τώρα φλόπινγκ στα μισά του γηπέδου και γιατί εγώ έδωσα κάρτα στον άλλον, δικό σου πρόβλημα να έδωσε την κάρτα.
1: Ναι.
0: Αντικειμενικά αλλοιώνει την ταυτότητα του παιχνιδιού αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Το χαλάει το παιχνίδι, ρε παιδί μου, το κάνει πολύ τηλεόραση. Ποδόσφαιρο έχει μέσα και αυτό. Αλλιώς θα κερδίζει 99 φορές 100 αυτός που είναι πιο δυνατός, που έχει περισσότερα λεφτά, που έχει μεγαλύτερο.
1: Γενικά έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί εγώ να πιέζω την αντίπαλη ομάδα να προσπαθώ να βάλω γκολ και να το διακόπτεις για να δροσιστούμε. Δεν γίνεται, ρε φίλε, αυτό. Άχι, το πράγμα.
0: Ξέρεις ποιος το έχει πει αυτό.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Ξέρεις ποιος το έχει πει.
1: Ποιος.
0: Το 17 ζούσε ο Μαραντόνα. Τον είχαν ρωτήσει ποια είναι η άποψή σου που γυρίζει το Μουντιάλ, γιατί τότε δόθηκε, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και λέει, τι να σας πω, λέει, αυτοί θα κάνουν ένα ποδόσφαιρο με 4 ημίχρονα.
1: Ναι.
0: Επιβεβαιώθηκε.
1: Ναι, ναι.
0: Επιβεβαιώθηκε.
1: Για να
0: βεβαίως, για να τα λέμε όλα, νομίζω διάβασα ένα ακόμα κάτι δις δολάρια. Το Hydration Break.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο σφήνωσαν τις διαφημίσεις στα μισά των δύο ημιχρόνων.
1: Διακόπτει τη ροή.
0: Όχι για τη FIFA, για τα κανάλια.
1: Για τα κανάλια.
0: Ναι. Δηλαδή το Fox που έχει τα δικαιώματα στην Αμερική πληρώνει αυτή τη σφήνα εκεί των 30-45, δύο διαφημίσεις, τρεις διαφημίσεις, 100-120.000 το κομμάτι.
1: Όλοι εκτός της ΕΡΤ. Όταν γίνεται το διάλειμμα, η ΕΡΤ παίζει τα προσεχώς.
0: Εμείς είμαστε
1: περάνω.
0: Δεν
1: έχει καταφέρει ούτε διαφήμιση
0: είμαστε
1: να βρει.
0: Περάνω, ρε, εμείς είμαστε περάνω. Εμείς είμαστε πολύ πετυχημένοι που καταφέρνουμε και δείχνουμε τα μάτς.
1: Ναι.
0: Εντάξει, 2026 είναι, την έχουμε την τεχνολογία. Τα υπόλοιπα μην ασχολείσαι. Είναι ένα μεγάλο έσοδο. Και αν παίρνουν λεφτά οι τηλεοπτικοί σταθμοί, θα πάρει και η FIFA, θα πάρουν και οι ποδοσφαιριστές. Όλο αυτό είναι ναι. Συνέτεροι στο έγκλημα είμαστε σε αυτό. Αλλά δεν πάβει να αλλοιώνει την ταυτότητα.
1: Να περάσουμε και τα time out τότε, όπως στο μπάσκετ, να κάνουμε και άλλα διαφημιστικά.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, άλλα για να τελειώσουμε για την Αργεντινή. Ακυρώνεται αυτό το. Πώς θα γίνεται αυτή η οικογενειακή κάρτα. Οι Ελβετοί έχουν πάρει αμπάριζα. Είναι πολύ καλύτεροι από την Αργεντινή. Έχουν ισοφαρίσει, έχουν το momentum, τα έχουν όλα. Φαίνεται ότι θα το ανατρέψουν. Εκεί παθαίνουν το σύνδρομο της Ελβετίας. Δεν έχουν μέσα τους πολεμική διάθεση. Συμβιβάζονται από το 67-70 που έγινε η αποβολή να παίξουμε πέναλτι.
1: Τι να κάνουν
0: οι άνθρωποι. Δεν είναι, φίλε. Το ποδόσφαιρο πλέον 11 εναντίον 10 δεν είναι το τέλος του κόσμου. Μην είναι. Παίζουν παθητικά μέχρι αηδίας από εκείνη τη σημείο και μετά. Και αρχίζει ο Σκαλόνι, ο οποίος καλό προπονητή δεν το λες, αλλά οκ, okay, ο άνθρωπος.
1: Ξύπνος είναι.
0: Βάζει έναν εξτρέμ, τον κάνει back. Τον Γκοντζάλες από αριστερά. Βάζει τον Λαουτάρο Μαρτίνες στον σεντρεφόρ. Βάζει έναν σεντρεφόρ ακόμα που παίζει στην Βραζιλία, ένα Λόπες. Και παίζει ξαφνικά στο τέλος η Αργεντινή με τρία σεντρεφόρ, με το Μέση και τον Γκοντζάλες να έχουν βγει στην άκρη πέντε και να προσπαθεί να βρει μια τρύπα να βάλει ένα γκολ. Φτάνει το μάτς στην παράταση. Μία, δύο, τρεις, πέντε. Το έχεις δει τον γκολ που βάλε ο Άλβαρες.
1: Ναι, δεν έχουμε πει στον κόσμο ότι η Αργεντινή κέρδισε 3-1 την Ελβετία.
0: Σιγά σιγά, είχα φτάσει. 2-1 ήμουνα με τον Άλβαρες. Ήμουνα 2-1 με τον Άλβαρες.
1: Ότι προηγήθηκε με τον Μακάλιστερ στο 10, ισοφάρισε στο 67 ο Εντόι.
0: Ναι.
1: Στο 112 στην παράταση ο Αλβάρες έκανε το 2-1 και το 3-1 με τον Λαουτάρο Μαρτίνες στις καθυστερήσεις.
0: Το 3-1 δεν πιάνεται. Προσπαθούν να γεμίσουν την μπάλα και βγαίνει στο μισό γήπεδο άδειο 3-1 τέλος πάντων και έβαλε γκολ. Η ουσία είναι ότι η Αργεντινή έχει περάσει. Τι να σου πω τώρα. Άστο.
1: Διαπυρό και σιδήρου που λέγατε εσείς οι δημοσιογράφοι κάποτε.
0: Από πράσινο ακροτήρι Αίγυπτο και Ελβετία στο τσάκ. Άρα καταλαβαίνεις ότι η δυναμική της, τέλος πάντων ρε παιδί μου, δεν είναι για πολλά πράγματα.

0: Λοιπόν, η Αργεντινή θα αντιμετωπίσει την Αγγλία στο Mercedes-Benz στην Ατλάντα. Τετάρτη στις 10 είναι αυτό. Η Αγγλία λοιπόν νίκησε 2-1 τους Νορβηγούς και προέκυψε ανατροπή. Προηγήθηκαν οι Νορβηγοί. Ένα παράξενο γκολ και αυτό σαν του Άλβαρες, έτσι ήταν.
1: Γολάρα.
0: Από την άκρη. Ναι,
1: δεν
0: ήταν
1: την
0: και λίγο κόντρα στο.
1: Κόντρα
0: στο ρυθμό και στη ροή και όλο. Οι Άγγλοι το έλεγχαν. Αλλά Μπέλιγχαμ λαμπρός τους οδηγεί. Έχουν κάνει ένα remake το Englishman in New York και λέει έχουμε τον Μπέλιγχαμ και έχουμε και τον Χάρι Κέιν και αυτό είναι το τραγούδι
1: λέγανε στο τέλος και το Ed Jude λέγανε
0: πάντα, είναι παραδοσιακό γηπεδικό και το It's Coming Home είναι ο Ταϊμός.
1: Όχι, όχι, τώρα το γυρίσαν, λέγανε άλλο τραγούδι, κάτι σε Wonderful.
0: Α, τον Oasis λένε, το Wonderwall.
1: Ναι,
0: και αυτό είναι και αυτό στην γκάμα των Άγγλων. Είχε και κάτι ψηλές στο Μαϊάμι. Γιατί στο Μαϊάμι έχει πολλούς Αργεντινούς. Και καταλαβαίνεις ότι ξεκίνησαν τα. Είχαμε προϊόρδια. Στην Ατλάντα γίνεται. Στην Ατλάντα, ναι. Οι Άγγλοι λοιπόν πηγαίνουν πάνω σε αυτό το δίδυμο. Το φοβερό. Αχ, έχουν πολύ καλό προπονητή. Είναι πολύ compact ομάδα. Όλα καλά. Χθες και για εκείνους όμως έχει παίξει μεγάλο ρόλο η διαιτησία. Γιατί στο 55 έχει εξοφαρίσει ο Μπέλιγχαμ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Στο 55 γίνεται η φάση αυτή με το Χέγγεν. Στο δεύτερο ημίχρονο έχει πέσει πάρα πολύ ο ρυθμός. Οριακά κινείται το μάτς, το ότι κάτι θα γίνει, ας πούμε. Και αυτό στην παράταση έφτασε, να πούμε. Έχει ακυρώσει ένα γκολ χωρίς λόγο. Γίνεται μια εκτέλεση κόρνερ. Ο Χάλαντς πρόχνεται με έναν αμυντικό.
1: Γιατί είναι σε, με,
0: νομίζω τον Άντερσον.
1: Με το VAR το ακύρωσε ή κατευθείαν.
0: Το βάρ, πανηγυρίσανε.
1: Α, ναι, πανηγυρίσανε και το ακύρωσε. Ναι.
0: Το φοβερό είναι ότι έδωσε ξανά κόρνερ. Θεωρήθηκε η φάση ως μη γενόμενη. Ότι σπρωχτήκανε χωρίς να παίζεται η μπάλα, άρα δεν είναι τίποτα, ας πούμε. Ναι. Άρα βάρα ξανά το κόρνερ, ας πούμε. Εκτέλεσε το κόρνερ ξανά. Είναι αυτά της τηλεόρασης που είναι πολύ κουραστικά. Α, ξέχασα να σου πω ότι υπάρχει μια φοβερή κουβέντα. Πήρε θέση και η FIFA. Ναι, στο 1-1. Στη φάση που έχει σοβαρίσει ο Μπέλιγχαμ, έχει γίνει ένα γέμισμα της μπάλας και έχει βρει μια κάμερα.
1: Πολύ ψηλά πήγε η μπάλα και λένε ότι χτύπησε σε μια κάμερα.
0: Ότι κατέβηκε, φύγαν οι άλλες την κόντρα, έπαιξαν ένα-δύο με την κάμερα, ας πούμε. Ναι, okay, εντάξει, σε αυτό δεν μπορείς να πεις ότι φταίει. Αλλά εδώ.
1: Χτύπησε όμως ή δεν χτύπησε.
0: Υπάρχουν μια σειρά από βιντεάκια.
1: Που άλλα δείχνουν ότι χτύπησε και άλλα ότι δεν χτύπησε.
0: Ναι, όσο πεζόταν η Αργεντινή, στα social γινόταν χαμός με αυτή την ιστορία. 7.30-8 ώρα το πρωί πήρε θέση η FIFA και είπε ότι όχι, εμείς το ελέγξαμε και δεν έχει γίνει.
1: Αν χτυπούσε, θα ακυρωνόταν τον γκολ.
0: Προφανώς δεν θα έπρεπε να ακυρωθεί. Αλλά τι θα γίνει, να γυρίσει το μάτς πίσω, μόλις Στέφανε τώρα. Αν δεν το δει εκείνη την ώρα να γίνει. Γύρισε
1: το μάτς πίσω από τη μία Ασία στην άλλη για να ακυρωθεί τον γκολ της Αιγύπτου, ρε φίλε.
0: Μισό λεπτάκι. Εάν είχε τελειώσει το μάτς, τι θα λέγανε.
1: Όχι όταν τελειώσει.
0: FIFA, όταν τελείωσε το μάτς, τι θα έλεγε. Κάναμε λάθος.
1: Όχι όταν τελείωσε.
0: Δεν έγινε, θα έλεγε. Οκ, προφανώς. Στην ουσία του πράγματος χάσαμε ίσως την πιο ωραία τραξιόν, αυτό το ρου των Νορβηγών.
1: Το έκαναν οι Άγγλοι χθες και τους κορόιδευαν.
0: Ο Χάλαντ είναι μορφή μεγάλη, ο Όντεργκαρντ το ίδιο.
1: Τι γράφτηκε, ζήτησε ο ίδιος αλλαγή στα τελευταία 15 λεπτά.
0: Έσκασε. Πέσανε και νωρίς, είναι όλο αυτό το πράγμα. Φοβερά επίπονο. Και κοίτα,
1: μα τον βγάζει, εσύ θα τον έβγαζε στο σκάφο. Αφού το ζήτησε ο ίδιος, θα μου πει.
0: Άμα δεν μπορεί, άμα δεν έχει αναπνοέ, τι έκανε. Απ' την άλλη, συσσωρεύεται η κούραση, ξέρει, παίζουν κάθε δύο μέρες, τρεις μέρες. Είναι πολλά τα μάτς πλέον. Έχει ξεκινήσει η προετοιμασία των ομάδων 26 Μαΐου.
1: Άστα να πάνε.
0: Και αν είσαι και παιγμένος, δηλαδή αν έρχεσαι από. Ο Χάλαντ είναι πρώτο τραπέζι πίστα, δεν είναι ό,τι να είναι. Ο Μέση στην Αργεντινή, οκ, λες. Κάνει συντήρηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, παίζει MLS. Ο άλλος παίζει 80-85 μάτς το χρόνο.
1: Κορυφαίο πρωτάθλημα.
0: Ναι, δεν είναι το.
1: Ευρώπη, Super Cup, παγκόσμιων συλλόγων.
0: Θα μας λείψει η Νορβηγία, ήταν από τις καλές ομάδες. Ωραία ατραξιόν ήταν. Και ο κόσμος ήταν ωραίος, όλο αυτό το πράγμα. Και γενικά ξέρεις, δεν έχει πολλές παρουσίες σε τελικές φάσεις και αυτά. Όχι. Παρότι βγάζει καλούς παίκτες.
1: Δεν είχε σύνολο. Έβγαζε μονάδες. Ένα-δύο παίκτες, ας πούμε. Ο Χάλαντ πρώτη φορά έπαιξε.
0: Σε μεγάλη διοργάνωση. Νομίζω συνολικά ούτε σε γύρω. Νομίζω δεν είχαν πάει ούτε σε γύρω. Και κάπως έτσι γυρνάμε στο 40 χρόνια πίσω τώρα, έτσι. Γιατί η μεγάλη ιστορία είναι το 86. Έχει γίνει άλλη μία το 98 στη Γαλλία. Όπου η Αργεντινή έχει περάσει στα πέναλτι. Φοβερό μάτς που τον έχει πιάσει. Θα σου πω, τον έχει πιάσει κορόιδο Σιμεώνε τον Μπέκαμ και τον έχει αποβάλει. Είναι η εποχή που ο Μπέκαμ είναι στα ντουζένια του. Εμφανίζεται ο Owen. Κάνει ένα τρομερό τουρνουά ο Owen σε εκείνο το 98. Τον έχει πιάσει κορόιδο Σιμεώνε και έχει αποβληθεί. Τον έχει χτυπήσει τον Μπέκαμ. Έχει αντιδράσει.
1: Σιμεώνε είναι παρόν στο Μουντιάλ και πανηγυρίζει έξαλλα.
0: Παίζει ο γιος του. Ο Τζοβάνι Σιμεώνε έπαιξε με την Ιορδανία. Και είναι εκεί κοντά. Βεβαίως από ό,τι έχω καταλάβει, η FIFA έχει επενδύσει στο να είναι όλα εκεί τα πρόσωπα. Έχει καταλάβει τη σημασία του Legacy. Δηλαδή παίζει ρε παιδί μου η Αργεντινή και δίνει τον Γκέμπες. Παίζει και δίνει τον Ζανέτη. Δείχνει ξέρω εγώ τον Μπατιστούτα. Όλο αυτό το πράγμα. Κερδίζει, του δίνει. Δεν λες ότι χάνει. Το 90.
1: Ναι, έχουμε και δηλώσει του Μέση για αυτό το μάτς.
0: Το 98 λοιπόν έχει κερδίσει Αργεντινή στα πέναλτι στην Γαλλία. Και το 2002 έχει πάρει μια τρόπον την νέα εκδίκηση η Αγγλία στην Νάπο Ανατολή, στην Ιαπωνία. Γιατί σε όμιλο Σουηδία-Νιγηρία ήτανε. Σουηδία-Αγγλία-Αργεντινή, μπορεί και Νιγηρία. Έχει αποκλειστεί η Αργεντινή γιατί έχασε 1-0 με ένα μούφα πέναλτι το οποίο του εκτέλεσε ο Μπέκα. Έπρεπε τελευταία αγωνιστική να νικήσει τους Σουηδούς. Δεν τους νίκησε και αποκλείστηκε με Μπιέλσα. Που πάει ο Μπιέλσα και τα κάνει μαντάρα σε Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Έτσι την είχε πατήσει. Από εκεί έχουμε να τους δούμε απέναντι. Από το Σωτήριο Νέτος 2002.
1: Και πρόσεξε, ο Μέση δήλωσε δεν έχω παίξει ποτέ κόντρα στην Αγγλία.
0: Σου λέει η τελευταία φορά που έχει συμβεί είναι αυτό, το 2002. Οι Άγγλοι πήγαν για τέταρτη φορά στην ιστορία τους στην τετράδα.
1: Σπάνιο.
0: Έχουν πάρει το τρόπαιο του 66.
1: Όπως
0: φτάσανε
1: το
0: 90, θυμάσαι, που παίξανε με τους Γερμανούς.
1: Ναι.
0: Πέναλτι πήγανε και εκεί. Είχαν μια πολύ καλή φουρνιά με το Χόντλ, το Βόντλ, τον Γκασκόιν που είχε κάνει τρομερό τουρνουά στην Ιταλία. Φτάσανε όμως εκείνη η εποχή που σου λέγανε έχασες πέναλτι, Άγγλος είσαι. Εκείνη
1: ναι,
0: η εποχή
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι.
0: Και ξαναέφτασαν το 18. Άρα δηλαδή έχουν τρεις και μία τέταρτη, μία φορά σε τελικό. Δεν θέλω να. Ούτε σαν έκφραση δεν μ' αρέσει, ούτε σαν πρόταση δεν μπορώ να την πω.
1: Ποιο?
0: Είναι μεγάλο φαβορί, λέει η Άγγλοι, σε σχέση με την Αργεντινή.
1: Είναι.
0: Σε σχέση με την. Δηλαδή, αυτό που έχω δει από την Αργεντινή σε όλο το τουρνουά θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αν καταφέρει η Αργεντινή να του περάσει. Δεν βλέπετε μέχρι εδώ. Μακάρι να έχει κρατήσει το καλύτερο για το τέλος. Αλλά είναι, φαίνεται, όσο και αν δεν προκύπτει γιατί είναι σύγκρουση παραδοσιακή, φαίνεται ποδοσφαιρικά ότι η Άγγλοι είναι ένα επίπεδο παραπάνω από τους άλλους.
1: Λοιπόν, να ετοιμάσω, έρχεται η Ελένη Σαμαρία
0: να
1: πει το τελευταίο δελτίο της ημέρας. Προσωπικό, έτσι.
0: Τελευταίο προσωπικό. Οι ειδήσεις συνεχίζονται, δεν τελειώνουν στην Ελένη Σαμαρία. Και όταν γυρίσουμε, θα μιλήσουμε για Ισπανία και για Γαλλία.
1: Ναι.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Στο κόκκινο και πάλι η ένταση των Περσικών μετά την επίθεση Τεχεράνης κατά πλοίου στα στενά του Ορμούς και την απάντηση των Αμερικανών με νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν. Η αντίδραση των Ιρανών ήταν άμεση με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου. Έκλεισε για αποκλιμάκωση απίφθηνο ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισακ Ντόρ, και κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αρακτσή. Απειλητικά συνθήματα για εκδίκηση, Γκαζάκια και θάνατο στη Νέα Δημοκρατία έγραψαν άγνωστοι έξω από το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Εύης Βολουδάκη στην Κρήτη, συνδέοντας την πράξη τους με τις συλλήψεις για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου απάντησε πως δεν φοβάται και δεν εκβιάζεται, τονίζοντας ότι κανένας δεν έχει το δικαίωμα να μεταφέρει το μίσος και τη βία στα σπίτια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε το περιστατικό οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και ομή επίθεση κατά της δημοκρατίας. Τον αποτροπιασμό του για την επίθεση σε βάρος υφυπουργού και την επιχείρηση τρομοκράτησης της οικογένειάς της με συνθήματα, εκφράζει το Πασόκ. Τέτοιες ενέργειες δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία, καμία ανοχή, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφινισμοί, τονίζει στην κυριακάτικη του ανάρτηση ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τη συλλήψη υπόπτων ως εκπλήρωση μιας υποχρέωσης προς τα θύματα, αναφερόμενος στους τρεις νεκρούς από τον εμπρησμό της Μαρφίν, όπως και την πρόσφατη δολοφονία της Βάγιας Νέσορα. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται επίσης στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ και το διαχρονικό κάζους Μπέλη της Τουρκίας, μια ιστορική ανορθογραφία, όπως επαναλαμβάνει, που δεν αρμόζει στις σχέσεις δύο γειτονικών χωρών. Το κάζους Μπέλη δεν είναι απλά ιστορική ανορθογραφία, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. Είναι απειλή και προσβολή της Ελλάδας και η νομοθέτης της γαλάζιας πατρίδας είναι ένα δεύτερο κάζους Μπέλη που επικρέμεται πάνω από τη χώρα, τονίζει ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης, αντί να καμαρώνει, θα πρέπει να απολογείται γιατί εμπλέκει τη χώρα πιο βαθιά στους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο του οποίου διατηρούνται οι απαράδεκτες απειλές πολέμου από τη σύμμαχο Τουρκία, καθώς και τα 28 δισεκατομμύρια των ατοϊκών εξοπλισμών, σχολιάζει μεταξύ άλλων το γραφείο τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ο ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά που είχε σημειωθεί στον Ασπρόπυργο. Ο τρίτος σοβαρά εγκαυματίας νοσηλεύεται στο Γιώργιος Γεννηματάς. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο, κατηγορία κινδύνου 4, στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Κιλκής. Ενώ υψηλός κίνδυνος, κατηγορία 3, προβλέπεται για αρκετές περιοχές της νησιωτικής και υπηρετικής χώρας. Ισχυρή έκκληση για αυξημένη επαγρύπνηση προς όλους τους πολίτες, με έμφαση στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που έχει πληγεί ιδιαίτερα τελευταία από πυρκαγιές, απευθύνει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στην Ισπανία, καλύτερη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή στου 12 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και αλλοδαποί, στην περιοχή της Ανταλουσίας. Ο πρόεδρος της περιφέρειας ανακοίνωσε πως η πυρκαγιά έχει περιοριστεί, επιτρέποντας την επιστροφή περίπου 1.000 ανθρώπων στα σπίτια τους. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα ζευγάρια των ημιτελικών του Μουντιάλ, την Τρίτη παίζουν Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή. Και ο καιρός έθριος στην Αττική με τη θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 33 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στον Στέφανο Λεμονίδη και τον Διονύση Δελή.
2: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 3. Δεν είμαστε στον Αθήνα 94 σε Sport City, πράξη δεύτερη. Τα παραείπαμε για Άγγλους και Αργεντινούς, βασικά για τους Αργεντινούς και λιγότερο για τους Άγγλους. Αλλά λογικό είναι. Μην παίρνουν και θάρρος εν ώψη ημιτελικού. Πάμε στο πρώτο ζευγάρι, σε αυτό το οποίο θα προκύψει βράδυ Τρίτης. Αυτό ανοίγει την αυλαία των ημιτελικών και είναι ένα αντάμωμα, ξέρω εγώ, επίπεδου τελικού γιούρο, ρε παιδί μου. Γαλλία, Ισπανία είναι, ναι, τελικός γιούρο. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Στο Τέξας, καμπόι που ακούγεται λίγο, καυτά σπιρούνια κλπ. Εξηγώντας πριν τους αριθμούς, σου είπε ότι η Αργεντινή έχει φτάσει ως εκεί γιατί βάζει περισσότερα από όλους. Έχει βάλει 17 γκολ σε 6 μάτσα. Εάν ψάξεις να βρεις πιστικούς λόγους γιατί αυτοί οι δυο είναι εκεί, πρώτα απ' όλα θα διαπιστώσεις ότι οι Ισπανοί έχουν, ρε φίλε, δεχθεί ένα γκολ σε όλο το Μουντιάλ.
1: Ένα γκολ.
0: Ένα γκολ, πραγματικά.
1: Αυτό προχθές με τον.
0: Προχθές με τους Βέλγους.
1: Ναι.
0: Πέρα από τα δύο buzzer beater του Μορένο τα συνεχόμενα, που έρχεται από τον πάγκο και βάζει ένα γκολ, ας πούμε. Ο Στολτίδης Ισπανίας είναι. Μερίνο, ναι, Μορένο. Ο Στολτίδης Ισπανίας. Ένα σουλούπι κεντρικού χάφ, ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά μια χαρά. 2-1 το Βέλγιο. 1-0 την Πορτογαλία στο τέλος και με τους Ισπανούς. Καλά, βέβαια, το έχει δει το γκολ που έχει φάει ο ανατροπαντικό θεματοφύλακα του Βέλγιου. Είναι η ιστορία, ιστορία Μουντιάλ είναι. 3-0 την Αυστρία. Είχε νικήσει 1-0 την Ουρουγουάη. 4-0 τη Σαουδική Αραβία. 0-0 πρεμιέρα με Καπε Βέρντε. Άρα οι Ισπανοί πηγαίνουν χάρη σε αυτό το πολύ πολύ σπουδαίο που έχουν, αυτή την ικανότητα, την ανασταλτική. Παράλληλα, επειδή μιλάμε για την Ισπανία, θα βρεις κάτι το οποίο την χαρακτηρίζει απόλυτα. Control possession, η κατοχή της μπάλας. Πάσα, το ελέγχω μέσα από αυτό. Μπορεί το πάσα τώρα να μαζέψει τα αγριάλογα. Θα δούμε. Η ουσία είναι ότι απέναντι στους Ισπανούς στέκονται οι καλύτεροι όλων. Έχει φτιάξει μια ομαδάρα πάλι ο Ντεσάμ. Δεν του είναι και πολύ δύσκολο. Όλους αυτούς που έχει βάζει, βγάζει. Δεν καταλαβαίνεις. Αυτή η ιδέα με τον Ολίσσε στο 10. Με το να παίζει ο Εμπαπέ, ο οποίος κάθε 4 χρόνια είναι εγγονάκι Πελέ. Τα μοντιάλ του είναι αδιανόητα. Έχει τον Μπαρκολά, έχει τον Ντεμπελέ, έχει τον Ντουέ. Μπαίνουνε, βγαίνουνε, γίνεται χαμός.
1: Και τι δεν έχει.
0: Ναι. Εξηγώντας και για αυτούς τους τύπους, ρε παιδί μου, τι γίνεται, πώς το κάνεις, ας πούμε. Βρίσκεις 8 γκολ, 3 ασίστ, Κιλιάν Εμπαπέ, νούμερο 1 παίκτη του Μοντιάλ. 8 γκολ, 2 ασίστ έχει ο Μέση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Εμπαπέ μέχρι εδώ κάνει το Μέση και λιγάκι καλύτερα. Χάσανε και από ένα πέναλτι. Έχασε και
1: δύο. Ναι,
0: ναι, και ο
1: Μέση δύο έχασε.
0: Έχασε με τους Βέλγους, λέω. Ναι. Έχασε κρίσιμο πέναλτι. Έγινε και αυτός, χάνω πέναλτι, δίνω ασίστ, βάζω γκολ στο ίδιο μάτς. Ο Εμπαπέ σε παγκόσμιο κύπελο. Άρα λοιπόν έχει τον Εμπαπέ να κάνει τα ίδια με το Μέση και λιγάκι καλύτερα τελικά. Αν το καλοσκεφτείς, έχει τον Μάικλ Ολίζε να έχει φτάσει 5 assist από νωρίς. Είναι μακράν ο καλύτερος δημιουργός του τουρνουά. Και έχει συνολικά μια ομάδα η οποία μέσα σε όλα τα άλλα, αν σκοράρει κάποιος καλά εκτός από τους Αργεντινούς, είναι αυτοί οι τύποι. Νομίζω ότι στα 10. Πόσα έχουν βάλει, 15 νομίζω έχουν βάλει αυτοί. 16. Έχει 8. Πώς το λένε, η τριάδα
1: Εμπαπέ,
0: Ντεμπελέ και Μπαρκολά από τα 16 γκολ έχουν βάλει τα 15, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή έχεις τρεις επιθετικούς οι οποίοι και αυτοί με άνεση στο πάνε 2-2,5 κοντά 3 γκολ ένα παιχνίδι. Λογικά, αν θα έπρεπε να διαλέξεις έναν από τους 4 με βάση το ποδόσφαιρο που έχεις δει, λες Γαλλία.
1: Ναι.
0: Αν υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να στείλει τη Γαλλία σπίτι, ίσως είναι η Ισπανία. Αυτό το φοβερό, το πειθαρχημένο, το πολύ έξυπνο, το πολύ ποδοσφαιρικό, είναι ταχυδύναμη εναντίον ποιότητας. Ο συγκεκριμένος ημιτελικός.
1: Το δίνει πάντως 2-30 δίνουν τη Γαλλία και 3-25 μεγάλη διαφορά την Ισπανία.
0: Πόσο, 3?
1: 2-30 με 3-25.
0: Ναι. Εντάξει, είναι λογικό
1: φοβερό. Πιο κοντά είναι το άλλο ζευγάρι. Αγγλία-Αργεντινή δίνει 2-55 την Αγγλία και 3 την Αργεντινή.
0: Να, δεν ξέρω, μακάρι να κερδίσει και η Ισπανία και η Αργεντινή να δούμε τέτοιο ωραίο τελικό.
1: Α, δεν θες, το βλέπω. Θες τα outsider, ε?
0: Δεν το βλέπω. Με συμφέρει αυτή τη στιγμή. Με συμφέρει.
1: Γιατί,
0: με συμφέρει.
1: Γιατί δεν συμφέρει.
0: Γιατί νομίζω ότι έχω τη χειρότερη ομάδα και από τους 4. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι θες να κορυφθεί από
1: την
0: μεταξύ μας. Αν
1: είχε την χειρότερη ομάδα, το έπαιρνε μόνο στο Μαραντόνα.
0: Ο Μαραντόνα το 86, η Αργεντινή είναι καλή ομάδα.
1: Τι,
0: η Αργεντινή του 90 είναι χάλια.
1: Ήταν 10 και 1,
0: η Αργεντινή του 90 είναι χάλια. Έχει φτάσει. Ο Μαραντόνα το 86 η Αργεντινή είναι καλή ομάδα.
1: Έτσι,
0: η Αργεντινή του 90 είναι χάλια.
1: Ήταν 10 και 1, σερσί.
0: Η Αργεντινή του 90 είναι χάλια. Mm.

Τότεναμ, τον Κριστιάν Ρομέρο. Έχει πάρει μάστα χθες, βάλανε τα δύο σεντρεφόρ που τον είχαν βάλει στην παράταση. Ναι. Ένα ο Άλβαρες, ξέρω εγώ, ένα ο Λαουτάρο. Όλοι κάτι γύρω από το Μέση, αλλά μόνο σταθερά από την επίθεση. Από την επίθεση να κάνεις αυτές το ποδόσφαιρο, μου φαίνεται λιγάκι δύσκολο.

0: Θα συνεχίσουμε με τα Μουντιάλ ή θες να πάμε παρακάτω?
1: Εντάξει, φτάνει τόσο για τα Μουντιάλ. Τα είπαμε όλα.
0: Okay, τρίτη και
1: απλά να θυμίσουμε ότι ο μικρός τελικός είναι μεσάνυχτα Σαββάτου προς Κυριακή.
0: Μαϊάμι.
1: Και ο τελικός είναι 10 το βράδυ.
0: New Jersey. Άρα λοιπόν, άντε να δούμε μέσα από το κρύο. Θα πέσει στο επόμενο αντέμωμά μας. Θα έχουμε να πούμε και περισσότερα.
1: Και τέλειωσαν και τα ξενύχια, έτσι.
0: Τελείωσαν. Αυτό ήταν το τελευταίο. Ήταν το σημερινό που ήταν και βαρύ. 3-0 Παναθηναϊκός στην Κρασκόπερ.
1: Με πολύ καλή εμφάνιση.
0: Αγωνιστικό δείγμα γραφής.
1: Με πολλές ευκαιρίες. Με τον Γιάκουσιτς αυτό να δείχνει ότι φέτος θα παίξει περισσότερο από ό,τι έπαιξε πέρσι.
0: Έχει κάνει μια μεγάλη οικονομική επένδυση ο Παναθηναϊκός, η οποία κρατάει πλέον ένα χρόνο. Έχει βάλει πάρα πολλά παιδιά. Έχει πληρώσει πάρα πολλά χρήματα σε μεταγραφές. Το ότι.
1: Και έχει και Έλληνες, έτσι.
0: Προσπαθεί να του συντονίσει. Ήταν ξεκούρδιστο όλο αυτό το πράγμα. Μπαίνανε, βγαίνανε και αυτά. Προσπαθεί να του συντονίσει. Έχει επενδύσει να προπονητή.

0: πάει νωρίς και έχει κάνει όλες τις κινήσεις που έπρεπε. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός παίζει με την Πάξ και παίζει πλέον πολύ σύντομα. Στις 23 είναι τα προκριματικά, δηλαδή σε 11 μέρες. Ναι. Από τώρα ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός ξεκινούν τα προκριματικά. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει ακόμα αντίπαλο. Είναι το ζευγάρι Δυναμό Κιέβου Κλουζ.
1: Κλουζ,
0: είναι για το Europa. Ναι. Λοιπόν, δείχνει. Πώς να σου πω. Δείχνει καλά. Δείχνει ότι έχει αφήσει πίσω του όλες εκείνες τις παιδικές ασθένειες που παραδοσιακά τον. Τον ταλαιπωρούν τέτοιες εποχές και μοιάζει να το έχει κάνει σωστά. Μοιάζει να έχει πάρει και σχήμα όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχει ένα καινούργιο τερματοφύλακα, τον Πένια.
1: Ναι, με αυτόν ξεκινάμε, έτσι.
0: Ναι. Έχει δύο μπακ. Κατά την άποψή μου, ο Τσάπρας θα παίξει, θα φύγει ο Καλαμπρία. Αλλά αυτό άστο. Ο οποίος ο Τσάπρας όποτε μπαίνει δίνει ασίστ και τέτοια.
1: Με δύο Έλληνες, Κυριακόπουλο. Ναι, νομίζω. Ναι.
0: Θεωρητικά ψάχνει ένα αριστερό μπακ να συμπληρώσει τον Κυριακόπουλο. Και από την άλλη, όσο είναι ο Καλάμπρια, παίζει ο Καλάμπρια. Χθες λοιπόν ήταν ο Καλάμπρια με τον Κυριακόπουλο.
1: Ναι, αλλά μπήκε ο Τσάπρας χθες Κυριακόπουλο.
0: Ναι, δεν έχει σημασία. Ναι. Σημασία έχει ότι πώς κινείται το πράγμα. Ο Ντεφράι και ο Ίγκασον είναι τα δύο στόπερ, τα οποία έπαιξαν. Χθες η εκδοχή είναι στο 4-2-3-1 ο Τσιριβέγια με τον Κοντούρη. Δεν είναι ο Καμαρά ακόμα έτοιμος. Εκείνος είναι ο καλός ο παίκτης που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός στα μισά. Στην τριάδα των μεσοεπιθετικών έχει τον Ζαρουρί, ο οποίος πέρσι είχε στιγμές που σου έδινε την εντύπωση ότι είναι καλός παίκτης.
1: Έβαζε 3 γκολ σε ένα μάτς και μετά εξαφανιζόταν.
0: Okay. Ο Αντίνο, ο οποίος είναι επίσης μια μεγάλη επένδυση.
1: Προσαρμόστηκε και περισσότερο.
0: Ο Γιάγκουσης, για τον οποίο είπες μόλις, γιατί και αυτό είναι ένα παιδί που τον πήρε 7 εκατομμύρια.
1: Τι παίζει, 8,
0: από 10. Την Κροατία, δεκάρι είναι. Και είναι. Αυτό το Ζαρουρί, Αντίνο, Γιάγκουσης είναι οι τρεις μεσοεπιθετικοί, ας πούμε. Δεν έχει σημασία από πού ξεκινά, αν παίζει από την άκρη. Από... Και στην κορυφή ήταν ο Τετέι. Έχει πολλούς παίκτες πάνω. Δείχνει ότι είναι αρκετά προχωρημένος. Εγώ λέω ότι είναι ίσως η πρώτη χρονιά μετά από πάρα πολύ καιρό που τον νιώθεις υποψήφιο για να πάρει το πρωτάθλημα και ας είναι Ιούλιος.
1: Το νιώσαν και οι οπαδοί του, γιατί χθες, παρότι ήταν δύσκολη μέρα, έτσι, Κυριακή, μπάνια, ιστορίες, είχε αρκετό κόσμο στη λεωφόρο.
0: Ναι. Σάββατο ήταν χθες. Σήμερα είναι
1: Σάββατο,
0: Κυριακή.
1: Ναι.
0: Αλλά σαν Κυριακή ήταν. Άμα πήγαινε στη θάλασσα, θα στο λέω εγώ.
1: Ή Σάββατο Κυριακή.
0: Είδα από κοντά, ναι, σαν Κυριακή ήταν. Μην έχεις καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν γενικά δείχνει ότι είναι καλά. Δείχνει ότι έχει πιο προχωρήσει. Σου λέω δεύτερη φορά ότι για μένα ο Παναθηναϊκός φέτος το καλοκαίρι αυτό κάνει μια δήλωση ότι εγώ έρχομαι να παίξω να πάρω το πρωτάθλημα.
1: Εντάξει,
0: φαβορεί πώς θα πάει. Δεν έχει πάρει το πρωτάθλημα.
1: Φαβορεί ξεκινάει η ΑΕΚ, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι πιο σοβαρός από ποτέ τα τελευταία χρόνια.
0: Το Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια είχε πάψει να τον υπολογίζει στην κουβέντα του πρωταθλήματος. Εξαιρώντας εκείνη το διάλειμμα με τον Γιωβάνοβιτς, είναι πάρα πολλά τα χρόνια που δεν τον υπολογίζει. Φτιάχτηκε μια κουβέντα Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός είχε μείνει τέταρτος. Αυτό που του συμβαίνει το καλοκαίρι αυτό μοιάζει, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, τη rebuild.
1: Ξέρω. Και σε μεγάλο γήπεδο και.
0: Έρχεται και όλη αυτή η ιστορία με το νέο του γήπεδο. Για να δούμε πόσο μακριά μπορούν να το πάνε οι πράσινοι. Να σου θυμίσω ότι έχουμε εκλογές στη Super League στις 14.
1: Ναι, 7-7.
0: Ναι.
1: Και τι θα γίνει αν ξαναγίνει 7-7.
0: Θα βάλουν πέναλτι. Θα κάτσουν όλοι οι πρόεδροι στη σειρά και θα αρχίσουν να βάλανε πέναλτι.
1: Μαρινάκης, Αλαφούζος, πέναλτι.
0: Όλοι.
1: Με τερματοφύλακες.
0: Θα δούμε, μήπως χρειαστεί, δεν ξέρω. Μήπως
1: τον Μπέο. Τερματοφύλακα τον Μπέο.
0: Δεν θα βάλεις και ο Μπέος πέναλτι. Όλοι πρέπει να βάλεις. Φαντάζομαι, ρε παιδί μου, θα γίνεται καμιά κουβέντα παρασκηνιακή. Μπας και τα βρούνε.
1: Μεταξύ τους.
0: Μεταξύ τους, μεταξύ των άλλων, να δημιουργηθεί μια άλλη εικόνα. Υπάρχει ένας 15ος ψήφος.
1: Ναι, ο οποίος.
0: Ναι, η οποία όμως.
1: Είναι λευκή.
0: Δεν έχει. Δουλειά να πλέξει η ΕΠΟ. Ναι. Θα είναι σκάνδαλο τώρα να πλέξει η ΕΠΟ σε αυτή την κουβέντα. Δεν θα πάρει θέση.
1: Ναι, αλλά είναι μπετό τα δύο στρατόπεδα.
0: Okay.
1: Έχεις πληροφορίες ότι θα σπάσει το ένα μπετό από τα άλλα.
0: Έχω την κοινή λογική να σκεφτώ ότι για να σπάσει το 7-7 κάποιος πρέπει να μιλήσει με κάποιον.
1: Ναι, κάποτε θυμάσαι.
0: Θα μπορούσε να γίνει κι αλλιώς. Ναι. Να τα βρούνε και να είναι πρόεδροι, ξέρω εγώ, από ένα χρόνο καθένα.
1: Ναι, το είχε κάνει ο Τζίγκερ με τον Πέτρο Κόκαλη.
0: Mm-hmm. Θεωρητικά βεβαίως όλο αυτό είναι για καλό. Γιατί το να έχεις δύο μεγέθεις σαν τον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γιάννη Λαφούζο να ενδιαφέρονται για έναν ρόλο ο οποίος και θεσμικά είναι πρόεδρος, δεν έχουν ανάγκη από προεδρία, έχουν πολλά, αλλά στην ουσία δεν έχει κανένα κέρδος για καμιά ομάδα. Πρέπει να είσαι εκεί, να του συντονίσει του άλλου για να φέρει έσοδα. Αυτή είναι η δουλειά του πρόεδρου του Super League. Ναι. Καλό είναι όλο αυτό.
1: Είναι και το πρεστίζ ότι εγώ κυριαρχώ, ας πούμε.
0: Οι δύο θητείες του Μαρινάκη στη Super League είναι οι καλύτερες θητείες προέδρου Super League
1: ever. Έφερε λεφτά.
0: Η αμέσως επόμενη πιο πετυχημένη του Ιβάν Σαββίδη. Mm. Στην πρώτη θητεία του Βαγγέλη Μαρινάκη έχουμε κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Στη δεύτερη θητεία του έχουμε τα μεγαλύτερα έσοδα που προέκυψαν ποτέ στο συνεταιρισμό.
1: Τώρα όμως σπάει όλο αυτό με την κεντρική διαχείριση.
0: Όχι, δεν έχει σπάσει χρόνια τώρα. Έχει σπάσει μια δεκαετία.
1: Και από τα δύο κανάλια, Νόβα Κοσμοτέ. Αν είσαι οπαδός του Παναθηναϊκού ή του Ηρακλή, πρέπει να πας στο
0: Sport FM TV.
1: Sport FM TV.
0: Θα γίνει Sport FM TV. Κάπως έτσι τέλος πάντων θα λέγεται.
1: Πρέπει να πληρώνεις τρία κανάλια.
0: Εντάξει, μωρέ, όλα πλέον έχουν αλλάξει. Τώρα το κατάλαβες. Αλλάζει όλο αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι να υπάρχουν έσοδα, να υπάρχει ενδιαφέρον, να υπάρχει και καλό προϊόν. Άμα έχεις καλό ποδόσφαιρο, θα πληρώσεις και θα δεις.
1: Ναι.
0: Άμα δεν έχεις καλό ποδόσφαιρο, δεν έχει και καμία σημασία. 14 είναι αυτό. Θα έχουμε και κλήρωση πρωταθλήματος.
1: Πότε?
0: Τώρα νομίζω αμέσως την επόμενη μέρα, 15 είναι. Mm-hmm. Να βρούμε έναν πρόεδρο και την άλλη μέρα να κάνουμε και μια κλήρωση.
1: Να κηρύξει την έναρξη της κλήρωσης.
0: Ναι, let the game begin, κάπως έτσι. Ο Ολυμπιακός είχε επίσης ένα φιλικό παιχνίδι χθες. Βεβαίωσε και αυτά τα.
1: Καλά, ο Ολυμπιακός αλλάζει.
0: Τιμωρήστε με που είναι Ιούλιος και πρέπει να δω ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά τα φιλικά έπαιξε. 2,5 ώρα το μεσημέρι Ελλάδας. Είναι 1,5 στο Βλαρντιγκέν.
1: Δεν νομίζω να κάνει τόση ζεστή, αλλά θα έκανε.
0: Επειδή είναι διάφοροι οι φίλοι μου
1: όχι,
0: εκεί.
1: Κάψω, ναι.
0: Δεν μπορεί να καταλάβει, ναι. Δεν μπορεί να αναπνεύσει.
1: Ναι.
0: 1,5 ώρα το μεσημέρι παίξανε.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ζεστή. Μπράβο του που το τελειώσανε. Βεβαίως δεν του προέκυψε του Ολυμπιακού. Πώς να σου πω.
1: Α, ο τραυματισμός.
0: Το πλήρωσε όλο λέει, αυτό. Ναι. Γύρισε στην Ελλάδα, κλείνει. Τον έκανε μαγνητική.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι έχει ένα μυϊκό τύπου 10-15 έξω. Mm. Που σημαίνει χάνει ένα κομμάτι προετοιμασία. Δεν έχει συντριφόρο Ολυμπιακός.
1: Μα το γιάρεμψο και υπολόγιζε πιο πολύ τον Κλέιτον από ό,τι φάνηκε στα φιλικά μέχρι τώρα.
0: Δεν θα το πω αυτό. Θα πω ότι είχε δύο. Τον Κλέιτον και τον Γιάρεμψο.
1: Έρχεται και τα ρίμη τώρα με τον Ελκαμπή.
0: Ο Ελκαμπή θα αργήσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Ο Ελκαμπή δεν θα την προλάβει την ώρα.
1: Σε 15 μέρες.
0: Ο Ολυμπιακός χθες το απόγευμα, ο προπονητής τους έδωσε 3 μέρες ρεπό.
1: Mm.
0: Υπήρχε μια πτήση από το Άμστερνταμ. Όποιος θέλει γυρίζει στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Όποιος δεν θέλει πήγαινε τις βόλτες σας.
1: Ναι.
0: Πέρσι, ας πούμε, θυμάμαι τον Μπιανκόν, τον δήμαρχο με τον Πυρόλα, πήγανε στη Γαλλία κάναν τις βόλτες τους. Οι περισσότεροι γύρισαν. Κάποιοι έχουν πάει και στην Ευρώπη. Θα ξαναμαζευτούν λοιπόν στις 15.
1: Ναι, πού, στην Ολλανδία.
0: Στο ίδιο προπονητικό κέντρο. Ναι. 15 πρωί το αεροπλάνο
1: κατά
0: θα φύγει από την Ελλάδα.
1: Καταμόνας δηλαδή θα πάνε.
0: Ρε φίλε, άμα εσύ έχεις κάτι στην Ολλανδία,
1: ναι.
0: Αν έχεις πάει στη Γαλλία,
1: ναι.
0: Θα πρέπει 15 το πρωί να είσαι εκεί. Αυτοί που γύρισαν θα ξαναπάνε με το αεροπλάνο. Το ίδιο θα είναι. Έγινε σου λέω και πέρσι, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Θα έχει σημασία να δούμε ποιοι θα είναι εκεί. Γιατί ο προπονητής πρέπει να κόψει για να προχωρήσει και το μεταγραφικό
1: και
0: του πλάνο.
1: Γιατί υπάρχει και πρόταση για τον Αντρέ Λουίς γύρω στα 17 εκατομμύρια, διάβασα.
0: Εντάξει, αυτό δεν νομίζω ότι θα είναι κανένα μεγάλο πρόβλημα. Και αυτή την πρόταση, κοίταξε με λίγο, την έχει απορρίψει ο Ολυμπιακός. Άλλη πρόταση θα έρθει. Μεγαλύτερη.
1: Μεγαλύτερη. Και γιατί δεν παίζει αυτό το παιδί.
0: Έπαιξε, έβαλε και γκολ χθες.
1: Εντάξει, πέρσι δεν έπαιζε. Ναι, φογκολάρα έβαλε.
0: Δεν έπαιξε πέρσι γιατί ο Ολυμπιακός έκανε ένα πολύ σοβαρό λάθος σχεδιαστικά που δεν μπόρεσε να το λύσει στο γήπεδο. Είχε 7 ξένους. 2 ναι. Αριστερά μπακ, 3 σεντρεφόρ.
1: Ναι.
0: Ο συγκεκριμένος ήταν ο ξένος που έπαιζε εξτρέμ.
1: Το έλυσε φέτος.
0: Ακόμα δεν έχει σχηματίσει το ρόστερ του.
1: Ναι, πάει να το λύσει.
0: Δεν θέλει να έχει 7 ξένους. Ναι. Ναι, το μάθε το μάθημα του. Ο Κακομοίρης, ο Αντρέ Λουίς, δεν υπήρξε ποτέ κάποιος ο οποίος να πει είναι καλός παίκτης.
1: Ναι.
0: Δεν χωρούσε να παίξει. Γιατί έπρεπε να έχεις οπωσδήποτε 2 ή 3 σεντρεφόρ. Όταν έπαιζε με 2 ο προπονητής, τον Νταρέμι και τον Ελκαμπή. Έβαζε και τον Κλέιτον στην αποστολή, αν θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα, μάνι, μάνι, ήταν οι τρεις αυτοί.
1: Ναι.
0: Ο Ροντινέι που δεν βγαίνει από την ομάδα, 4 και έμπαινε και ένας αριστερός μπακ. Ή ο Μπρούνο ή ο Ορτέγκα. Και ο 7ος αυτής της παρέας ήταν ο Αντρέ Λουίς. Οπότε, αναλόγως στη διαδικασία, ή έμπαινε ο Κλέιτον ή ο Αντρέ Λουίς και ούτω καθεξής. Δεν έβαζε γκολ ο Ολυμπιακός τότε.
1: Ναι.
0: Έβαζε συνέχεια σέντερφορ σαν απάντηση στο δεν βάζω γκολ και το ένα έφερε το άλλο. Θα έχει ενδιαφέρον ποιο θα κόψει.
1: Ναι, ποιο θα κόψει, τι εννοεί, να του διώξει, να του βάλει προ πώληση.
0: Με την απόκτηση του Ζώτα Σίλβα και του Σμάιλοβιτ, γιατί έκανε δύο μεταγραφέ στην Ολλανδία Ολυμπιακός.
1: Ο ένα είναι ξένο.
0: Ποιο είναι ξένο,
1: ο Σμάιλοβιτ τι είναι.
0: Ο Σμάιλοβιτ είναι Σουηδό.
1: Α, Σουηδικό
0: διαβατήριο. Με βοσνιακή ρίζα τέλο πάντων. Ο Ζώτα είναι Πορτογάλο.
1: Mm-hmm.
0: Αλλού όμω θέλω να καταλήξω. Είχε 24 και 4 θερμοφυλάκε. 28. Στην επιστροφή εκεί με τον Νταρέμι θα είναι 29, χωρίς τον Κλέιτον, με τον Κλέιτον τραυματία είναι πάλι 28. Προποντής θέλει κάπου 23 και 4, 22 και 4, κάπου εκεί το θέλει. Θα πρέπει κάποιος να κόψει. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να μπαίνουμε στην ιδέα ότι ο Ολυμπιακός θα φέρει κι άλλους.
1: Αυτό λέω τώρα.
0: Γιατί
1: τι
0: είναι στη διαδικασία. Κοίτα, έχει χάλασε του Στάνιτς. Έφτασε κοντά. Όχι, δεν χάλασε οριστικά. Στις μεταγραφές δεν υπάρχει οριστικά.
1: Yeah.
0: Στις μεταγραφές υπάρχει σε αυτό το επεισόδιο, τώρα που μιλάμε, δεν υπάρχει Στάνιτς. Μπορεί μέχρι το βράδυ να το ξαναδείς. Δεν υπάρχουν οριστικά.
1: Γιαννούλης υπάρχει.
0: Όσο είναι στην αγορά, ναι. Απλά είναι ο Γιαννούλης εξέφρασε τη διάθεση να πει στον ΠΑΟ κάποια στιγμή. Όταν έφτασε κοντά ο Ολυμπιακός.
1: Ζήτησε χρόνο.
0: Ναι, τι σημαίνει αυτό.
1: Μπορεί να,
0: δηλαδή,
1: να
0: μιλάμε τόσο καιρό.
1: Στην Κόβεντρη λέγανε ότι μπορεί να πάει.
0: Ο Γιαννούλης βγήκε στην αγορά γιατί θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα. Ναι. Και μάλιστα χθες προχθές η Augsburg ανακοίνωσε και ένα καινούργιο αριστερό μπακ. Η βασική του σκέψη είναι το παιδί να γυρίσει στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν έφτασε ποτέ στον Ολυμπιακό, ζήτησε χρόνο. Να τον κάνει τι του χρόνου. Προφανώς το παιδί είχε κατά νου του αυτονόητο. Εκεί έχει παίξει. Δεν είναι κακό αυτό. Απ' την άλλη, αν θες να γυρίσεις, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός είναι top ομάδες. Άρα το ένα φέρνει το άλλο.
1: Γιατί μπορεί να πάει και στον Παναθηναϊκό, εννοείς.
0: Ψάχνει αριστερό μπακ ο Παναθηναϊκός, λέω εγώ. Όσο είναι στην αγορά όλοι αυτοί, προφανώς ναι, θα μπορούσαν να συμβούν οτιδήποτε και ο Παναθηναϊκός είναι αρκετά διεισδυτικός φέτος.
1: Και δεν μου λες τώρα ο Ολυμπιακός που έχει 4 center four, υπάρχει περίπτωση να πουλήσει τα 2 και να πάρει τρίτον.
0: Μην είναι ένας από όλους αυτούς.
1: Ο ένας θα μείνει.
0: Ναι, δεν ξέρω ακόμα.
1: Ο Ελκαμπή δηλαδή.
0: Καλά, ο Ελκαμπή είναι αμετακίνητος, δεν το συζητάμε.
1: Ελπίζουμε να είναι διαφορετικός φέτος.
0: Έχω την εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει ένα παίχτη, το Ζώτα Σίλβα, που είναι στα 10 παιχνίδια που τον έχει δει, τα 8 έχει παίξει εξτρέμ.
1: Ναι.
0: Ότι τον έχει πάρει για επιθετικό.
1: Ναι. Γιατί να τον έχει πάρει?
0: Γιατί έχει χαρακτηριστικά που αρέσουν στον προπονητή για να παίξει στη μέση και όχι να παίξει στην άκρη.
1: Mm.
0: Άρα θα μπορούσε ο Ελκαμπή και ο Ζώτα να είναι δύο και να χωράει ένας ακόμα.
1: Δηλαδή center for ο Ζώτα.
0: Να μπορεί να υπολογίζεται ως τρίτο center for στην διαδικασία αυτή. Και ελβετικό σουγιά να παίζει παντού. Αλλά ναι, πώς ήταν ο Κοστούλας, να παίζει και εκεί.
1: Άρα θεωρείς ότι θα φύγουν και ο Ταρέμι και ο Γιάρεμτσου.
0: Για τον Ταρέμι θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση, Αρμίνη.
1: Ναι.
0: Για τον Γιάρεμτσου ξέρω ότι πήγε κάποια στιγμή και είπε θέλω να φύγω. Αλλά δεν βλέπω καμιά λίγο να έρχεται να τον πάρει.
1: Ναι.
0: Επίσης ξέρω ότι ο προπονητής έναν ήθελε από όλους τους δανεικούς να γυρίσει, τον Γιάρεμτσουκ. Θα μπορούσε ο προπονητής και ο Γιάρεμτσουκ να το λύσουν. Αρκεί βεβαίως ο Γιάρεμτσουκ να δει αυτό που μόλις είπες εσύ να μην υφίσταται. Δηλαδή, άμα έχει 4 συντρεφόρ, τι να κάτσει να κάνει ο Γιάρεμτσουκ. Την πάτησε πέρσι.
1: Ναι.
0: Είναι και σε μια ηλικία που ξέρει ότι πρέπει να φτιάξει τις προϋποθέσεις για το επόμενο συμβόλαιό του. Δεν γίνεται να είναι μπροστά ο Ταρέμι, ο Ελκαμπή και να περιμένει να παίξει. Δεν θα παίξει. Αλήθεια είναι.
1: Και αν φύγει ο Ταρέμι.
0: Εάν φύγει ο Ταρέμι, αλλάζει κουβέντα. Γι' αυτό σου λέω να το δούμε. Το ποιοι θα είναι στις 15 του μήνα στην καινούργια αποστολή θα δείξει αρκετά πράγματα.
1: Έλα, πες μας, τι προβλέπεις.
0: Δεν προβλέπω τίποτα.
1: Χωρίς πέναλτι, χωρίς πέναλτι.
0: Δεν θέλω να σου πω.
1: Έλα τώρα, δεν θες να μου πεις.
0: Δεν θέλω να σου πω. Θέλω να σου πω.
1: Φοβάσαι, μην εκτεθείς.
0: Όχι μόνο, τι με φοβάμαι. Θέλω να σου πω ότι καλά θα κάνουν οι μεγάλες ελληνικές ομάδες να κατανοήσουν τον κανονισμό κυπέλου της ΕΠΟ. Ναι. Φτιάχνοντας τα ρόστερ τους. Γιατί τους βλέπω βάζουν και ξεχνάνε να υπολογίσουν τους 4 κάτω των 22 Έλληνες που χρειάζονται. Αυτή είναι μια λεπτομέρεια που θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Ο σωστός σχεδιασμός, αυτοί που κάνουν σχεδιασμό στις ομάδες, πρέπει από το 20 του ρόστερ και μετά να φτιάξουν ως μίνιμουμ 4 θέσεις για αυτά τα παιδιά. Γιατί θα έφυγε Νάρης, θα έρθουν ντέρμπι κυπέλου, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, αυτά που έρχονται κάθε χρόνο. Κάποιες ομάδες θα παίζουν τη χρονιά τους από αυτά τα μάτς.
1: Ναι, κάποιοι που δεν θα πάρουν το πρωτάθλημα.
0: Και εκεί θα λες, κοίτα, πρέπει να φέρει παίχτη από τον Παναθηναϊκό, από τον Ολυμπιακό Β. Για να παίξει.
1: Έχουμε πάλι το ίδιο σχέδιο. Θα παίξουμε σε έναν όμιλο μεταξύ μας. Κάποιοι δεν θα παίζουν.
0: Αυτό,
1: πάλι αυτό.
0: Το τύπου το ελβετικό, που στο τέλος όμως θα δημιουργήσει αυτή την κατάσταση που σου περιγράφω. Θα πρέπει να έχεις δύο παίχτες Έλληνες κάτω των 22, 90 λεπτά στο γήπεδο. Άρα. Καλά, οκ. Να το θυμάσαι. Εδώ είμαστε.
1: Ναι, ναι,
0: 12
1: ναι.
0: Ιουλίου. Σμαράγδα, να το θυμάσαι.
1: Ναι.
0: 12 Ιουλίου. Μάλιστα. Ένα ακούσουμε τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, φίλε μου, να περάσουμε στο μπάσκετ.
1: Δεν αφήνουμε την ΑΕΚ. Απλά η ΑΕΚ περνάει ωραίες μέρες, φίλε. Είναι ήσυχη, δεν τρέχει τίποτα.
0: Φιλικό σήμερα.
1: Λίγο με τον Πινέδα. Ναι, ήθελα να σου πω ότι λίγο με τον Πινέδα έχει δημιουργηθεί αυτό το κλασικό καλοκαιρινό εικονογραφημένο που θα πάει ο Πινέδα. Έχει γυρίσει ο Αλμέιδα στο Μεξικό και τον συνδέουν με τον Πινέδα. Δηλαδή ότι θα μπορούσε η ομάδα του, ξέρεις, να πάρει τον. Να τον επαναπατρίσει.
0: Λοιπόν, η ΑΕΚ παίζει στις 5 με κάποια The Graafschap.
1: The Graafschap, πρέπει, όχι με κάποια. Ναι. The Graafschap.
0: Εντάξει, δεν είναι και καμιά παγκόσμια δύναμη.
1: Όχι, αλλά είναι μια.
0: Το πρώτο φιλικό είναι της ΑΕΚ. Έχει ξαναπαίξει.
1: Λοιπόν, άντε να πάμε στο μπάσκετ. Έχεις δει τη δήλωση του Φουρνιέ? Έχεις δει τι έχει γίνει? Έχει παρουσιαστεί σε ένα βίντεο στη γαλλικό. Και έχει περιγράψει όλα αυτά τα ωραία, τα καλούδια.
0: Τι γίνεται στην Ελλάδα, ναι. Ότι δεν ξέρω γιατί ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό είναι σαν το σκύλο με τη γάτα. Ενώ όχι, η είναι... τελική είναι καταπληκτική σαν διοργάνωση, αλλά κατέληξαν σε μια δικαστική διαμάχη κτλ.
1: Μισιούνται εδώ και τόσο πολύ καιρό που πλέον δεν ξέρεις, λέει, καν ποιο είναι το πρόβλημα. Κατάλαβες. Αυτό είναι η φοβερή ατάκα του. Βεβαίως έχει. Και αυτό προβάλλουν και τα μίντια. Έχει αναφερθεί στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Είναι ξεκάθαρο ότι δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που δεν καλή, έχει πει. Και τα ελληνικά μίντια πώς το έχουν υποδεχθεί. Επίθεση του Φουρνιέ στον Γιαννακόπουλο, τι θα λέγαμε. Την ουσία δεν την ακούει. Λέει, έχετε το καλύτερο μπάσκετ.
0: Ναι, αλλά
1: και αντί αυτό έχουμε φτάσει και πλακώνεστε και γίνεται, πώς το λένε, δικαστήρια αντί να παίζουμε μπάσκετ και να το ευχαριστιόμαστε. Ακούμε όλα τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων,
0: μετά το φάλα αναμένεται να φύγει και ο Walk-up. Ήδη ο Ολυμπιακός, όπως γράφτηκε, απέρριψε πρόταση 1 εκατομμυρίου από την Ντουμπάη. Αν δώσει.
1: Χθες υπήρχε μια διαρροή. Δώστε μας 3 εκατομμύρια όποιος θέλει τον Walk-up.
0: Θα τα δώσουν.
1: Δεν ξέρω αν θα τα δώσουν.
0: Εδώ έδωσε ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ έδωσε 2 εκατομμύρια για τον Οσμάν.
1: Εκεί είναι άλλη υπόθεση. Ναι. Εκεί είναι μια δήλωση. Έρχομαι να γίνω κι εγώ μεγάλος παίκτης. Πήρε έναν από τον ΠΑΟΚ, από την ΑΕΚ. Πήρε τον Όσμαν, ο οποίος θα κάνει πάταγο στο EuroCup, όπως καταλαβαίνεις. Ναι, του ανοίγει την πόρτα της EuroLeague.
0: Και δίνει και 2 εκατομμύρια για τον Τολιόπουλο.
1: Κοίτα, μην πάει να πάρει για κανόνα τον Ολυμπιακό.
0: Μα το δηλαδή... είπαμε χθες με τον Αντρέα. Υπάρχει πρόταση για τον.
1: Με τον Ντόρση.
0: Τον Ντόρση, ναι.
1: Okay. Είναι ένας άνθρωπος όμως ο οποίος σου λέει: κοίτα, εγώ έρχομαι να γίνω παίκτη στην αγορά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Εδώ και του μπάσκετ... υποσχέθηκαν ότι του χρόνου θα παίξουμε Ευρωλίγκα.
1: Αν πάρει το EuroCup, δεν ξέρω.
0: Και να μην πάρω το EuroCup, είπαν του παίκτη, ότι θα παίξουμε Ευρωλίγκα.
1: Εντάξει, είναι σπουδαίο όλο αυτό και συμπίπτει και με την.
0: Επιστροφή των Ρώσων. Αυτό που το βάζεις.
1: Με την επιστροφή των Ρώσων.
0: Ναι, θα παίξουν στην επόμενη Ευρωλίγκα.
1: Όχι, εγώ θα έλεγα με την επιστροφή του Άρη, είχα στο μυαλό μου. Ότι συμπίπτει στο ότι είναι ακριβώς πάνω στην αναγέννηση του Άρη. Ποιο
0: θορυβώδης μεταγραφές κάνει ο ΠΑΟΚ και δίνει πολλά λεφτά ο Μιστακίδης.
1: Δεν
0: πολλά.
1: Είναι κανονικό μπάτζετ αυτό, είναι πάνω από το.
0: Ναι, κάναμε και μία κουβέντα χθες. Έλειπες. Δεν έχει καμία σχέση η Ευρωλίγκα με το salary cap που έχει το NBA. Ο καθένας που έχει λεφτά αγοράζει ό,τι θέλει. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή. Είτε λέγεσαι Μιστακίδης, είτε Γιαννακόπουλος, είτε λέγεσαι Αγγελόπουλος, είτε λέγεσαι Ντουμπάι. Ξοδεύεις ό,τι.
1: Βάλαμε και εμένα σε αγοραστές.
0: Βάλε και Δελής. Δηλαδή εγώ που
1: ξοδεύεις εκατομμύρια, πες Δελής.
0: Εγώ που είμαι Παρτιζάν και είμαι ο Ερυθρός Αστέρας που δεν έχω λεφτά. Πώς θα συναγωνιστώ όταν εσύ δίνεις αλόγιστα λεφτά? Να. Δηλαδή και αυτά τα λεφτά που έγινε εδώ ο Μιστακίδης είναι απίστευτο.
1: Μην με βάλεις αυτή την κουβέντα, γιατί είναι αστείο όλο αυτό το πράγμα.
0: Έπρεπε όμως να υπάρχει και ένας φραγμός, ρε φίλε. Γιατί διάβασα.
1: Δεν μπορεί να έχει σελαρικά μια χώρα, ένα τουρνουά το οποίο
0: είναι
1: έχει διαφορετικές φορολογίες.
0: Ωραία, έχει διαφορετικές.
1: Δεν, δεν μπορεί το μπάσκετ να είναι. Γι' αυτό το NBA είναι τρομερό. Γι' αυτό είναι, γιατί τα έχει λύσει όλα αυτά. Δεν μπορεί ο παίκτης που φορολογείται στην Ελλάδα τόσο και στη Σερβία τόσο άλλο και οι ομάδες που φορολογούνται αλλιώς.
0: Ναι, ας βρουν μια φόρμουλα.
1: Να φτιάξουν ένα ενίο σαλαρικά. Τι μπορεί να
0: βρουν μια φόρμουλα για να μπει φραγμός κάπου.
1: Μόνο λόγια είναι. Η ουσία δεν υπάρχει. Και αντικειμενικά δεν λύνεται κιόλας αυτό. Θα φτιάξουν, πώς το λένε, γιούρο φορολογία μόνο και μόνο για τον μπάσκετ. Όχι.
0: Α, στη φορολογία, ρε φίλε, είναι και τα λεφτά. Γιατί, γιατί στο ποδόσφαιρο πώς έχει, ρε φίλε, αυτό στο financial fair play. Financial fair play. Ναι. Πόσα έσοδα έχει δελεί, 100 εκατομμύρια. Τόσα
1: η διαφορά, ξέρεις, είναι, ναι, φίλε, ότι κάθε χρόνο η UEFA μοιράζει δισεκατομμύριες ομάδες. Ναι. Η EuroLeague δεν μοιράζει τίποτα.
0: Δεν μοιράζει, ναι.
1: Άρα τι salary cap να κάνουμε. Ναι. Όταν λοιπόν εγώ κάνω budget.
0: Όχι, να κάνουμε financial fair play.
1: Ρε παιδί μου, για να γίνουν όλα αυτά, πρέπει να υπάρχει μια ενιαία οικονομική βάση. Δεν υπάρχει αυτή η οικονομική βάση. ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, οι επιτυχίες τους είναι χτισμένες στις τσέπες των ιδιοκτητών τους. Εάν αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν πετάξει στη θάλασσα ένα σωρό εκατομμύρια, η οικογένεια Γιανακόπουλου εδώ και 3-4 δεκαετίες, ο Σοκράτης Κόκαλης και μετά η Αγγελόπουλη, στο... εάν δεν είχαν πετάξει όλα αυτά τα χρήματα, θα... γιατί τον μπάσκετ δεν τα φέρνει πίσω τα λεφτά του.
0: Ναι, δεν τα φέρνει.
1: Όλα τα χρόνια τα προηγούμενα δεν τα έφερνε τουλάχιστον. Ναι. Όλο αυτό το πράγμα περνάει αυστηρά από την κάψα κάποιων ανθρώπων. Δεν μπορεί λοιπόν εταιρείες σοβαρές οι οποίες δεν έχουν έσοδα να μπορούν να μπουν σε αυτόν τον ανταγωνισμό. Η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ παίρνουν το 10% του συνολικού ετήσιου μπάτζετ του οργανισμού. Γιατί είναι κομμάτι της ομάδας όλης. Κάποια στιγμή είχε φτάσει ο Μέση να φέρνει έσοδα 600-700 εκατομμύρια. Πριν τον COVID, έφτιαξε ένα μπάτζετ την Μπαρτσελόνα στο μπάσκετ πάνω από 50 εκατομμύρια. Γιατί σχετίζονταν με τα έσοδα του ποδοσφαίρου. Εντάξει, δεν βγαίνει όμως αυτό το πράγμα. Αν θες να φτιάξεις κάτι, βάλε κανόνες. Δεν μπορείς να βάλεις κανόνες. Και να σου πω για κάτι.
0: Να βρουν έναν τρόπο.
1: Ξεκίνησε ένας λογαριασμός τώρα που λέγεται μεταγραφές στο μπάσκετ. Δεν υπήρχαν μεταγραφές στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχαν.
0: Είδες.
1: Ο Τσάπρας.
0: Είδες.
1: Πουλήθηκε από τον Παναθηναϊκό, από τον Λεβαδιακό στον Παναθηναϊκό 4 εκατομμύρια. Ο Οσμάν πουλήθηκε από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ 2 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι συζητάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχουν μεταγραφές στον μπάσκετ, λέει ο Ολυμπιακός για το World Cup. 3 εκατομμύρια. Τι 3 εκατομμύρια. Στο ποδόσφαιρο 3 εκατομμύρια δεν παίρνει τίποτα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει.
0: Εντάξει,
1: έτσι η αγορά.
0: Μην το συγκρίνεις τώρα το ποδόσφαιρο με τον μπάσκετ.
1: Ξέρεις τι κάνουν στο NBA, φίλε.
0: Τι κάνουν.
1: Απαγορεύουν μεταγραφές και κάνουν ανταλλαγές οι ομάδες.
0: Ναι.
1: Ανταλλαγές. Θέλεις να. Αυτό. Θα έχεις ένα budget συγκεκριμένο που θα αφορά αγωνιστικά τα χρήματα που έχεις. Εάν το περνάς, θα πληρώνεις. Δηλαδή, οι ομάδες μπορούν να έχουν ένα budget, ας πούμε, υποθετικά μέχρι 10 εκατομμύρια αγωνιστικού. Ναι. Στο 11 φορολογήσει. Γιατί και εδώ το έχουν κάνει, αλλά το έχουν κάνει μπουρδα.
0: Ναι, το έχουν κάνει, αλλά αποκλείουν τα 3 μεγάλα συμβόλαια. Δηλαδή, δεν πιάνεται στο budget το Φουρνιέ, δεν πιάνεται
1: μόνο,
0: ο Ντέιβις,
1: και η τριετία.
0: Και η τριετία, ναι, και διάφορες άλλες μπούρδες.
1: Ο Ολυμπιακός που είχε πέρσι 7-8 παίκτες από τη τριετία πλήρωσε λιγότερα.
0: Ναι.
1: Γιατί είχε παίκτες παλιούς. Θέλεις λοιπόν να κάνεις ανταλλαγή Παναθηναϊκή με τον ΠΑΟΚ. Θα κάνεις ανταλλαγή και θα βρεις και τρίτη ομάδα να σου καλύψει όλο αυτό το πράγμα οικονομικά. Και κοίταξε, ό,τι συμβόλαια βγαίνουν από την ομάδα σου,
0: ναι,
1: μπαίνουν και στην άλλη.
0: Ναι.
1: Δεν έχει να είχαμε να λέγαμε. Όλο αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ μακριά, οπότε μην το κουράζουμε. Το σίγουρο είναι ότι ο ΠΑΟΚ δίνει πολύ μεγάλη όθηση στην αγορά.
0: Πολύ μεγάλη.
1: Και ότι ο Ολυμπιακός δεν θα είναι ο ίδιος χωρίς τον Thomas Walkup, αν συμβεί. Λένε ότι του έχει καταθέσει μια πρόταση 1,5 εκατομμύριο για 3 χρόνια, δηλαδή 4,5, όταν το Ντουμπάι δίνει 9. Ναι. Έχουν φορτώσει και λίγο το κορίτσι την Εστρέλα. Ότι εκείνη θα ήθελε να ζήσει στο Ντουμπάι.
0: Γιατί βρίζουν την Εστρέλα?
1: Γιατί φαντάζομαι ότι αυτό που κυκλοφορεί στα social media είναι ότι θα ήθελε η κοπέλα να ζήσει εκεί. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλά τα λεφτά, φίλε.
0: Άστο θα ζήσει τώρα. Δεν συγκρίνεται το Ντουμπάι με την Ελλάδα.
1: Σε σένα.
0: Αλλά όταν σου δίνει ο ένας 9 εκατομμύρια και ο άλλος σου δίνει πόσο, 4,5.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Είναι πολύ μεγάλη.
1: Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Τώρα έτσι, ας μην κοροϊδευόμαστε. Απ' την άλλη, έχει ελληνικό διαβατήριο, να σου θυμίσω.
0: Εντάξει, ρε φίλε, και τελείωσε αυτό το παραμύθι Παναθηναϊκάρα, Ολυμπιακάρα. Ο καθένας έχει την τιμή του. Σπάνια να μείνει στην ομάδα κάποιο γιατί είναι Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός. Τελείωσε αυτό το παραμύθι.
1: Έτσι είναι αυτό. Έτσι.
0: Έμεινε ο Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου έμεινε γιατί είναι.
1: Ο Παπα-Νικολάου θα κρεμαστεί φανέλα του. Ο Παπα-Νικολάου είναι εξαίρεση. Είναι τελευταίο των Αμερικανών για το ελληνικό μπάσκετ. Α, τον Παπα-Νικολάου. Όλοι οι υπόλοιποι μοιάζουν αναλώσιμοι. Εδώ τώρα ο Μπράντοβιτς.
0: Είναι αναλώσιμοι.
1: Άναψε πράσινο φως να φύγει ο Όσμαν.
0: Να φύγει ο Όσμαν, ναι.
1: Το περίμενες εσύ ότι θα.
0: Όχι.
1: Τόσο εύκολα βίαστα Παναθηναϊκός εδώ στον Όσμαν? Βεβαίως δεν χωράει ο Όσμαν. Έτσι όπως έχει γίνει η ιστορία. Αλλά όλο αυτό τέλος πάντων δημιουργεί ωραία κατάσταση.
0: Μα ο Βόκαπ χωράει. Όταν έχει το Μοντέρο και με το Μακιντάιρ. Στο νούμερο 3 πάει κατευθείαν.
1: Δεν ξέρω πώς έχουν σκοπό να το. Πέρσι δικαιώθηκε ο Μπαρτζόκας φτιάχνοντας ένα ρόστερ 15-16 full energy.
0: Ωραία,
1: δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του. Ακόμα και ο Τζόσεφ είδε τι είπε.
0: Ναι, περιμένουν εδώ να τα παίζω.
1: Ναι, θα χωράω, θα παίξω.
0: Ναι, αν μείνει ο Walkup, δεν θα χωράει.
1: Γιατί αν είναι να γάτσω τέταρτο όλη τη χρονιά, ναι, θα πάρω ένα συμβόλαιο, του χρόνου δεν θα βρω όμως.
0: Ναι.
1: Σκέφτονται και αυτό οι παίκτες σε μια ηλικία και μετά. Από μια ηλικία και πέρα. Και δεν μπορείς να τους αδικήσεις.
0: Όχι, τι να τους αδικήσεις.
1: Από την άλλη, ο Πάοκ έχει φτιάξει ομαδάρα. Ομαδάρα. Και πάνω από
0: όλα. Μπορεί ένα Έλληνα παίκτη όμως, έτσι.
1: Γιατί δεν φτιάχνει τον Καλάθι.
0: Εάν
1: πάρει και τον Τελειόπουλο.
0: Εντάξει.
1: Τι, οι άλλοι ποιους έχουν?
0: Τίποτα, κανένας δεν έχει.
1: Τότε...
0: Κανένας δεν έχει.
1: Και οι Έλληνες παίκτες δεν βλέπουν να κάνουν κάτι για όλο αυτό. Κοιτάζουν. Και από τότε που άνοιξε η πόρτα με τα κολέγια.
0: Οι Έλληνες παίκτες δεν είναι άμεροι των ευθυνών τους.
1: Όχι. Απ' την άλλη.
0: Αρέσκονται να κάθονται στον πάγκο του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και να παίρνουν τα λεφτά και να μην βελτιώνονται.
1: Για να μην κοροϊδευόμαστε, χωρίς 6-7 Έλληνες καλούς παίκτες, δεν κέρδισε η Ελλάδα την Πορτογαλία και την Ρουμανία.
0: Ναι.
1: Πριν από μια εβδομάδα. Ναι. Για να καταλάβουμε ποιο είναι και το επίπεδο. Δύο-τρεις που λείπουν στα κολέγια, 3-4 που δεν πήγανε στην εθνική ομάδα. Αυτό είναι το ελληνικό μπάσκετ. 7-8-10 παίκτες το πολύ. Αυτή είναι η εποχή μας και τίποτα περισσότερο.

0: Διαβάζω συνέντευξη Φουρνιέ και έχει πει ωραία πράγματα, ρε παιδί.
1: Για το Φάλ έχει πει.
0: Ναι. Ωραία, δηλαδή.
1: Δεν ήθελε να φύγει από την Ελλάδα, η οικογένειά του περνάει καλά εδώ. Ότι ακόμη δεν έχει συνέλθει ο Φάλ με την ιδέα ότι θα παίξει στον Παναθηναϊκό. Είναι λίγο περίεργο μετά από 5 χρόνια.
0: Πήρε μια απόφαση για την οικογένειά του. Ναι. Προφανώς λέει πρόκειται για μια οικονομική επιλογή. Δεν είναι κάτι που μπορώ να το κρίνω. Ο στόχος του είναι να παίζει. Εμείς λέει έχουμε και πολλούς ψηλούς. Και λέει στο τέλος, λέει, κοιτάξτε, κάποιοι άνθρωποι μπορούν να διαχειριστούν μια τέτοια αλλαγή και κάποιοι άλλοι όχι. Ελπίζω όλα να πάνε καλά για το Μούσο.
1: Ναι.
0: Πόσο κανονικό ακούγεται το πράγμα και πόσο αυτό
1: ας πούμε. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 3 Γάλλους για τη θέση του φόρου.
0: Ο Παναθηναϊκός στους ψηλούς έχει κάνει. Ναι. Εντάξει, φίλε, η Γαλλία είναι η μεγαλύτερη αθλητική δύναμη αυτή τη στιγμή στον κόσμο μετά τους Αμερικανούς. Στο είπα, είναι και το ποδόσφαιρο, κοίτα το παντού. Είναι πάρα πάρα πολύ
1: στο
0: μεγάλη.
1: Έχουν πάρει Ολυμπιακό χρυσό μετάλλιο.
0: Βλέπεις, είναι παντού. Και έχουν κερδίσει με το σπαθί τους όλο αυτό το πράγμα. Και στο στίβο και σε αυτά είναι πάρα πολύ δυνατή πια. Και το μπάσκετ αντίστοιχα, ο συνδετικός κρίκος NBA Ευρώπη η Γάλλη είναι. Η Γάλλη. Ναι. Και ο επόμενος μεγάλος του NBA Γάλλος είναι ο Γουεμπανιάμα.
1: Ναι.
0: Πάνω στο Γουεμπανιάμα θα πάει. Ήδη πήγε. Φτάσανε φέτος μέχρι τους τελικούς οι Spurs. Είναι θέμα χρόνου, ας πούμε, να αρχίσει και εκείνος να κερδίζει. Όπως και να έχει, η ουσία είναι ότι και οι πράσινοι και οι κόκκινοι μαζί θα ξεκινήσουν από την ίδια φετηρία, οι καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη.
1: Και με -2 στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, εντάξει, σαν πως ασχολείται κανένα το πρωτάθλημα.
1: Γιατί
0: στο τέλος θα τσακωθούν.
1: Με το -2 πάω.
0: Μέχρι
1: το
0: Μάη να είμαστε καλά να τσακωθούν.
1: Μπορεί να πλησιάσει με το -2.
0: Έχει κανένα νόημα σίγουρος να γίνει το πρωτάθλημα.
1: Πώς δεν έχει τώρα μπήκε και ο ΠΑΟ και ο Άρης, ρε φίλε.
0: Λέξε.
1: Μέχρι τώρα ξέραμε σίγουρα ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Mm. Mm. Και λοιπόν.
1: Τι.
0: Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός όλα αυτά τα χρόνια παίζουν το Μάιο ένα πρωτάθλημα που μέχρι το Μάιο δεν ασχολείται κανείς.
1: Ναι.
0: Άντε και έχασε μια φορά ένας, άντε έχασε ένα φέτος Παναθηναϊκός και έκανε κανένα 2 ήττες. Και τι έγινε. Στο τέλος έγινε αυτή η ιστορία. Μακάρι ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, δεν υπήρχε ΠΑΟΚ.
0: Μακάρι να το αλλάξουν και μακάρι και η ΑΕΚ να είναι σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι, ανακοίνωσε κάτι οι επενδυτές και η ΑΕΚ κτλ.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Και αυτό, ας πούμε, είναι μια κουβέντα, γιατί ο ένας Ιταλός είναι μες στη λίστα Forbes.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Μακάρι να ισχύει γι' αυτό και μακάρι όλες οι ομάδες να είναι δυνατές και να έχουμε ένα τόσο ωραίο προϊόν. Για να είναι ωραίο το προϊόν όμως, ας κάτσουν τώρα στο τραπέζι.
1: Δεν θα κάτσουν.
0: Γιατί το Μάη πάλι θα έχουμε ένα σωρό ανοησίες. Ναι, αυτό έχει μεγάλη σημασία. Τι άλλο λέμε τώρα, μιας και είπες Βόλη, εσύ χθες έκανε μεταγραφή η Νικόλη Ελευθεριάδου. Επέστρεψε στο Πόλο, το είδες.
1: Ναι, ναι, μετά από 2 χρόνια απουσίας.
0: Και είχε σταματήσει η μικρή, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, πήγε στη Βουλιαγμένη.
0: Και έκανε και εντύπωση όλο αυτό, το ότι συνεχίζει στη Βουλιαγμένη, ναι. Γιατί ήταν υπάρκτα συνδεδεμένη με τον Ολυμπιακό.
1: Μπορεί να μην χωράει στον Ολυμπιακό.
0: Α, λες ότι συζήτησαν και ότι.
1: Ο Ολυμπιακός δεν κράτησε και την Ολλανδέζα που απέχουσε απέναντι.
0: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης, εσύ. Ναι, είναι. Άρα δεν λες ότι είναι και εύκολο, ας πούμε, το να φτιάξεις. Για την Ολλανδέζα έχω ρεπορτάζ.
1: Τι.
0: Αλλά δεν θα σου
1: τι,
0: το πω.
1: Τι,
0: δεν
1: τι,
0: θα σου
1: τι,
0: πω κουτσομπολιά μετά.
1: Τι.
0: Όχι, μην τη δούμε.
1: Στο αγωνιστικό, πού να τη δούμε.
0: Όχι.
1: GMCM, πώς το λένε αυτό.
0: Κοπέλα έφυγε γιατί. Έχει μια εκπληκτική Ελληνίδα τερματοφύλακα ο Ολυμπιακός.
1: Ναι,
0: δεν χωράνε να παίζει.
1: Δεν παίζει, δεν χωράνε.
0: Αλλά δεν έφυγε για να φύγει. Μπορεί να έφυγε για να γυρίσει.
1: Πού?
0: Λέω εγώ. Στον Ολυμπιακό, ρε παιδί.
1: Α, στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, όχι απαραίτητο. Σε ένα χρόνο. Α, δεν έφυγε, δεν έκλεισε τον κύκλο.
1: Για πες, τι αγαπάει.
0: Όχι, δεν. Νομίζω ότι η κατάσταση είναι να φύγω να παίξω.
1: Ναι.
0: Να μιλάει ελληνικά. Είναι μια φοβερή, απίθανη.
1: Ας πάρει ελληνικό διαβατήριο να παίξει.
0: Ναι, για να δούμε τέλος πάντων τι μπορεί να συμβεί στη συνέχεια.
1: Ή μπορεί να πουληθεί η κορυφαία τερματοφύλακα η Ελληνίδα σε άλλη ομάδα. Αλλά πού να πουληθεί, όταν εσύ είσαι πρωταθλητής Ευρώπης, πού να την πουλήσεις.
0: Δεν είπαμε για την ήττα του ΠΑΟΚ από την Τβέντε, το έχει δει το αυτογκόλ.
1: Όχι, ποιο το έβαλε.
0: Στην Τβέντε έχει γίνει αυτά τα μπλούπερ, τα ωραία τα. Που γίνονται σήματα, πώς το λένε, αθλητικών εκπομπών, τέτοιο πράγμα.
1: Ποιος
0: για το Βόλεϊ έχεις να μου πεις κάτι.
1: Όχι, τι να σου πω για το Βόλεϊ.
0: Τίποτα, κουβέντα.
1: Είναι πολύ καλή ομάδα φέτος στους άντρες.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής και πήρε άλλους 2 ξένους παίκτες.
0: Mm-hmm.
1: Θα παίξει Champions League μετά από πολλά χρόνια. Γιατί τον
0: παίζει Champions League ο Παναθηναϊκός.
1: Τον δέχτηκε η Γλυφάδα. Ο Παναθηναϊκός δεν έπαιζε τόσα χρόνια τα Champions League. Γιατί δεν έχει γήπεδο. Τελικά πείσαν τη Γλυφάδα, θα παίζει στη Γλυφάδα. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι, φίλε, γιατί προχθές βγήκαμε τον Ζόραν Γκάιτς, είναι υπουργός των σπόρων της Σερβίας.
0: Απίθανο.
1: Και μου είπε, μια ομάδα βόλεϊ για να πάρει το Champions League θα παίξει 6 παιχνίδια στους ομίλους, άλλα 2 στα προημιτελικά, άλλα 2, δηλαδή με
0: 10-11 παιχνίδια.
1: Όταν στην Ευρωλίγκα πόσα παίζουν, 34.
0: Όχι, ρε, παραπάνω πλέον. Είναι 20 ομάδες. Φτάνει σε Ολυμπιακό να παίξει 45 φέτος.
1: Πού να συναγωνιστεί τώρα τον μπάσκετ. Δηλαδή είναι αστεία η διοίκηση του ευρωπαϊκού βόλεϊ. Είναι αυτό το θέμα.
0: Ρε Στεφάν, δεν κατάφερε ποτέ να γίνει τηλεοπτικό προϊόν. Στην Ελλάδα τουλάχιστον αυτή ήταν η μεγάλη.
1: Και τους κανονισμούς αλλάξαν και τις αλλαγές καταργήσαν που παλιά έπαιζε 3,5 ώρες ένα
0: αγώνα. Ναι, αυτό με την αλλαγή ήταν πολύ κουραστικό.
1: Ήταν 3,5 και πάλι δεν τα κατάφερε. Δεν έχει και του στάρ, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Δεν έχει και του στάρ.
0: Είναι θέμα στάρ. Σε άλλες χώρες, δηλαδή το handball, κατάφερε τις τελευταίες δύο δεκαετίες, το έχει περάσει το βολί.
1: Ναι,
0: υπάρχουν μεγάλες χώρες στο εξωτερικό που το handball το έχουν νούμερο 2 σπορ. Η Γερμανία, ας πούμε.
1: Και η Γαλλία.
0: Η Γαλλία. Mm. Το βολί έμεινε πίσω.
1: Πίσω
0: και παρότι σαν άθλημα είναι πιο θεαματικό. Δηλαδή δεν συγκρίνεις τώρα ένα καλό αγώνα βολί με το handball.
1: Δεν έχει παράγοντες, ρε παιδί μου, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Δεν ξέρω αν είναι θέμα παράγοντες. Είναι θέμα ότι δεν μπόρεσε ποτέ να μπει σε αυτή την κατάσταση. Και από την άλλη δεν μπόρεσε και ποτέ να προσελκύσει επενδυτές.
1: Ναι. Κοίταξε, μια που είπε επενδυτές, ο Πανιόνιος στις γυναίκες έκανε πάλι ομαδάρα, καλύτερη από πέρσι.
0: Ναι, αλλά και εκεί υπάρχει ένας συγκεκριμένος επενδυτής, αυτό είναι όλο. Δεν είναι
1: κάτι. Ναι,
0: δηλαδή, αν αύριο το πρωί δεν είναι εκεί ο επενδυτής, η μοίρα του Πανιόνιου αλλάζει πάλι.
1: Όντως, αλλά το κάρο το σέρνει αυτή τη στιγμή ο Πανιόνιος, γιατί ακολουθεί και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Εκεί είναι.
0: Και πάλι όμως αφορά σε έναν άνθρωπο που έχει κάνει μια επιλογή.
1: Και στο μπάσκετ τι είναι, στο Γιαννακόπουλο που έχει κάνει μια επιλογή.
0: Το μπάσκετ στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω ότι το βολί συνολικά δεν έχει καταφέρει να είναι σε αυτή την κατάσταση.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν έχει μπει. Δηλαδή, ρε παιδί μου, βλέπεις μου τον μπάσκετ, κάθεσαι και το βλέπεις.
1: Ναι.
0: Βλέπεις ευρωμπάσκετ, κάθεσαι και το βλέπεις.
1: Και αν δεις και Champions League βολί, θα καθίσεις να το δεις.
0: Τα καλοκαίρια βλέπεις πόλο, βλέπεις αυτά. Ναι. Είναι πιο εύκολο. Το βολί δεν. Βλέπεις δύο καλά μάτς το χρόνο στην τηλεόραση.
1: Κάπως έτσι.
0: Και αυτά είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός για τη φασαρία.
1: Κάπως έτσι.
0: Περισσότερο βλέπεις τις φανελές.
1: Να ολοκληρώσουμε λέγοντας, μια που μιλάς για το βόλεϊ, να πούμε για τον Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Βγήκε, υπάρχει μια κίνηση του Τσαλόπουλου, ο οποίος ήταν στο βόλεϊ και έβαζε πολλά λεφτά, αλλά ήθελε να γίνει πρόεδρος στον Εραστέχνη και ο Βαν Σαββίδης είπε όχι, θα μείνει ο Κατσαρής και αποχώρησε. Mm-hmm. Έκανε συμμαχία μαζί με τον Χατζόπουλο που ήταν τόσα χρόνια στο μπάσκετ,
0: mm-hmm.
1: μαζί με τον Τριλιράκη και έχουν κάνει μια κίνηση για να πάρουν τον Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Και αν πάρουν τον Εραστέχνη ΠΑΟΚ θα μπουν και εκεί πολλά λεφτά. Είναι η ξεφτύλα τώρα. Ο ΠΑΟΚ έχει 2 δισεκατομμυριούχους. Ένα στο ποδόσφαιρο και ένα στο μπάσκετ. Και ο Εραστέχνης δεν υπάρχει.
0: Γιατί δεν μπορούν να τα βρουν. Είναι
1: δεν μπορούν
0: στο
1: να
0: γήπεδο.
1: Τα βρουν. Λάθος χειρισμούς με το γήπεδο, με το που πήγαν κόντρα με το Σαββίδη.
0: Μου κάνει εντύπωση πως δεν μπορούν να τους βάλουν να τα βρουν. Δηλαδή δεν έχουν εμφανιστεί, ξέρεις, αυτοί οι άνθρωποι που υπάρχουν σε όλες τις ομάδες.
1: Γιατί και στον Ολυμπιακό υπάρχει ο Μαρινάκης και η Αγγελόπουλη, έτσι. Στον Παναθηναϊκό υπάρχει ο Γιαννακόπουλος και ο Λαφούζος. Στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει. Εραστέχνης.
0: Θα έπρεπε, περίμενε τον Εραστέχνη. Τον έχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
1: Τον Εραστέχνη Ολυμπιακό τον έχει ο Μαρινάκης. Τον Εραστέχνη Παναθηναϊκό τον έχει. Τον είχε παλιά ο Γιαννακόπουλος.
0: Πολλά χρόνια.
1: Τώρα τον έχει ο Αλαφούζος. Ναι. Η ΑΕΚ δεν υπάρχει στο χάρτη. Δεν υπάρχει Εραστέχνη ΑΕΚ. Αν και τώρα έβαλε ο Λιόπουλος δικό του άνθρωπο στην προεδρία του.
0: Και σωστά κάνει.
1: Και πολύ καλά κάνει. Στον ΠΑΟΚ υπάρχουν δύο πόλοι και δεν υπάρχει Εραστέχνη.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Δεν υπάρχει ένα συνδετικό κρίκο να μιλήσουν.
1: Δεν υπάρχει.
0: Πιθανόν αυτά που έχουν να χωρίσουν είναι λιγότερα από αυτά που έχουν
1: σίγουρα.
0: Να. Τέλος πάντων. Βιβιάνα Βαρδί, δελτίο ειδήσεων 4 παρά 2. Ναι, αυτή ήταν η Sport City της Κυριακής. Τα ξαναλέμε το Σάββατο και ώστε να είμαστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Στο κόκκινο και πάλι ένταση στον Περσικό μετά την επίθεση της Τεχεράνης κατά πλοίου στα στενά του Ορμούς και την απάντηση των Αμερικανών με νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν. Η αντίδραση των Ιρανών ήταν άμεση με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου. Έκκληση για αποκλιμάκωση απευθύνει ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισακ Ντάρ, και κάλεσε οι ΗΠΑ και Ιράν να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάσαρ Αρτζή. Απειλητικά συνθήματα για εκδίκηση, γκαζάκια και θάνατο στη Νέα Δημοκρατία έγραψαν άγνωστοι έξω από το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Εύης Βολουδάκη στην Κρήτη, συνδέοντας την πράξη τους με τις συλλήψεις για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου απάντησε πως δεν φοβάται και δεν εκβιάζεται, τονίζοντας ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μεταφέρει το μίσος και τη βία στα σπίτια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε το περιστατικό οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και ομή επίθεση κατά της δημοκρατίας. Τον αποτροπιασμό του για την επίθεση σε βάρος της υφυπουργού Εύης Βολουδάκη και την επιχείρηση τρομοκράτησης της οικογένειάς της με συνθήματα στον τοίχο του σπιτιού της, εκφράζει το ΠΑΣΟΚ. Τέτοιες ενέργειες δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία, καμία ανοχή, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τις συλλήψεις υπόπτων ως εκπλήρωση μιας υποχρέωσης προς τα θύματα, αναφερόμενος στους τρεις νεκρούς από τον εμπρησμό της Μαρφίν, της Εγγύου Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, του Επαμεινώντα Τσάκαλη και της Παρασκευής Ζούλια, όπως και της πρόσφατης δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται επίσης στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ και το διαχρονικό κάζους μπέλι της Τουρκίας, μια ιστορική ανορθογραφία, όπως επαναλαμβάνει, που δεν αρμόζει στις σχέσεις δύο γειτονικών χωρών. Το κάζους μπέλι δεν είναι απλά ιστορική ανορθογραφία, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. Είναι απειλή και προσβολή της Ελλάδας, κατά της Ελλάδας, και η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας είναι ένα δεύτερο κάζους μπέλι που εκκρέμεται πάνω από τη χώρα, τονίζει ο κ. Τσουκαλάς. Ο κ. Μητσοτάκης, αντί να καμαρώνει, θα πρέπει να απολογείται γιατί εμπλέκει τη χώρα πιο βαθιά στους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, σχολιάζει μεταξύ άλλων το γραφείο τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ο ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν στο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά που είχε σημειωθεί στον Ασπρόπυργο. Συνολικά είχαν τραυματιστεί 11 άνθρωποι, εκ των οποίων 3 είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Οι δύο είχαν διακομιστεί στο ΚΑΤ και ο τρίτος νοσηλευόταν στο Γεώργιος Γεννηματάς. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε χορτολιβαδική έκταση στην κοινότητα Βίσανης του Δήμου Πογονίου. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, αυτή την ώρα στο σημείο επιχειρούν συνολικά 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς αύριο στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Κιλκής, ενώ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται για αρκετές περιοχές της νησιωτικής και υπηρωτικής χώρας. Στην Ισπανία, καλύτερη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά που στήχησε τη ζωή σε 12 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν αλλοδαποί στην περιοχή της Ανταλουσίας. Ο πρόεδρος της περιφέρειας, Χουάν Μανουέλ, ανακοίνωσε πως η πυρκαγιά στο Λος Γιαγιάρδος είχε περιοριστεί επιτρέποντας την επιστροφή περίπου 1.000 ανθρώπων στα σπίτια τους. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα ζευγάρια των ημιτελικών του Μουντιάλ. Την Τρίτη παίζουν Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή. Η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Νορβηγίας και η Αργεντινή 3-1 της Ελβετίας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και αποϊφηματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 32,5 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Για τις επόμενες 2 ώρες, Οδυσσέας Ιωάννου και ο Σύντο ονειρεύεται.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου ως τις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest, Πάνος Μουζουράκης. Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριος στο A-Star Σακύρι, Πασμαζόβι Πέρος. More.com, artinfo.gr.
0: Αθήνα 984.

Καλώς τους, είναι Κυριακή 12 Ιουλίου, είναι στα ραδιοφωνά σας ο Αθήνα 984, ένα εκπομπή οσύντο ονειρεύεται και θα μείνουμε εδώ παρεούλα για τις δύο επόμενες ώρες, ο Νίκος Αγγελόπουλος και ο Οδυσσέας Ιωάννου.

0: ζωή.
1: Ήταν το ποδήλατο από την Ελένη Βιτάλη, ένα τραγούδι γραμμένο από την ίδια και τα λόγια και η μουσική από το δίσκο της «Επτά και να προσέχεις». Ήταν ο τρίτος δίσκος της Ελένης Βιτάλη με εντελώς ολόδικα της τραγούδια. Τεράστια πορεία της στο λαϊκό τραγούδι, αλλά έχει κυκλοφορήσει και τρεις σπουδαίους προσωπικούς δίσκους. Το «Επτά» ήταν ο τρίτος της, το «Επτά και να προσέχεις» ήταν ο τρίτος της. Βεβαίως προηγήθηκε το σχεδόν εμβληματικό πια άλμπουμ του 1989 «Απέναντι μπαλκόνι», για να ακολουθήσει το 1994 ο δεύτερος δίσκος με δικά της τραγούδια με τίτλο «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ».

Όταν θυμάμαι κάτι στην εκπομπή που αισθάνομαι ότι το έχω αμελήσει για λίγο καιρό, το θυμόμαστε για τα καλά. Μια δεύτερη Ελένη Βιτάλη ποτέ δεν έβλαψε κανέναν, κάθε άλλο. Εδώ η Ελένη Βιτάλη τραγούδησε Διονύση Τσακνή, Ώρες Σιωπής, και είναι από το κοινό τους δίσκο, από κοινές εμφανίσεις που είχαν κάνει. Τώρα μου διαφεύγει, πάθαινε blackout και μου διαφεύγει ο χώρος. Ήταν το 2002 και κυκλοφόρησε και ένας δίσκος, αλλά και ένα τραγούδι για τις παραστάσεις αυτές, για ως καινούριο τραγούδι, που λεγόταν Ένας χειμώνας για δύο. Ένας χειμώνας για δύο λεγόταν η παράσταση, Ένας χειμώνας για δύο λεγόταν και το τραγούδι του Διονύση Τσακνή.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Περνάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μου στο κορμάκι σου ζώνει, στο τραγούδι.

βλέπεις μόνης κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να μου να παλτώ, να μην κρυώνεις, να σου ξέρω.

Δεν ξέρω πώς μπορεί να έχει γραφτεί στα ιταλικά στο πρωτότυπο το «Δύο μέτρα μπόι» αλλά «Υπόγεια μυαλά». Αυτό ήταν ένα τραγούδι με τη μουσική του Λούτσιο Μπατίστη. Τα ελληνικά λόγια γραμμένα από το Γιάννη Μαύρο. Ήταν η παρέα που τραγούδησε ο Λαυρίτης Μαχαιρίτσας, ο Διονύσης Ακνής και ο Φίλιππος Πλιάτσικας. Και ένα τραγούδι που υπήρχε σε ένα CD του Λαυρίτη Μαχαιρίτσα με τίτλο «Αλκιονίδες Μέρες», όπου στην ουσία πρόκειται για ζωντανές ηχογραφήσεις από την Αθήνα και από τη Λευκοσία.

0: Νομίζω ότι ο Ιούλιος μας τραβάει από το μανίκι για να ακούσουμε κάποια πράγματα σε μια, ας πούμε, πιο ρυθμική ανάγνωση. Εδώ ήταν η Ανδριάννα Μπάμπαλες Σερενάτα. Από την Αρλέτα βεβαίως το τραγούδι στην πρώτη εκτέλεση του Λέκ Παπαδόπουλου με τα λόγια της Μαριανίνας Κριεζή. Και εδώ πηγαίνουμε στο Γεωργία Νταγάκη να τραγουδάει το «Δε λέει καρδιά να μάθει», ένα τραγούδι που της έγραψαν ο Αντώνης Μιτζέλος τη μουσική και η Λιάννα Λικούδη τα λόγια.
1: Για θα πετάω στα ψηλά, για θα βουτώ στα βάθη, ως περπατούνε στη στεριά. Δεν

0: Ποιο παραμύθι να βρω, Γιάννη Κότσερα, σε μια πάρα πολύ όμορφη μελωδία του Σταύρου Σιόλα, με λόγια του Πόλη Κυριάκου. Ο πρίγκιπάς σου, ή έστω κάτι λίγο λιγότερο από αυτό. Αυτό ήταν βεβαίως ένα ερωτικό τραγούδι 100%. Ωραία. Αν κάνουμε ένα μικρό πειραματάκι και αλλάξουμε 2-3 πράγματα, τα αφαιρέσουμε δηλαδή 2-3 λεξούλες, οι οποίες είναι καραμπινάτα ερωτικές αναφορές, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένα τραγούδι όπου η απεύθυνση είναι από ένα πατέρα προς την κόρη. Αν το δεις έτσι, κοίτα να δεις πόσο γίνονται όλα αλλιώς. Ας πούμε, όπως το επόμενο, το οποίο βεβαίως όμως το δηλώνει.
1: Δεν σ' ακούω γιατί έχει πολύ άδεια.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Αν η καταιγίδα δεν με ξεκάνει, η κυβέρνηση τότε θα το κάνει. Αυτός ο στίχος γυρνάει στο μυαλό μου, έτσι όπως ψάχνω το σφιγμό μου στο φως. Πώς μεγαλώνει ο μικρός ανιψιός μου,

να κλείσει την πόρτα. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Να κλείσει την πόρτα. Αριστουργήματα ευρώ 6 και 80. Σκισμένο νάιλον μες στις εφημερίδες. Η θησαυρή του Σολομώντα. Σκληρά ρεμπέτικα και σως για τις γαρίδες. Μόνο ότι παίζει στην τηλεόραση υπάρχει. Μόλις χαθεί από τις οθόνες δεν υπήρξε ποτέ. Οι θύτες ατιμόρυτοι υπογράφουν. Μια μαύρη τρύπα εξαφανίζει την αλήθεια στο χθες. Από

αγωνία για το σπόρο που θα μπει στην πληγή. Πώς ξεφυτρώσανε εδώ αυτά τα σπίτια. Ποιος προστατεύει τέλος πάντων, πες μου ποιον και από τι. Όποιος προλάβει, ό,τι προλάβει. Να αρπάξει τρέχει και τι ψάχνεις μες στην κόλαση αυτή. Για να σωθούμε, μου λέει η Λίνα, πρέπει σαν δέντρα το οξυγόνο μας να το γεννάμε εμείς σου

να κλείσει την πόρτα, να κλείσει την πόρτα. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, να κλείσει την πόρτα.

Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, ο Κώστας Λεβαδάς, ένα τραγούδι που έγραψε πριν από αρκετά χρόνια, σαφείς εσχατολογικές αναφορές, ανάλογες αναφορές, έχει και το επόμενο τραγούδι, με το οποίο θα βγούμε από την πρώτη ώρα μας.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδέη. Πυρκαγιά αυτή την ώρα στην περιοχή Πλατάνια του Οροπού, σε χαμηλή βλάστηση πολύ κοντά σε σπίτια, κινητοποίηση επίγειων και εναέριων μέσων. Νωρίτερα εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε χορτολιβαδική έκταση στην κοινότητα Βίσανη του Δήμου Πογονίου. Και αυτή την ώρα επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 υδροφόρα οχήματα. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκταση στο Δελβινάκι Υπήρου. Για την κατασβεσή της κινητοποιήθηκαν 49 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 3 ελικόπτερα. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Κιλκής, ενώ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται για αρκετές περιοχές της νησιωτικής και υπηρωτικής χώρας. Ανεξέλεγκτη και πάλι η κατάσταση μετά την επίθεση της Τεχεράνης κατά πλοίου στα στενά του Ορμούς και την απάντηση των Αμερικανών με νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν. Η αντίδραση των Ιρανών ήταν άμεση στις επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου. Έκκληση για αποκλιμάκωση απευθύνει ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισακ Ντάρ, και κάλεσε οι ΗΠΑ και Ιράν να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραγτζή. Απειλητικά συνθήματα για εκδίκηση, γκαζάκια και θάνατο στη Νέα Δημοκρατία έγραψαν άγνωστοι έξω από το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Εύης Βολουδάκη στην Κρήτη, συνδέοντας την πράξη τους με τις συλλήψεις για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου απάντησε πως δεν φοβάται και δεν εκβιάζεται, τονίζοντας ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μεταφέρει το μίσος και τη βία στα σπίτια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε το περιστατικό οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και ομοίη επίθεση κατά της δημοκρατίας. Τον αποτροπιασμό του για την επίθεση σε βάρος της Υφυπουργού εκφράζει το ΠΑΣΟΚ. Τέτοιες ενέργειες δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία, καμία ανοχή, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει στην κυριακάτικη αναρτησή του ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τις συλλήψεις υπόπτων ως εκπλήρωση μιας υποχρέωσης προς τα θύματα, αναφερόμενος στους 3 νεκρούς από τον εμπρησμό της Μαρφίν, όπως και της πρόσφατης δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται επίσης στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ και διαχρονικό κάζους μπέλι της Τουρκίας, μια ιστορική ανορθογραφία, όπως επαναλαμβάνει, που δεν αρμόζει τις σχέσεις των δύο γειτονικών χωρών. Το κάζους μπέλι δεν είναι απλά ιστορική ανορθογραφία, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. Είναι απειλή και προσβολή της Ελλάδας, τονίζει ο κ. Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης, αντί να καμαρώνει, θα πρέπει να απολογείται γιατί εμπλέκει τη χώρα πιο βαθιά στους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, σχολιάζει το γραφείο τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ένας από τους δύο σοβαρά τραυματίες που νοσηλεύονταν στο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά που είχε σημειωθεί στον Ασπρόπυργο. Συνολικά είχαν τραυματιστεί 11 άνθρωποι, εκ των οποίων 3 είχαν υποστεί σοβαρά εγκάβματα. Οι δύο είχαν διακομιστεί στο ΚΑΤ, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται στο γεννηματάς. Στην Ισπανία, καλύτερη είναι εικόνα την πυρκαγιά που στήχησε τη ζωή σε 12 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και αλλοδαποί στην περιοχή της Ανταλουσίας. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα ζευγάρια των ημιτελικών του Μουντιάλ. Την Τρίτη παίζουν Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή. Η Αγγλία επικράτησε χθες 2-1 της Νορβηγίας και η Αργεντινή 3-1 της Ελβετίας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώστες με συμβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές, θερμοκρασία από 23-35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 34 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, επιστροφή στον Οδυσσέα Ιωάννου.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την Αθήνα θα βρεις μία από τις πιο όμορφες και δροσερές παραλίες της Αττικής. Με ξαπλώστρες, ομπρέλες, μπαρ, μπορείς να περάσεις μία ξέχαστη μέρα χωρίς ταλαιπωρία. Για τους ακρατές του Αθήνα 984, λέγοντας το όνομα του σταθμού, δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρες Δευτέρα έως Πέμπτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2292-024-002.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
2: Αθήνα 984.

Το θέατρο του δρόμου, ο Γιάννης Χαρούλης, σε ένα τραγούδι που η μελωδία είναι δική του, τα λόγια γραμμένα από την Ελένη Φωτάκη. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας για μας, εδώ στον Αθήνα 84, όπου ο Σίντο ονειρεύεται. Και πηγαίνουμε με τον Νίκο Αγγελόπουλο παρέα και για την επόμενη ώρα μέχρι τις 6.

Όλα είναι μπροστά. Η Νατάσα Αποφίλιο τραγούδησε λόγια και μουσική του Μανώλη Φάμελου. Αυτό που έχουμε ξαναπεί ότι μάλλον δεν ζούμε την κάθε στιγμή, γλιτώνουμε την κάθε στιγμή, γλιτώνουμε την κάθε μέρα. Περνάμε συχνά και συνεχίζουμε να περνάμε ξυστά από το κακό, αλλά δεν το αντιλαμβανόμαστε γιατί πολύ σπάνια έχουμε ολόκληρη την εικόνα. Όχι πολύ σπάνια, σχεδόν ποτέ δεν μπορείς να έχεις ολόκληρη την εικόνα για να βλέπεις πόσο κοντά κάθε φορά πλησιάζεις σε κάτι κακό. Και εδώ η Μαρία Παπαγεωργίου σε μία ακόμα από τις σπουδαίες επανεκτελέσεις ή διασκευές ανάλογα που έχει κάνει σε αγαπημένα της τραγούδια, εδώ στη Λευκή Καταιγίδα του Παύλου Παυλίδη.

όταν με έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

0: ερημιά μου απ' το παραθύρο γυρίζει.
1: Να γράφεις να τηλεφωνείς σε ένα τραγούδι με τη μουσική και την ερμηνεία από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, με τα λόγια γραμμένα από τον Άλκη Αλκαίο. Είναι ένα τραγούδι που υπήρχε στο δίσκο «Χορεύω» το 1989. Ο Αλκαίος εδώ δίνει ζωή στα άψυχα, ζωντανεύει τα αντικείμενα μέσα στο σπίτι, μέσα στο δωμάτιο και τα βάζει και αυτά να συμμετέχουν σε αυτό το κρεσέντο τρυφερότητας αλλά και απώλειας. Πάμε σε ένα τραγούδι που είναι πολύ παράξενο το που καταφέρνει στο επόμενο τραγούδι Βασίλης Καζούλης, να είναι ταυτόχρονα ένα από τα πλέον μελαγχολικά του τραγούδια, αλλά να το ακούς και να είσαι εκεί μέσα στο καλοκαίρι.

Από τα πλοία στα τρένα, ό,τι και να λένε τα τραγούδια, όποιες και αν είναι οι αρχικές τους προθέσεις, σε ό,τι και να αναφέρονται, όταν έχει ένα τέτοιο Ιούλιο έξω και ακούσει ένα τραγούδι που έχει μέσα τη λέξη τρένο ή τη λέξη πλοίο, τη λέξη αυτοκίνητο, το μυαλό σου πηγαίνει μόνο στο καλό. Δηλαδή, προσανατολίζεσαι προς το καλό, προσανατολίζεσαι προς τον ήλιο, προς τη θάλασσα. Πας δεν πας. Είσαι δεν είσαι. Δεν είναι αυτό το θέμα.

Γυμνή σκιά από το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα, να παλεύεις να θυμηθείς και να μην σου έρχεται τίποτα, να σου έρχονται μόνο κάτι μικρά, κάτι δευτερεύοντα, πολύ μικρά. Και κάποτε ορκιζόσουν, να είναι η αλήθεια, όλοι το κάναμε αυτό. Κάποτε ορκιζόσουν ότι ορισμένα πράγματα δεν ξεχνιούνται ποτέ, δεν θα τα ξεχάσει ποτέ, αλλά ξεχνιούνται τελικά όπως είδες. Και ξεχνιούνται γιατί πολύ απλά είναι φτιαγμένα γι' αυτό. Είναι φτιαγμένα για να ξεχαστούν, απλά τότε δεν το ξέρεις. Τέλος πάντων, μην λέμε σκοτεινά πράγματα, είπαμε, με έναν Ιούλιο, με ένα τέτοιο Ιούλιο έξω, τι μπορεί να πάει στραβά, μωρέ.

Αυτά είχαμε και για απόψε. Ήταν εκπομπή ο Σύντονη Ρεύεται εδώ από τον Αθήνα 984. Νίκος Αγγελόπουλος και Οδυσσέας Ιωάννου ήμασταν παρέα στο στούντιο. Δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 6. Τα σούλεπτα κύλη τα δικά μας απογεύματα μέχρι τις 7. Μια καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι και το επόμενο Σάββατο στις 4 θα είμαστε πάλι εδώ. Γεια χαρά.

τι να πω. Με το χρώμα των ματιών σου να κοπώ. Κάθε λέξη τι να πω. Με πονάει τι να πω.

0: 84 στους 98,3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Πλατάνια του Οροπού. Σε ετοιμότητα παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή για τυχόν αναζωπυρώσεις. Πυρκαγιά ξέσπασε και σε αγροτοδασική έκταση στο Δελβινάκι Υπήρου. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 49 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 3 ελικόπτερα. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς αύριο, κατηγορία κινδύνου 4 στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Κιλκής, ενώ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται για αρκετές περιοχές της νησιωτικής και υπηρετικής χώρας. Σε επικίνδυνο θρίλερ έχει μετατραπεί από το βράδυ του Σαββάτου η κατάσταση στα στενά του Ορμούς, με το Ιράν να δηλώνει ότι έχει υπό τον έλεγχό του τα στενά και τα έχει κλείσει, ενώ από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι είναι ανοιχτά. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο NBC, δήλωσε σήμερα ότι τα στενά του Ορμούς είναι ανοιχτά για τα εμπορικά πλοία, παρά το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις που προκαλούν ανησυχίες για την ασφάλεια μιας από τις πιο σημαντικές θαλάσσιδες διόδους παγκοσμίως. Η Ιρανική Αρχή, που είναι επιφορτισμένη με την εποπτεία του νέου πρωτοκόλλου για τις διαλεύσεις μέσω της θαλάσσιας οδού, δήλωσε σήμερα ότι η διέλευση πλοίων δεν είναι δυνατή, λίγο μετά την επιμονή της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ ότι το στενό ήταν ανοιχτό. Απειλητικά συνθήματα για εκδίκηση, γκαζάκια και θάνατο στη Νέα Δημοκρατία έγραψαν άγνωστοι έξω από το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Εύης Βολουδάκη στην Κρήτη, συνδέοντας την πράξη τους με τις συλλήψεις για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου απάντησε πως δεν φοβάται και δεν εκβιάζεται, τονίζοντας ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μεταφέρει το μίσος και τη βία στα σπίτια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε το περιστατικό οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και ομοίη επίθεση κατά της δημοκρατίας. Τον αποτροπιασμό του για την επίθεση σε βάρος της Υφυπουργού Εύης Βολουδάκη εκφράζει το ΠΑΣΟΚ. Τέτοιες ενέργειες δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία, καμία ανοχή, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τις συλλήψεις υπόπτων ως εκπλήρωση μιας υποχρέωσης προς τα θύματα, αναφερόμενος στους 3 νεκρούς από τον εμβρισμό της Μαρφίν, όπως και της πρόσφατης δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται επίσης στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ και το διαχρονικό κάζους μπέλης της Τουρκίας, μια ιστορική ανορθογραφία, όπως επαναλαμβάνει, που δεν αρμόζει τις σχέσεις των δύο γειτονικών χωρών. Το κάζους μπέλης δεν είναι απλά ιστορική ανορθογραφία, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, είναι απειλή και προσβολή της Ελλάδας, τονίζει ο κύριος Τσουκαλάς. Ο κύριος Μητσοτάκης, αντί να καμαρώνει, θα πρέπει να απολογείται γιατί έχει εμπλέξει τη χώρα πιο βαθιά στους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, σχολιάζει μεταξύ άλλων το γραφείο τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ένας από τους 2 σοβαρά τραυματίες που νοσηλεύονταν στο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά που είχε σημειωθεί στον Ασπρόπυργο. Συνολικά είχαν τραυματιστεί 11 άνθρωποι, εκ των οποίων 3 είχαν υποστεί σοβαρά εγκάβματα. Οι 2 είχαν διακομιστεί στο ΚΑΤ, ενώ ο 3ος νοσηλεύεται στο Γεώργιος Γεννηματάς. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα ζευγάρια των ημιτελικών του Μουντιάλ. Την Τρίτη παίζουν Γαλλία-Ισπανία και Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή. Η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Νορβηγίας και η Αργεντινή 3-1 της Ελβετίας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 33 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7 για τη συνέχεια τα σούλεπτα κύλη και τα δικά μας απογεύματα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πεσμαζόβι more.com, artinfo.gr.
2: Αθήνα 984.

Το τραγούδι αυτό του Μάνου Χατζηδάκη πρωτοακούστηκε από τη ζωή Μάγκου το 1954 στην ταινία του Νίκου Κούνδουρου που είχε ακριβώς τον ίδιο τίτλο «Μια πόλη μαγική». Δισκογραφήθηκε ωστόσο αργότερα το 1963 με τη φωνή της Έλσας Λάμπο. Επειδή όμως τα τραγούδια ζουν και αναπνέουν μέσα στο χρόνο, πολλές ερμηνείες ήρθαν να προσθεθούν τις επόμενες δεκαετίες στη σχετική λίστα. Ανάμεσά τους και αυτή που μόλις πέρασε, του 2017, από τη Μαρία Παπαγεωργίου.

Απόγευμα καλοκαιρινό και ενίοτε νοσταλγικό, ένα από αυτά που μοιραζόμαστε χρόνια τώρα εδώ στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης. Η Σμαράγδα στα μουλακά του φροντίζει τα του ήχου, η Τασουλέπτα Κίλη είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μαζί ως τις 7. Καλωσορίσατε.

Πορτοφίνο, η μικρή παραθαλάσσια πόλη της Ιταλίας κοντά στη Γένοβα. Εκεί βρήκε την αγάπη η Νταλίντα, η σπουδαία Γαλλίδα τραγουδίστρια με πωλήσεις δίσκων που ξεπέρασαν τα 140 εκατομμύρια τις δεκαετίες του 50, του 60 και του 70. Τουλάχιστον αυτός ήταν ο τίτλος του ρομαντικού και ανάλαφρου τραγουδιού Love in Portofino. Γιατί στη ζωή της Νταλίντα τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Η σύντομη διαδρομή της από αυτόν τον κόσμο της επεφύλαξε πολλά και βαθιά τραύματα. Αυτοκτόνησε το 1987 σε ηλικία 54 ετών.

Το ωραίο καλοκαίρι του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα με τη φωνή του Πασχάλη στην αρχή από το άλμπουμ «Η μοναξιά του Σχοινοβάτη» του 1992. Πρόκειται για στίχους από ποίημα του Αργύρη Χιόνι, ντυμένους με μια από τις πιο όμορφες μελωδίες που έγραψαν τα δύο αδέλφια στα χρόνια της κοινής τους πορείας.

Μπορεί το τραγούδι αυτό του Μάριου Τόκα και του Σαράντια Λιβιζάτου να γράφτηκε για την Κωνσταντίνα, για ένα άλμπουμ της που κυκλοφόρησε το 1989, όμως με την ερμηνεία του Δημήτρης Μητροπάνος το έκανε δικό του, μόνο δικό του. Υπέροχες θάλασσες από την εθνική μας μοναξιά του 1992.

Δύο τραγούδια του Άλκη Αλκαίου μαζί. Μέχρι το Δεκέμβριο του 2012 που έφυγε από τη ζωή, ελάχιστα γνωρίζαμε για τη ζωή αυτού του σπουδαίου στιχουργού, που πρόσεξε και ανέδειξε τις λέξεις όσο λίγοι. Τα επόμενα χρόνια όμως, μέσα από τις αφηγήσεις κυρίως του Θάνου Μικρούτσικου και του Μίλτου Πασχαλίδη, άρχισε να σχηματίζεται το περίγραμμά του, θα λέγαμε. Μάθαμε, για παράδειγμα, πως τα σοβαρά προβλήματα της υγείας του οφείλονταν στα βασανιστήρια που υπέστη στη διάρκεια της Χούντας.

Ο Αλκαίος, είχε πει κάποτε ο Θάνος Μικρούτσικος, μας δίδαξε με τους στίχους του ότι η νίκη μας στον έρωτα στην πραγματικότητα είναι η ήττα μας. Για να νικήσουμε πρέπει να χάσουμε τον εαυτό μας, να βυθιστούμε στον άλλο. Μέσα από αυτό το πρίσμα, το ερωτικό που μόλις ακούσαμε από το Μανώλη Μητσιά, από το Εμπάργκο του 1982, αποκτά μια άλλη διάσταση.

Πολλές συναυλίες πραγματοποιεί ανά την Ελλάδα και το φετινό καλοκαίρι Νατάσα Μποφίλιου και αυτό το τραγούδι από τη συνεργασία της με το Μανώλη Φάμελο αποκλείεται να μην ακούγεται καθώς είναι από τα πιο αγαπημένα των τελευταίων μηνών. Σημειώστε και τις δύο αθηναϊκές ημερομηνίες της περιοδίας της 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων. Μαζί της όπως πάντα ο συνθέτης Θέμης Καραμουρατίδης και ο στιχουργός Γεράσιμος Ευαγγελάτος. 20 χρόνια κοινής διαδρομής έχουν ήδη συμπληρώσει και το βλέμμα τους, όπως λένε, μένει πάντα στραμμένο στην επόμενη μέρα.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Με τούτα και μετάλα και με τη Μαρίνα Σπανού να τραγουδάει για ένα ταξίδι χωρίς προορισμό, φτάσαμε στο τέλος και αυτής της ραδιοφωνικής διαδρομής. Όπου και αν έφτασαν η φωνή και τα τραγούδια μας, ελπίζω να σας βρήκαν υγιείς, χαρούμενους και αισιόδοξους. Από τη Σμαράγδα Σταμουλακάτου και την Τασούλα Επτακύλη, καλό βράδυ και ευχαριστούμε για την παρέα.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: Ιουλίου 1836 ανεβαίνει στην Αθήνα η πρώτη οργανωμένη θεατρική παράσταση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, σηματοδοτώντας την απαρχή της νεότερης θεατρικής ζωής της πρωτεύουσας. Το 1836 η Αθήνα μετρούσε μόλις 2 χρόνια ως επίσημη πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. Ο πληθυσμός της μόλις που ξεπερνούσε τις 10.000 κατοίκους. Οι δρόμοι ήταν χωμάτινοι και τα ερείπια της Επανάστασης ήταν ακόμη ορατά παντού. Η παράσταση ήταν μια κωμωδία του Μολιέρου, του μεγάλου Γάλλου δραματουργού του 17ου αιώνα, το οποίο τα έργα ήταν ήδη ιδιαίτερα δημοφιλή στην Ευρώπη. Η επιλογή ενός έργου του Μολιέρου φανέρωνε την προσπάθεια του νέου ελληνικού κράτους να συνδεθεί πολιτιστικά με τη Δυτική Ευρώπη και να αναπτύξει θεσμούς καλλιτεχνικής έκφρασης. Η Αθήνα εκείνη την εποχή βρισκόταν ακόμη στα πρώτα στάδια της ανοικοδόμησής της ως πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. Παρά τις δυσκολίες και τις περιορισμένες υποδομές, το ενδιαφέρον για το θέατρο και τις τέχνες άρχισε να αυξάνεται σταδιακά. Η πρώτη αυτή παράσταση θεωρείται ιστορικό ορόσημο για την εξέλιξη του νεοελληνικού θεάτρου και αποτέλεσε την αφετηρία για τη δημιουργία μόνιμων θεατρικών σκηνών και την ανάπτυξη της θεατρικής παιδείας στην Ελλάδα.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Κυκλοφοριακά προβλήματα αυτή την ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα. Από τους Αγίους Θεοδόρους και μετά τα αυτοκίνητα κινούνται σχεδόν σημειωτών. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα στον Άγιο Θανάσιο του Δήμου Χαλκιδόνα στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Στην περιοχή σήμανε το 112, συστήνοντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Πλατάνια του Οροπού. Σε ετοιμότητα παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε αγροτοδαστική έκταση στο Δελβινάκι Υπήρου. Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 49 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 3 ελικόπτερα. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Κιλκής, ενώ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται για αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. Σε επικίνδυνο θρίλερ έχει μετατραπεί από το βράδυ του Σαββάτου η κατάσταση στα στενά του Ορμούς, με το Ιράν να δηλώνει ότι έχει υπό τον έλεγχό του τα στενά και τα έχει κλείσει, ενώ από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι είναι ανοιχτά. Συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο NBC, δήλωσε σήμερα ότι τα στενά του Ορμούς είναι ανοιχτά για τα εμπορικά πλοία, παρά το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις που προκαλούν ανησυχίες για την ασφάλεια μία από τις πιο σημαντικές θαλάσσιες διόδους παγκοσμίως. Απειλητικά συνθήματα για εκδίκηση, γκαζάκια και θάνατο στη Νέα Δημοκρατία έγραψαν άγνωστοι έξω από το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Εύης Βολουδάκη στην Κρήτη, συνδέοντας την πράξη της με τις συλλήψεις για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου απάντησε πως δεν φοβάται και δεν εκβιάζεται, τονίζοντας ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μεταφέρει το μίσος και τη βία στα σπίτια. Τις ενέργειες καταδίκασαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τις συλλήψεις υπόπτων ως εκπλήρωση μιας υποχρέωσης προς τα θύματα, αναφερόμενος στους 3 νεκρούς από τον εμβρισμό της Μαρφίν, αλλά και της πρόσφατης δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται επίσης στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ και το διαχρονικό κάζους μπέλι της Τουρκίας. Το κάζους μπέλις δεν είναι απλά μια ιστορική ανορθογραφία, όπως σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης. Είναι απειλή και προσβολή της Ελλάδας, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του κινήματος αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Μητσοτάκης, αντί να καμαρώνει, θα πρέπει να απολογείται γιατί εμπλέκει τη χώρα πιο βαθιά στους επικίνδυνους σχεδιασμούς στο ΝΑΤΟ, σχολιάζει το γραφείο τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ο ένας από τους 2 σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν στο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά που είχε σημειωθεί στον Ασπρόπυργο. Συνολικά είχαν τραυματιστεί 11 άνθρωποι, εκ των οποίων 3 είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Οι 2 είχαν διακομιστεί στο ΚΑΤ, ενώ ο 3ος νοσηλεύεται στο Γεώργιος Γεννηματάς. Στην Ισπανία, καλύτερη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά που στήχησε τη ζωή σε 12 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και αλλοδαποί στην περιοχή της Ανδαλουσίας. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα ζευγάρια των ημιτελικών του Μουντιάλ. Την Τρίτη παίζουν Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή. Η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Νορβηγίας και η Αργεντινή 3-1 της Ελβετίας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις με μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία υπό 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 32 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Ακολουθεί η εκπομπή Σόλο σε επιμέλεια της Αριστεάς Γιάννου.
2: Αθήνα 984 στους 98,3.
3: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την Αθήνα θα βρεις μία από τις πιο όμορφες και δροσερές παραλίες της Αττικής. Με ξαπλώστρες, ομπρέλες, μπαρ, μπορείς να περάσεις μία ξέχαστη μέρα χωρίς ταλαιπωρία. Για τους ακρατές του Αθήνα 984, λέγοντας το όνομα του σταθμού, δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρες Δευτέρα έως Πέμπτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2292-024-002.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
2: Αθήνα 984. Η εκπομπή μεταδίδεται από το αρχείο του Αθήνα 984.
5: Σ
2: Σόλο στον Αθήνα 984. Κάθε Κυριακή ένας καλεσμένος αφήνεται στη μαγεία του μικροφόνου. Αυτοσχεδιάζει, θυμάται, συγκινείται και μοιράζεται στιγμές που τον καθόρισαν. Αυτή την Κυριακή, 23 Νοεμβρίου, η εκπομπή Σόλο φιλοξενεί τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Παντελή Δεντάκη. Μια από τις πιο ανήσυχες, δημιουργικές και συνεπείς παρουσίες του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου. Με αφορμή μια σεζόν που τον βρίσκει σε δύο σημαντικές θεατρικές δουλειές, να πρωταγωνιστεί στο Πέμπτο Βήμα, μια σκοτεινή ιστορία εξάρτησης και εξομολόγησης στο Μικρό Χόρν, και να σκηνοθετεί το Ίντρα Μούρος που ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, ένα έργο για την ελευθερία, την ταυτότητα και τα όρια που ορίζουν τις ζωές μας, ο Παντελής Δεντάκης ανοίγει το προσωπικό του σύμπαν στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Μιλά για την παλιά κοκκινιά, τις πρώτες ανησυχίες, για τις συναντήσεις που τον καθόρισαν, για τη διαδρομή από το Εθνικό μέχρι το Φεστιβάλ Αβινιόν, για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το θέατρο ως τόπο ελευθερίας, ρίσκου και αλήθειας. Με μουσικές που διάλεξε ο ίδιος, ο Παντελής Δεντάκης κάνει ένα σόλο που γίνεται πορτρέτο, τρυφερό, φωτεινό και βαθιά ανθρώπινο. Στη φροντίδα του ήχου, της Μαράγδας Σταμουλακάτου. Επιμέλεια εκπομπής, Αριστεία Γιάννη.
5: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ονομάζομαι Παντελής Δεντάκης. Εργάζομαι στο θέατρο ως ηθοποιός, σκηνοθέτης και ενίοτε στα δικά μου project ακόμα και ως τεχνικός. Μ' αρέσει εκεί να παίζω με τους υπολογιστές και τα Q-Lab, να κουβαλάω φώτα κτλ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση της Αριστείας Γιάννου στα φιλόξενα στούντιο και τα μικρόφωνα του 984. Θα περάσουμε λίγη ώρα μαζί, παρέα με αγαπημένες ταξιδιάρικες μουσικές και λίγα προσωπικά λόγια. Μάνος Χατζηδάκης, καθολικό, από το μουσικό του έργο «Όρνηθες» του Αριστοφάνη.

Γεννήθηκα τον Ιούλιο του 1974, τις ημέρες λίγο μετά την εισβολή του τουρκικού στρατού στην Κύπρο και της γενικής επιστράτευσης στην Ελλάδα. Ο πατέρας μου ήταν εκείνες τις μέρες επιστρατευμένος στον Εύρο. Η μητέρα μου ήθελε να τον περιμένει μέχρι να γυρίσει, να γεννήσει όταν θα ήταν και αυτός δίπλα της, αλλά εγώ βιαζόμουν να βγω, οπότε γεννήθηκα ενώ εκείνος έλειπε. Του είχε πει στο τηλέφωνο ότι γεννήσαμε ένα πολύ όμορφο παιδί. Όταν ο πατέρας μου γύρισε και με είδε στο μευτήριο, ή τέλος πάντων στο σπίτι μάλλον, είχε βγει πια η μητέρα μου, είπε «αυτό το κόκκινο πλάσμα λες ότι είναι ωραίο παιδί». Οι γονείς μου λοιπόν είναι ο Μάνος και η Κέτη και τα αδέλφια μου η Κάλια και ο Νίκος. Συνεχίζουμε με τον Gondola Song, μια σύνθεση του Σουλτάνου Abdulaziz Khan, που ήταν ο 32ος Οθωμανός Αυτοκράτορας.

Μεγάλωσα στην Παλιά Κοκκινιά, στον Πειραιά, σε μια γειτονιά που υπήρχαν μανιάτες δεξιοβασιλικοί και μικρασιάτες κεντρώοι και αριστεροί. Εγώ ήμουν από την μπάντα των μικρασιατών. Φυσικά όλους μας ένωνε ο Ολυμπιακός, η ομαδάρα του Πειραιά. Λοιπόν, θυμάμαι τον Κυριλία στο διπλανό σπίτι μικρασιατών. Η ομαδάρα του Πειραιά. Λοιπόν, θυμάμαι τον Κυριλία

συμβαίνει αυτό πια. Για το πρώτο πράγμα που θυμάμαι να είμαι υπερήφανος, που έχει κάτι οξύμορο, ήταν ότι ο παππούς μου ήταν κομμουνιστής. Είχε περάσει 4 χρόνια της ζωής του στη Μακρόνησο, εξόριστος. Βασανίστηκε, λιδωρήθηκε, έμεινε μακριά από την γυναίκα του και το παιδί του, τότε τη μητέρα μου. Έκανε αργότερα άλλες 2 κόρες. Έμεινε μακριά, του αφαιρέσαν το δίπλωμα του μηχανικού στα καράβια. Οπότε μετά έπρεπε να βρει μια καινούρια δουλειά να κάνει. Ασχολήθηκε με έργα λαϊκής τέχνης. Έφτιαχνε μικρά καραβάκια. Δεν μπορούσε πια να ταξιδεύει στα καράβια, οπότε έφτιαχνε μικρά ξύλινα καραβάκια και τα πουλούσε σε τουριστικούς προορισμούς. And the vals goes on, του ηθοποιού Anthony Hopkins.

Από τα παιδικά μου χρόνια στην παλιά Κοκκινιά θυμάμαι τον κόκκινο σκαραβαίο του πατέρα μου να χαλάει συνεχώς και εκείνος να βουτάει μέσα στη μηχανή και να το φτιάχνει με διάφορους αυτοσχέδιους τρόπους. Θυμάμαι το παιχνίδι στη γειτονιά μέχρι αργά το βράδυ, ποδόσφαιρο κρυφτό, μέντα-μέντα, μακριά γαϊδούρα, τα χτυπήματα που είχαμε και γυρίζαμε κλαίγοντας στο σπίτι. Θυμάμαι την ομάδα ενόργανης γυμναστικής του Άρη Νικαίας, τους αγώνες, το ξύλο που τρώγαμε από τους προπονητές, δυστυχώς, αλλά και τη χαρά του αγώνα και των μεταλλίων. Θυμάμαι το δημοτικό μου σχολείο, την πρώτη και μοναδική μου δασκάλα, την κυρία Λέκα, το πρώτο μου κορίτσι, τη Θεανό, και τον κολλητό μου, τον Γιώργο, που είναι τώρα προπονητής του μπάσκετ. Écris-moi από τον Τίνο Ρώση.

εφηβικά μου χρόνια τα πέρασα στον Κορυδαλό, στο καινούριο σπίτι που έχτισαν οι γονείς μου με πολλή δουλειά, κόπο, άγχη και πολλές στερήσεις για όλους μας. Θυμάμαι από αυτά τα χρόνια τους πρώτους μου έρωτες, τις πρώτες παρέες, τα πρώτα μου τσιγάρα, τον παράνομο ραδιοφωνικό σταθμό του αδελφού μου, το στούντιο 525. Εγώ ήμουν ο Α21. Εκπέμπαμε από το βουνό του σχιστού Κορυδαλού, οπότε είχε μεγάλη εμβέλεια το σήμα μας. Μας παίρναν τηλέφωνο για αφιερώσεις. Δεν παίζαμε νομίζω πολύ σοβαρή μουσική, ενώ τουλάχιστον με την σημερινή μου αισθητική. Παίζαμε τα pop κομμάτια της εποχής, ελληνικά pop κομμάτια. Το άλλο που θυμάμαι από τον Κορυδαλό είναι ότι έπεφτε πολύ ξύλο. Έπεφτε ξύλο στα σχολεία, στα πάρτι, στους δρόμους, στα τοπικά γήπεδα. Για το ποδόσφαιρο, για τα πολιτικά, για ένα κορίτσι ή εξαιτίας μιας ανόητης παρεξήγησης. Γενικώς υπήρχε πολλή αντρίλα στον Κορυδαλό. Ευτυχώς εμείς στην παρέα μου ήμασταν κότες, θα έλεγα, οπότε δεν μπλέκαμε σε καυγάδες. «Romance del innamorado y de la muerte» από τον Βίκτορ Χάρα, «Ο έρωτας του εραστή και του θανάτου».

Μέχρι τα 18 δεν ήξερα ουσιαστικά καθόλου την Αθήνα, παρά μόνο τον Πειραιά. Ήμουν υπερήφανος Πειραιώτης. Στα 19 πήρα το πρώτο μου παπάκι. Άρχισα να δουλεύω παράλληλα με τις σπουδές μου. Άρχισα να ασχολούμαι με το θέατρο. Μπήκα σε μια ερασιτεχνική ομάδα του Κορυδαλλού και να βλέπω πολλές παραστάσεις. Έμαθα τον Εσχύλο, τον Αγγελόπουλο, τον Χατζηδάκη, τον Άστορ Πιατσόλα, τον Ντεγκά και τον Ροντέν. Η ζωή μου άρχισε να αλλάζει. After You've Gone, Woody Allen and the Orleans Jazz Band.

Μετά από ένα γρήγορο πέρασμα από τα ΤΕΗ τουριστικών επιχειρήσεων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, το 1996 μπήκα στην δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Το πρωί δούλευα, έπειτα πήγαινα στη σχολή και μετά πηγαίναμε με τις συμφοιτήτριες και τους συμφοιτητές και βλέπαμε παραστάσεις, άπειρες παραστάσεις. Έτσι, πηγαίνοντας από θέατρο σε θέατρο, γνώρισα σιγά σιγά και τις γειτονιές της Αθήνας. Άρχισα να συνδέομαι μαζί της, να ανακαλύπτω τις κρυμμένες γωνιές της, το αρχαίο της μεγαλείο, αλλά και τη γοητευτική της παρακμή. Φλέρταρα μαζί της όλα αυτά τα χρόνια, αλλά ποτέ δεν αποχωριζόμουν το διαράκι μου στον Κορυδαλό. Και αυτό έγινε ως το 2018, που από τότε μετακόμισα στα Εξάρχεια. Και έτσι τα τελευταία 7 χρόνια ζω τη μετάλλαξη της αγαπημένης μας πόλης. Τη μετάλλαξή της σε τόπο υποδοχής τουριστών, σε τόπο βραδινής διασκέδασης, σε τόπο που γίνεται όλο και πιο αφιλόξενος για τους κατοίκους της. Twin από τον Christian Scott.

Τα χρόνια από την αποφύτισή μου από τη σχολή έως σήμερα έχουν κυλήσει με πολλή δουλειά, κούραση, εντάσεις, όμορφες και άσχημες στιγμές, συναντήσεις με ωραίους καλλιτέχνες, ταξίδια, έρωτες, ευτυχία και δυστυχία και απώλειες. Ωστόσο, οι αναμνήσεις από αυτά τα χρόνια είναι πιο θολές από ό,τι πριν. Δεν ξέρω γιατί. Μάλλον η ταχύτητα που συμβαίνουν τα πράγματα είναι δυσανάλογη της ικανότητάς μου να τα αφομοιώσω και να τα ιεραρχήσω μέσα μου. Ωστόσο, θυμάμαι πως το 2005 διαγνώστηκα με καρκίνο στο θυροειδή, αλλά εξαιτίας της έγκαιρης διάγνωσης είμαι ακόμα εδώ, 20 χρόνια μετά, και ο γιατρός μου λέει συνεχώς ότι μιλάμε για πλήρη ίαση. Θυμάμαι τους μεγάλους έρωτες, το υπερβολικό δράμα και την εκστατική χαρά. Θυμάμαι ωραία ταξίδια στη Νέα Υόρκη, στην Ιαπωνία, στην Ισλανδία, τα road trips με τη μηχανή στην Ευρώπη. Θυμάμαι την απώλεια του πατέρα μου, τις συζητήσεις με τον φίλο μου τον Παντελή και τα μεθύσια μας, το μικρό διάστημα που έζησα στο Παρίσι, τη συνεργασία με την Μνούσκιν και τις πολιτικές μας διαφωνίες και τέλος την ευρωπαϊκή περιοδία με την παράσταση «Η μικρή μέσα στο σκοτεινό δάσος», που, πώς να το πω, ίσως είναι από τα πιο όμορφα πράγματα που μου έχουν συμβεί στο θέατρο. «Dancing on our graves», «The Cave Singers».

Η ζωή μας επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις και για μένα η ομορφότερη είναι η συνάντηση με την Κατερίνα. Η Κατερίνα είναι ερωμένη, είναι συντρόφισσα, είναι συνοδοιπόρος, είναι συνεργάτηδα. Είναι αυτό που λέμε ο άνθρωπός μου. Πριν να την γνωρίσω, νόμιζα ότι οι ερωτικές σχέσεις είναι 95% πόνος και 5% χαρά. Μετά κατάλαβα πως υπάρχει και το αντίστροφο. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να τις αφιερώσω το επόμενο κομμάτι. Love isn't a right. Molly Drake.

isn't her right. Λοιπόν, κλείνοντας, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τις φετινές θεατρικές δουλειές στις οποίες συμμετέχω. Από τις 8 Οκτωβρίου έχει ανέβει στο Θέατρο του Νέου Κόσμου το έργο του Αλέξης Μισαλίκ, Ιντραμούρος. Εκεί υπογράφω τη σκηνοθεσία. Είναι ένα έργο που μιλάει για τις φυλακές εντός μας, αλλά και τις φυλακές γύρω μας, τις φυλακές που βάζουμε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας, αλλά και τις φυλακές που ψώνουν οι άλλοι γύρω από μας. Επίσης μιλάει για την ανάγκη του ανθρώπου να αγωνιστεί και να ξαναγεννηθεί μέσα από τις στάχτες του. Στην παράσταση παίζουν αγαπημένοι άνθρωποι και ηθοποιοί, ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης, η Αλεξάνδρα Ειδίνη, ο Γιώργος Σιμεωνίδης, η Αμαλία Νίνου και ο Νικόλας Δροσόπουλος. Έπειτα θέλω να σας μιλήσω για το πέμπτο βήμα που ανεβαίνει στις 24 Νοεμβρίου στο Μικρό Χόρν. Είναι ένα έργο του David Ireland, σκηνοθετεί ο Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος. Το έργο αφορά σε δύο αλκοολικούς που τους υποδίονται ο Θάνος Τοκάκης και εγώ, οι οποίοι φλέγονται να μοιραστούν τα πάθη τους, τους φόβους τους, τα όνειρά τους. Προσπαθούν να εμπιστευτούν ο ένας τον άλλον, να έρθουν κοντά, αλλά σταδιακά δημιουργούν μια σχέση αλληλεξάρτησης, συνεξάρτησης, που απειλεί να τους οδηγήσει σε πιο βαθιά σκοτάδια. Τέλος, στα τέλη του Ιανουαρίου ανεβάζουμε στο Εθνικό Θέατρο το έργο για εφήβους «Έχεις 5 λεπτά» της Κατερίνας Λούβαρη Φασόη. Μια αθλητική ομάδα εφήβων προσπαθεί να βρει τη δική της φωνή, την ταυτότητά της, να αγκαλιάσει τους φόβους της και τις αδυναμίες της. Το όνειρο γίνεται το αντίδοτο στη σκληρή πραγματικότητα. Γίνεται ένα εργαλείο αντίστασης και φωτεινής προοπτικής. I beg your pardon, Tom Waits.

Έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ πολύ την Αριστεία και τον 984 για την όμορφη φιλοξενία. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσανε να κάνω μια προσωπική εκπομπή μετά από πάρα πολλά χρόνια, μετά τα χρόνια της πειρατικής ραδιοφωνίας. Καλό βράδυ σε όλους και όλες. Εύχομαι και στον εαυτό μου αλλά και σε εσάς να μπορούμε να βλέπουμε μέσα σε αυτή τη δύσκολη, για να μην πω ζωφερή, πραγματικότητα, να βλέπουμε τις ομορφιές της ζωής, των ανθρώπων γύρω μας και την ομορφιά μέσα μας που πολλές φορές τη χάνουμε ή την ξεχνάμε. Καλό βράδυ.

Η εκπομπή μεταδόθηκε από το αρχείο του Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην Εθνική Οδό Αθηνοκορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα. Οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή για την επιστροφή τους. Σε επικίνδυνο θρίλερ έχει μετατραπεί από το βράδυ του Σαββάτου η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ με το Ιράν να δηλώνει ότι έχει υπό τον έλεγχό του τα στενά και να τα έχει κλείσει, ενώ από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι είναι ανοιχτά. Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο NBC, δήλωσε σήμερα ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά για τα εμπορικά πλοία, παρά το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις που προκαλούν ανησυχίες για την ασφάλεια μιας από τις πιο σημαντικές θαλάσσιες διόδους παγκοσμίως. Η Ιρανική Αρχή, από την άλλη, που είναι επιφορτισμένη με την εποπτεία του νέου πρωτοκόλου για τις διαλεύσεις μέσω της θαλάσσιας οδού, δήλωσε σήμερα ότι η διέλευση πλοίων δεν είναι δυνατή, λίγο μετά την επιμονή της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ ότι το στενό είναι ανοιχτό. Απειλητικά συνθήματα για εκδίκηση, γκαζάγια και θάνατο στη Νέα Δημοκρατία έγραψαν άγνωστοι έξω από το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Εύης Βολουδάκη στην Κρήτη, συνδέοντας την πράξη τους με τις συλλήψεις για τις επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Η Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου απάντησε πως δεν φοβάται και δεν εκβιάζεται, τονίζοντας ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μεταφέρει το μίσος και τη βία στα σπίτια. Τις ενέργειες αυτές καταδίκασαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα. Έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ο ένας από τους δύο σοβαρά τραυματίες που νοσηλεύονταν στο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά που είχε σημειωθεί στον Ασπρόπυργο. Συνολικά είχαν τραυματιστεί 11 άνθρωποι, εκ των οποίων 3 είχαν υποστεί σοβαρά εγκάβματα. Οι δύο είχαν διακομιστεί στο ΚΑΤ, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται στο Γεώργιος Γεννηματάς. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στον Άγιο Αθανάσιο του Δήμου Χαλκιδόνα στη Θεσσαλονίκη. Για την κατασβεστή της κινητοποιήθηκαν επίγειες και αέριες δυνάμεις πυρόσβεσης. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Πλατάνια του Οροπού. Σε ετοιμότητα παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή για τυχόν αναζωπυρώσεις. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στο Δελμινάκι Υπήρου. Για την κατασβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 49 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 3 ελικόπτερα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο, κατηγορία κινδύνου 4, στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Κιλκής, ενώ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται για αρκετές περιοχές της νησιωτικής και υπηρωτικής χώρας. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 7 τραυματίστηκαν σήμερα όταν όχημα πέρασε μέσα από πλήθος κατά τη διάρκεια φεστιβάλ στη Χιλή. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ένα όχημα ανετράπη τις πορείες του και έπεσε πάνω στους πάγκους της αγοράς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη, ενώ μάρτυρες που βρίσκονταν στο σημείο επιχείρησαν να επιτεθούν στον οδηγό. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα ζευγάρια των ημιτελικών του Μουντιάλ. Την Τρίτη παίζουν Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9 ακολουθεί εκπομπή στον αέρα με την Αφροδίτη Παπαγαλού.
2: Αθήνα 984.
3: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

Η Κυριακή σιγά σιγά μαζεύει το φως της, ο ήλιος αφήνει τις τελευταίες του αποχρώσεις στον ουρανό και εμείς ανοίγουμε παρέα ένα ακόμα απόγευμα γεμάτη μουσική, ιστορίες και τραγούδια που ξέρουν να μιλούν κατευθείαν στην καρδιά. Είτε επιστρέφετε από μία βόλτα δίπλα στη θάλασσα, είτε απολαμβάνετε το απογευματινό αεράκι στο μπαλκόνι. Κρατήστε μας συντροφιά μέχρι τις 9. Νίκος Αγγελόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και Αφροδίτη Παπακαλού στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών.

Ίσως ο άνεμος να ξέρει ποιο όνειρο να φυσήξει και προς τα πού ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας. Έλα στον όνειρό μου από το 1993. Θα μείνουμε σε εκείνα τα χρόνια και σε καλοκαιρινό κλίμα.

Σαν καλοκαιρινή άβρα που γλιστρά στις γειτονιές του φαγγαριού, σαν φως που κυλά στο αίμα και γίνεται φιλί κάθε νύχτα, κάθε ανάσα, ήταν ο Γιάννης Κούρτας.

Το 1985 ήταν η χρονιά που διαλύθηκε η οπισθοδρομική κομπανία και η Ελευθερία Αρβανιτάκη ξεκινούσε την προσωπική της διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι. Ένα χρόνο αργότερα συνάντησε τον Σταμάτη Σπανουδάκη και μαζί ηχογράφησαν το Κοντραμπάντο σε μουσική, στίχους και ενορχήστρωση του ίδιου. Ο δίσκος θεωρείται ακόμα και σήμερα ορόσημο στην ελληνική δισκογραφία.

0: Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την παρέα μας και τώρα θα πάμε νοερά σε έναν από τους πιο όμορφους καλοκαιρινούς προορισμούς της Ελλάδας, εκεί όπου η μουσική συναντά το βουνό, τη φύση, την περιπέτεια και την παρέα. Από τις 7 μέχρι και τις 9 Αυγούστου, το χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου μετατρέπεται ξανά σε έναν ζωντανό χώρο γεμάτο συναυλίες, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες, φιλοξενώντας το Ανήλιο Park Festival για το 2026. Μαζί μας τηλεφωνικά βρίσκεται ο κύριος Βασίλης Τζουμάκας, ο άνθρωπος πίσω από αυτή τη μεγάλη διοργάνωση, για να μας πει όλα όσα θα δούμε στο φετινό τριήμερο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
0: Τι κάνετε, πού σας πετυχαίνουμε?
1: Είμαστε μόλις κατεβήκαμε από το βουνό τώρα και μόλις φτάσαμε στα Γιάννα, οπότε ετοιμασίες.
0: Βρισκόμαστε πλέον, κύριε Τζουμάκα, στην τρίτη χρονιά του φεστιβάλ. Θα μας υπενθυμίσετε πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα και τι σημαίνει για εσάς ότι το φεστιβάλ έχει πλέον αποκτήσει το δικό του πιστό κοινό?
1: Κοιτάξτε να δείτε, κάτι πρέπει να κάνουμε, οπότε για τα κέντρα. Εμείς το χιονοδρομικό κέντρο δεν το είχαμε πει σαν χιονοδρομικό κέντρο ποτέ, σαν ανήλιο πάρκ το λέγαμε και σαν ανήλιο πάρκ έχει μείνει.
0: Ναι.
1: Σκέψη μας ήταν από όταν το πήραμε, το μισθώσαμε από το Δήμο, ας πούμε, το 2017, είναι να μπορέσουμε να λειτουργεί 365 μέρες το χρόνο. Για να γίνει αυτό πρέπει να κάνουμε δράσεις. Δράσεις οι οποίες θα ήταν καλοκαιρινές. Το χειμώνα, εντάξει, όταν έχει χιόνι, έχει χιόνι. Είναι σε αυτό το μοτίβο. Οπότε σκεφτήκαμε αυτό το φεστιβάλ και κάποιες άλλες δράσεις και έγινε ουσιαστικά η τρίτη χρονιά και συνεχίζουμε.
0: Το σύνθημά σας ουσιαστικά λέει ότι το Ανήλιο δεν είναι απλώς ένα φεστιβάλ, αλλά μία εμπειρία. Τι είναι αυτό που πιστεύετε λοιπόν ότι κάνει τον κόσμο να επιστρέφει κάθε χρόνο?
1: Δεν είναι μουσική ουσιαστικά, δεν είναι μόνο μουσική.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που λέγατε κι εσείς. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι συναυλία αυτό που κάνουμε. Είναι να μάθουμε τον κόσμο να ζει στο βουνό, πώς ζούμε στο βουνό, δράσεις που μπορεί να γίνουν στο βουνό και να τους δείξουμε τι εναλλακτικές δράσεις μπορούν να κάνουν σε αυτό το χώρο.
0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για το φετινό πρόγραμμα. Πραγματικά πολυσυλλεκτικό και φέτος, από τον Πάνο Βλάχο, Ιουλία Καραπατάκη μέχρι Βασίλη Παπακοσταντίνου, Γιάννη Χαρούλη και Χαΐνιδες που ακούσαμε. Πώς έγινε, κύριε Τζουμάκα, η επιλογή των καλλιτεχνών φέτος?
1: Εντάξει, είμαστε με την Novelvox, την εταιρεία,
0: ναι,
1: που καθόμαστε και τα συζητάμε όλα αυτά. Βγάζουμε το πλάνο, δηλαδή την επόμενη μέρα, από ήδη έχει ξεκινήσει το πλάνο για την επόμενη χρονιά. Ουσιαστικά. Και ψάχνω τους καλλιτέχνες οι οποίοι θα μας ενδιέφεραν και θα μπορούσαν να είναι κοντά μας αυτή την περίοδο του καλοκαιριού.
0: Να μας πείτε λοιπόν το πρόγραμμα.
1: Το πρόγραμμα είναι, την πρώτη μέρα είναι Πάνος Βλάχος, Ιουλία Καραπατάκη και Κωνσταντίνε Τούνη, με τα πιο επιρρώτικα τραγούδια που θέλουμε και εμείς που είναι και αντιπροσωπεύουν και την περιοχή.
0: Ναι.
1: Η επόμενη μέρα είναι η Μαρίνα Σπανού, είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και ο Παυλίδης που κλείνουν την ημέρα. Και η τρίτη μέρα συνεχίζει με Χαΐνιδες, με Γιάννη Χαρούλη και Εσβολέα.
0: Για όσους σκέφτονται να έρθουν για πρώτη φορά, τι επιλογές υπάρχουν σε διαμονή, κύριε Τζουμάκα, και τι θα τους προτείνατε?
1: Εντάξει, εγώ θα κοιμηθώ, αν και έχω και σπίτι και στην περιοχή του Μετσόβου Ανηλίου.
0: Ναι. Πώς μπορούν να κινηθούν?
1: Σκηνή πάνω.
0: Μπορούν σε σκηνή, ωραία, να το δούμε λίγο αυτό στην πράξη, δηλαδή κάποιος που έρχεται για
1: και
0: πρώτη
1: αυτό
0: φορά.
1: Αυτό είναι το φεστιβάλ.
0: Ναι. Οπότε αγοράζοντας κάποιος το εισιτήριό του μπορεί και να αυτομάτως κλείνει και τη θέση με τη σκηνή, ή πώς γίνεται η διαδικασία?
1: Ναι, αν θέλει να μείνει σε σκηνή, κλείνει μια θέση στη σκηνή. Έχουμε βάλει ένα, ουσιαστικά έτσι, σαν για να ξέρουμε πόσες σκηνές περίπου, για να ετοιμαστούμε κι εμείς, ένα συμβολικό ποσό του ενός ευρώ, για να ξέρουμε πόσα άτομα και πόσες σκηνές θα είναι.
0: Αν σας ζητούσα κλείνοντας να περιγράψετε με μια εικόνα ή μια στιγμή τι είναι το Ανήλιο Park Festival, ποια θα επιλέγατε?
1: Κοιτάξτε, οι εικόνες είναι πάρα πολλές. Είναι ένα πράγμα το οποίο το ζούμε τόσο έντονα όλο το καλοκαίρι, δηλαδή επειδή εμείς φεύγουμε από το χειμώνα το Μάρτιο. Μια ομορφιά, σκέτη.
0: Κύριε Τζουμάκα, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτήν την όμορφη συζήτηση και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο Ανήλιο Park Festival για το 2026.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

Μαρία Παπαγεωργίου, υπάρχει κάποιος στο νέο τραγούδι από τον δίσκο «Τελευταίος αναλογικός άνθρωπος» που μόλις κυκλοφόρησε, τη σύνθεση, ενορχίστρωση και παραγωγή υπογράφει ο συνεργάτης και συμπαραγωγός του νέου της δίσκου Λευτέρη Σαμψόν, ενώ η Κατερίνα Γκιόκα τους στίχους.

Ο Δημήτρης Μπάση στο σπασμένο καράβι από το μόνιμο ποίημα του Γιάννη Καρύμπα που μελοποίησε ο Γιάννης Πανός από την τρίτη ανθολογία. Εκεί το είχαμε ακούσει για πρώτη φορά και τον Κώστα Καράλη. Θα πάμε σε εκείνο τον δίσκο για ένα άλλο τραγούδι όμως, αριστούργημα και αυτό, η ποίηση εδώ του Νίκου Καρύδη.

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της κυριακάτικης μουσικής μας συνάντησης. Η Κυριακή μας αποχαιρετά σιγά σιγά και η καινούργια εβδομάδα περιμένει να ανοίξει το δικό της κεφάλαιο. Ό,τι και αν σας φέρουν οι επόμενες ημέρες, εύχομαι να έχουν περισσότερα χαμόγελα, λιγότερο άγχος και μουσική που να κάνει την κάθε στιγμή λίγο πιο όμορφη. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και απόψε. Μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων με τη Βιβιάνα Βαρδί. Στην παρέα σας θα έρθει η Μαρίνα Χαρίτου. Από τον Νίκο Αγγελόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την Αφροδίτη Παπακαλού, ευχές για ένα υπέροχο βράδυ, ραντεβού στην επόμενη μουσική μας συνάντηση.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Διδιάνα Βαρδί. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική καθώς έχει ξεσπάσει φωτιά στο κτίριο μπάντμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο συνάδελφος Δημήτρης Πέρος. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βιάννα. Λίγο μετά τις 8 δηλώθηκε αυτή η φωτιά. Να πούμε ότι από την ενημέρωση που έχουμε την πυροσβεστική και για το ολοσιερό το κτίριο του θεάτρου μπάντμιντον, το οποίο τα τελευταία χρόνια παρέμενε κλειστό. Και έχονται έφλεκτα υλικά με πολλά απορρίμματα και πλαστικά. Γι' αυτό και υπάρχει αυτό το τεράστιο πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού που ψώνεται και φαίνεται σχεδόν από πολλές περιοχές της Αττικής. 8 και 20 ενεργοποιήθηκε και το 112, ενημερώνοντας τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να πάρουν μέτρα αυτοπροστασίας λόγω των καπνών. Όπως βλέπουμε, Ινδιάνο, δεν φυσάει πολύ, ωστόσο αυτό το μικρό αεράκι σπρώχνει το πυκνό αυτό καπνό κατά μήκος του ημιτού προς τα νότια προάστια, δηλαδή δεν επηρεάζει το κέντρο της Αθήνας. Να πούμε ότι έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις και πλέον επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 βραχιονοφόρα οχήματα. Επίσης υπάρχει ένα ειδικό όχημα αναπολευστικών συσκευών, διότι οι πυροσβέστες δεν μπορούν να προσεγγίσουν λόγω των πυκνών καπνών χωρίς μάσκες οξυγόνου. Συνδράμουν πολλοί εθελοντές, ενώ οι υδροφόρες συνδράμουν με υδροφόρες στο ειδήμι Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου Χολαργού. Να πούμε παράλληλα, Διάνα, ότι στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί και ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες λαμβάνουν μέτρα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στην ευρύτερη περιοχή, εκεί γύρω από την Λεωφόρο Κανελοπούλου Κατεχάκη και την Μεσογείο, όλοι μας ακούνε να αποφύγουν την περιοχή, διότι θα ταλαιπωρηθούν. Έγινε και ένα ειδικό σχέδιο προκειμένου να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονταν μέσα στο Μητροπολιτικό Πάρκο του Γουδί, προκειμένου υπήρχε αρκετός ο κόσμος λόγω της ημέρας. Για την ώρα δεν υπάρχει κάποια αναφορά για κάποιον τραυματισμό ή για κάποιο εγκλωβισμένο άτομο. Όπως είπαμε, το τεράστιο αυτό κτίριο ήταν κλειστό όλα αυτά τα χρόνια. Δεν υπάρχει ακόμα εικόνα για το πώς προκλήθηκε και η ενημέρωση, όπως είπαμε, Διάνα, είναι ότι δυστυχώς το κτίριο αυτό καίγεται ολοσχερός αυτή τη στιγμή. Είναι ένας τεράστιος χώρος που κάνει πάρα πολύ δύσκολο το έργο της κατάσβεσης.
1: Να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο Δημήτρη Πέρο και να συνεχίσουμε το δελτίο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στην Εθνική Οδό Κορίνθου Αθηνών, καθώς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιστροφή των εκδρομέων. Αυτή τη στιγμή η κίνηση διεξάγεται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες από τους Αγίους Θεοδόρους μέχρι και το ύψος του Μεγάλου Πεύκου, ενώ μικρές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στα διόδια της Ελευσίνας. Πλήγματα εναντίον ιρανικών πυραυλικών συστημάτων και συστημάτων αντιεροπορικής άμυνας πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στοχοθέτησαν επίσης μικρά ταχύπλοα των Ιρανών φρουρών της Επανάστασης σε τοποθεσίες γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Την πληροφορία μετέδωσε σήμερα ο δισογραφικός ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο. Εξάλλου, το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα μετέδωσε ότι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν σήμερα το απόγευμα από τον εχθρό προς το νησί Κέσμ, προσθέτοντας ότι δεν έχουν αναφερθεί θύματα. Απειλητικά συνθήματα για εκδίκηση, γκαζάκια και θάνατο στη Νέα Δημοκρατία έγραψαν άγνωστοι έξω από το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Εύης Βολουδάκη στην Κρήτη, συνδέοντας την πράξη τους με τις συλλήψεις για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου απάντησε πως δεν φοβάται και δεν εκβιάζεται, τονίζοντας ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα να μεταφέρει το μίσος και τη βία στα σπίτια. Τις ενέργειες αυτές καταδίκασαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα. Έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ένας από τους δύο σοβαρά τραυματίες που νοσηλεύονταν στο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά που είχε σημειωθεί στον αυσπρόπιο. Συνολικά είχαν τραυματιστεί 11 άνθρωποι, εκ των οποίων 3 είχαν υποστεί σοβαρά εγκάβματα. Οι 2 είχαν διακομιστεί στο ΚΑΤ, ενώ ο 3ος νοσηλεύεται στο Γεώργιος Γεννηματάς. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στον Άγιο Αθανάσιο του Δήμου Χαλκιδόνα στη Θεσσαλονίκη. Για την κατασβεστή της κινητοποιήθηκαν επίγειες και αέριες δυνάμεις πυρόσβεσης. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Κυριακής και σε χαμηλή βλάστηση στο Ναβάντα Αλεξανδρούπολης. Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και αέριες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Κιλκής, ενώ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται για αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. Ξεκινούν από αύριο, Δευτέρα 13 Ιουλίου, οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και 31 Αυγούστου. Στα διεθνή, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 7 τραυματίστηκαν σήμερα όταν όχημα πέρασε μέσα από πλήθος κατά τη διάρκεια φεστιβάλ στη Χιλή. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ένα όχημα ανετράπη τις πορείες του και έπεσε πάνω σε πάγκους της αγοράς. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα ζευγάρια των ημιτελικών του Μουντιάλ. Την Τρίτη παίζουν Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10 για τη συνέχεια Μαρίνα Χαρίτου και αυτοσχεδιασμοί.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
5: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την Αθήνα θα βρεις μία από τις πιο όμορφες και δροσερές παραλίες της Αττικής. Με ξαπλώστρες, ομπρέλες, μπαρ, μπορείς να περάσεις μία ξέχαστη μέρα χωρίς ταλαιπωρία. Για τους ακρατές του Αθήνα 84, λέγοντας το όνομα του σταθμού, δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρες Δευτέρα έως Πέμπτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2292-024-002.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
3: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, λίγα λεπτά μετά τις 9. Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 984. Μέχρι τις 10 κοντά σας η Μαρίνα Χαρίτου. Και απόψε την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου έχει ο Νίκος Αγγελόπουλος.

Ξεκίνημα και απόψε με τον Ιταλό πιανίστα, τον Τζοβάνι Μιραμπάσι. Αυτή τη φορά τον απολαμβάνουμε στο World Changes. Από live album ηχογράφηση στο Τόκιο. Μια βραδιά αφιερωμένη στη δισκογραφική εταιρεία Blue Note. Και σε όλα αυτά τα διαμάντια που μας έχει χαρίσει με τις ηχογραφίες της. Ένα άλμπουμ που ηχογραφήθηκε με τίτλο Sunday Sleeping. Το World Changes είναι σύνθεση του Τζοβάνι Μιραμπάσι, ο οποίος, να θυμίσουμε ότι σε ηλικία 17 χρόνων, το 1987 έπαιξε μαζί με τον Τζετ Μπέικερ.

Μαζί του στο μπάσο ο Τζον Λούκα Ρέντζι και στα ντραμς ο Λέον Πάρκερ. Αυτή η ηχογράφηση από το Τόκιο έγινε το 2010.

Αυτοσχεδιασμοί. Στον Αθήνα 984 πάντα και περνάμε στο 1969. Ο Τζο Χάριορτ ήταν ένας Τζαμαϊκανός μουσικός της jazz, σαξοφωνίστας, συνθέτης, ο οποίος 1969. Ο Τζο Χάριορτ ήταν ένας Τζαμαϊκανός μουσικός της jazz, σαξοφωνίστας, συνθέτης,

άλμπουμ «We Love You Medley». Απεφίωσε ο Τζο Χέριο το 1973 σε ηλικία μόλις 44 χρόνων από καρκίνο. Και τους δύο λοιπόν θα απολαύσουμε στο «In a Sentimental Mood» από αυτό το άλμπουμ. Τζο Χέριο, Σταν Τρέισι.

0: Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα είναι 84 μέχρι τις 10 κοντά σας με ένα χαρί του. Αμέσως τώρα περνάμε στον Μαλτόρμε και μαζί του ο τρομπονίστας τη jazz, ο Rob McConnell, με τους Bost Brass, ένα στούντιο άλμπουμ του 1986, το επόμενο ήταν το Velvet and Brass του 1995. Από το πρώτο άλμπουμ, το Μαλτόρμε Rob McConnell Bost Brass, ακούμε το Just Friends και...
1: Just friends, lovers no more.

Ο Μελ Τορμέ με τη συνοδεία της Big Band Boss Brass του Rob McConnell, για την οποία βεβαίως έχει γίνει και πολύ γνωστός για αυτή την ορχήστρα ακριβώς, την Big Band, ο τρομπονίστας Rob McConnell. Το 1938 Artie Shaw πήρε μια μελωδία του Cole Porter από ένα αποτυχημένο σοου με τίτλο Jubilee και του χάρισε την απόλυτη εκτέλεσή του, δημιουργώντας την πρώτη του μεγάλη επιτυχία. Θα ακολουθούσε μετά το Moonglow, το Frenzy και άλλα κομμάτια του Artie Shaw, αυτού του σπουδαίου κλαρινετίστα και ενορχιστρωτή. Η ηχογράφηση αυτή πούλησε εκατομμύρια δίσκων και θεωρείται σήμερα εμβληματική της εποχής του swing, όπως ο Artie Shaw, που βρέθηκε στο ίδιο στάτους με τον Benny Goodman, είδε την επιτυχία αυτή ως κλαβιά και εγκατέλειψε τη μουσική στα μέσα της δεκαετίας του 50. Ναι, ακριβώς, αυτή η σπουδαία μουσική και ο Benny Goodman, ο οποίος έφυγε με το παράπονο ότι δεν τον είχαν καθιερώσει ως τρομπετίστα, τον αποκαλούσαν κλαρινετίστα, αυτός ο σπουδαίος Benny Goodman. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν αυτή την εκτέλεση Artie Shaw με την ορχήστρα του και... Σύνθεση του Cole Porter. Begin the beginning.

Αυτό ήταν You, Rascal You, με ένα δίδυμο, το Louis Armstrong και το Louis Jordan, το 1950 ηχογράφηση, παρότι η σύνθεση αυτή γράφτηκε το 1929. Αυτοσχεδιασμοί στην Αθήνα είναι 84, μέχρι τις 10 κοντά σας, η Μαρίνα Χαρίτου. Διανύουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής ήδη. Την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου έχει πάντα ο Νίκος Αγγελόπουλος. Και περνάμε τώρα στον Αμερικανό τραγουδιστή, πιανίστα, συνθέτη, ηθοποιό και τηλεοπτικό τραγουδιστή, τον Harry Connick Jr., ο οποίος μέχρι το 2019 έχει πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και έχει δώσει τραγούδια του και σε άλλους, 34 προσωπικά άλμπουμ. Πάμε να τον ακούσουμε στο... All of You, 2019, True Love, A Celebration of Cole Porter. Μια σύνθεση του Cole Porter φυσικά το 1954 για το musical του Broadway Silk Stockings.

Αυτοσχεδιασμοί και περνάμε μέσα στον Dexter Gordon. Σύνθεση του Μάτι Μάλκνεκ και Φρανκ Σινιορέλι σε στίχους του Μίτσελ Πάρις, βασισμένο στο θέμα των ιδίων του 1934 με τίτλο Park Avenue Fantasy. Μάλιστα το είχε ηχογραφήσει αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε σε λίγο και ο Γκλεν Μίλλερ το 1939 με την ορχήστρα του φυσικά και ο Μπένι Γκούντμαν το 1955. Από το άλμπουμ του Dexter Gordon του 1963 με τίτλο Our Man in Paris, το Stairway to the Stars. Μάλιστα εκεί στο Παρίσι συναντήθηκε με τους ομοεθνείς τους, τον πιανίστα Bud Powell και τον drummer Kenny Clark, αλλά και τον Γάλλο μπασίστα Pierre Michelot, ο ίδιος το τενόρο σαξόφωνο. Το άλμπουμ επανακυκλοφόρησε με την επιμέλεια του παραγωγού Rudy Van Gelder το 2003 και ακούμε αμέσως Our Man in Paris, Dexter Gordon, Stairway to the Stars.

0: Η Ellen Merrill στο What's New από το άλμπουμ της του 1954 Born to be Blue. Ο Clifford Brown ήταν στην τρομπέτα, ο Danny Banks στο φλάουτο και στο βαρύτονο σαξόφωνο, Barry Galbraith στην κιθάρα, Jimmy Jones στο πιάνο, Oscar Pettiford στο μπάσο, Bobby Donaldson στα drums, διεύθυνση ορχήστρας και ενορχήστρωση από τον Quincy Jones. Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 84, διανύουμε τα τελευταία λεπτά της εκπομπής και πάμε να περάσουμε τώρα να ακούσουμε...
1: Once was a kingdom far, far away.
0: When love was king.
1: Was the rule of the day.
0: Gregory Porter.
1: Nothing.

0: Ήταν η Μαρίνα Χαρίτου, ήταν οι αυτοσχεδιασμοί. Το ραδιοφωνικό μας ραντεβού ανανεώνεται για την ερχόμενη εβδομάδα. Εσείς παραμένετε στη συχνότητα του Αθήνα 984. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τη Βιβιάνα Βαρδί. Από μένα ευχές για ένα όμορφο βράδυ, ακόμα καλύτερη εβδομάδα. Να είστε καλά, για χαρά.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς που έχει ξεσπάσει στο κτίριο του μπάντμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί. Η πυρκαγιά έχει περιοριστεί εντός του κτιρίου του θεάτρου μπάντμιντον, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της σε εξωτερικούς χώρους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 10 υδροφόρα οχήματα, 2 βραχιονοφόρα οχήματα, ένα όχημα αναπνευστικών συσκευών και 6 βοηθητικά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν εθελοντές καθώς και υδροφόρα των Δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου Χολαργού. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού Αθηνών έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτιών. Πλήγματα εναντίον Ιρανικών πυραυλικών συστημάτων και συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στοχοθέτησαν επίσης μικρά ταχύπλοα των Ιρανών φρουρών της Επανάστασης σε τοποθεσίες γύρω από τα στενά του Ορμούς. Την πληροφορία μετέδωσε σήμερα ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο. Εξάλλου, το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα μετέδωσε ότι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν σήμερα το απόγευμα από τον εχθρό προς το νησί Κέσμ, ενώ αναφέρεται ότι ένας εργάτης συντήρησης σκοτώθηκε από τις τελευταίες επιθέσεις στο νότιο Ιράν. Οι Ισραηλινές επιθέσεις σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας τύχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 6 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα 9χρονο κορίτσι, ανακοίνωσαν Παλαιστίνοι υγειονομικοί αξιωματούχοι, ενώ μεσολαβητές διεξάγουν νέες συνομιλίες για τη διατήρηση της κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Απειλητικά συνθήματα για εκδίκηση Γκαζάκια και θάνατο στη Νέα Δημοκρατία έγραψαν άγνωστοι έξω από το σπίτι του και το πολιτικό γραφείο της Εύης Βολουδάκη στην Κρήτη, συνδέοντας την πράξη τους με τις συλλήψεις για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου απάντησε πως δεν φοβάται και δεν εκβιάζεται, τονίζοντας ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μεταφέρει το μίσος και τη βία στα σπίτια. Τις ενέργειες αυτές καταδίκασαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα. Έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ένας από τους 2 σοβαρά τραυματίες που νοσηλεύονταν στο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά που είχε σημειωθεί στον Ασπρόπυργο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 6 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στον Άγιο Θανάσιο του Δήμου Χαλκιδόνα στη Θεσσαλονίκη. Υπό έλεγχο και η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση στον Άβαντα Αλεξανδρούπολης. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Κιλκής, ενώ υψηλός προβλέπεται για αρκετές περιοχές της νησιωτικής και υπηρετικής χώρας. Ξεκινούν από αύριο Δευτέρα, 13 Ιουλίου, οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα ζευγάρια των ημιτελικών του Μουντιάλ, την Τρίτη παίζουν Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή. Και ο καιρός γενικά αθρίος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώς στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 28 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 για τις επόμενες 2 ώρες, soundtrack με τον Νίκο Λιμπερόπουλο.
2: Αθήνα 984.
0: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

Club The Belugas. Ξεκινήσαμε. Καλησπέρα σας. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος, ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα. 984 Soundtrack Moments έως τα μεσάνυχτα. Club The Belugas, Never Think Twice. Το συγκρότημα από τη Γερμανία με τα κύρια μέλη των Maxim Ilion και Kitty The Bill στα πλήκτρα. Βεβαίως, πολλοί επιλεγμένοι τραγουδιστές και τραγουδίστρες. Η Baika, Brenda Bokin, Ian McKenzie, Anschnell. Πολύ αγαπημένο συγκρότημα, το οποίο μας έχει επισκεφθεί, μας έχει τιμήσει στην Ελλάδα. Καλώς ήρθατε έως τα μεσάνυχτα. Καλή σας ακρόαση.

Το Unfinished Sympathy βεβαίως το έχουμε γνωρίσει και αγαπήσει από τους Massive Attack το 1991. Και σε ένα υπέροχο, μοναδικό live τραγουδούν σε δεύτερη εκτέλεση το συγκεκριμένο κομμάτι, τελείως διαφορετικά, η Hooverphonic.

Ζωντανή ηχογράφηση από συναυλία που έδωσαν οι Hooverphonic το 2012, λίγο πριν. Η New York Ska Jazz Ensemble στη συνέχεια σε ένα πολύ πολύ πολύ γνωστό κομμάτι. Ακριβώς, το Take 5.

Περνώντας στο δεύτερο ημίωρο, Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984 με Soundtrack Moments. Εδώ συναντάμε ένα υπέροχο κομμάτι, Everybody Got to Learn Sometime, σύγκλι του 1980 από το συγκρότημα Corgis.

χαρακτηριστικό synth ήχος. Μετά από 16 χρόνια όμως, μια ομάδα, μια dance χορευτική rave house ομάδα, η Baby D, κάνουν μια εκπληκτική πραγματικά διασκευή. Η Baby D είναι υπεύθυνη για τη μεγάλη επιτυχία Let Me Be Your Fantasy, να θυμίσουμε. I Need Your Loving, υπέροχο.

Slave to Love, βεβαίως, ο Brian Ferry από το Boys and Girls του 1985. Ένα ντουέτο, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, στη συνέχεια αγαπημένο τραγούδι, Every Time You Go Away. Τραγούδι το οποίο ανήκει στον Daryl Hall, βεβαίως, το δίδυμο Daryl Hall και John Oates. Τραγουδήθηκε και ηχογραφήθηκε το 1980, αλλά ουσιαστικά έγινε επιτυχία με τον Paul Young 5 χρόνια αργότερα. Εδώ ακούμε την πρώτη εκτέλεση.

Είναι από τις περιπτώσεις που λέμε ότι αν και έχει τραγουδηθεί από άλλο καλλιτέχνη, όπως και το προηγούμενο κομμάτι, το έχει κάνει δικό του. Just the way you are είναι τραγούδι του Billy Joel. The same old someone that I do. Just the way you are, ο Barry White, με το δικό του μοναδικό τρόπο.

Το Just the Way You Are ήταν ουσιαστικά ένα από τα πιο επιτυχημένα άλμπουμ του Barry White του 1978, ίδια εποχή με την κυκλοφορία της επιτυχίας της πρώτης εκτέλεσης βεβαίως του Just the Way You Are. Από τον Billy Joel. Στο ίδιο άλμπουμ λοιπόν αυτό που τραγουδούσε ο Barry White το Just the Way You Are, υπήρχε ένα τραγούδι ακόμα το οποίο έγινε επιτυχία μετά από πολλά χρόνια. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Το 1989 έκαναν δεύτερη εκτέλεση Simply Red στη μεγάλη επιτυχία, πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάλι ίσως μεγαλύτερη, όχι ίσως, σίγουρα μεγαλύτερη από τον Barry White στο It's Only Love. Η πρώτη εκτέλεση ήταν στο συγκεκριμένο άλμπουμ του Barry White, το The Man.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Εντός του κτηρίου έχει περιοριστεί φωτιά που ξέσπασε απόψε στο θέατρο μπάντμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, μέρος της σκεπής έχει καταρρεύσει. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 10 υδροφόρα οχήματα, 2 βραχιονοφόρα οχήματα, 1 όχημα αναπνευστικών συσκευών και 6 διαβοηθητικά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν εθελοντές καθώς και υδροφόρες των Δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου, Παπάγου και Χολαργού. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξαιτίας της φωτιάς στο Γουδί. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, πραγματοποιούνται διακοπές κυκλοφορίας οχημάτων στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της εισόδου των σχολών της ελληνικής αστυνομίας, στην οδό Βαρύτη από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κανελοπούλου, ρεύμα κυκλοφορίας προς μπάντμιντον, στην συμβολή των οδών Παπανδρέου και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πλήγματα εναντίον Ιρανικών πυραυλικών συστημάτων και συστημάτων αντιεροπορικής άμυνας πραγματοποίησαν Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στοχοθέτησαν επίσης μικρά ταχύπλοα των Ιρανών φρουρών της Επανάστασης σε τοποθεσίες γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Την πληροφορία μετέδωσε σήμερα ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο. Εξάλλου, το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα μετέδωσε ότι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν σήμερα το απόγευμα από τον εχθρό προς το νησί Κέσμ, ενώ αναφέρεται ότι ένας εργάτης συντήρησης σκοτώθηκε από τις τελευταίες επιθέσεις στο νότιο Ιράν και 2 ακόμη τραυματίστηκαν. Οι Ισραηλινές επιθέσεις σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας τύχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 6 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα 9χρονο κορίτσι. Ανακοίνωσαν Παλαιστίνοι υγειονομικοί αξιωματούχοι, ενώ μεσολαβητές διεξάγουν νέες συνομιλίες για τη διατήρηση της κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Απειλητικά συνθήματα για εκδίκηση, γκαζάκια και θάνατο στη Νέα Δημοκρατία γράψαν άγνωστο έξω από το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Εύης Βολουδάκη στην Κρήτη, συνδέοντας την πράξη τους με τις συλλήψεις για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου απάντησε πως δεν φοβάται και δεν εκβιάζεται, τονίζοντας ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μεταφέρει το μίσος και τη βία στα σπίτια. Τις ενέργειες καταδίκασαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στον Άγιο Θανάσιο του Δήμου Χαλκιδόνα στη Θεσσαλονίκη. Υπό έλεγχο και η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση στον Άβαντα Αλεξανδρούπολης. Πολύ χαμηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο στις περιφερειακές νότιες Θεσσαλονίκης και Κιλκής, ενώ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται για αρκετές περιοχές της νησιωτικής και υπηρωτικής χώρας. Ξεκινούν από αύριο το πρωί, Δευτέρα, οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και 31 Αυγούστου. Στη διεθνή επικαιρότητα, πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, τοπική ώρα, σε παμπ της Μπανγκόκ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 27 άνθρωποι, μετέδωσε το Associated Press επικαλούμενο αξιωματούχους. Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης δήλωσε πως διεξάγονται έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια της φωτιάς. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα ζευγάρια των ημιτελικών του Μουντιάλ. Την Τρίτη παίζουν Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώστες με σημερινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 28 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, επιστροφή στον Νίκο Λιμπερόπουλο.
2: Αθήνα 984.
3: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί στον Αθήνα 984.

Ο Νίκος Λιμπερόπουλος, το ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα, 984. Soundtrack Moments έως τα μεσάνυχτα. Μετά τον Μάριο Μπιόντι, ο Νίκολα Κόντε. Νίκολα Κόντε, ένας καινοτόμος αναβιωτής της jazz, με έδρα το Μπάρι, Ιταλία.

Η Λίζα Βασένγκε με τον Νίκολα Κόντε, All Gone. Λοιπόν, και από το Μπάρι της Ιταλίας, sailing προς τα Επτάνησα, τα ελληνικά Επτάνησα. Christopher Cross, βεβαίως.

περισσότερα τραγούδια βασίζονται σε μια ιστορία, όπως και το συγκεκριμένο. Ο ίδιος ο Κρίστοφερ Κρος είχε πει ότι η έμπνευση αυτού του τραγουδιού ήταν από τη φιλία του με ένα μεγαλύτερο φίλο του από το γυμνάσιο, αρκετά μεγαλύτερο, ο οποίος ουσιαστικά λειτουργήσε ως ο μεγαλύτερος αδελφός του σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο συναισθηματικά. Τον πήρε μαζί του, έκαναν sailing μαζί για να ξεφύγει από τα προβλήματα που είχε την συγκεκριμένη περίοδο. Αργότερα χάθηκαν και ο Κρίστοφερ Κρος έφτιαξε αυτό το τραγούδι, έκανε μεγάλη επιτυχία και τελικά μετά από αρκετά χρόνια έστειλε στον φίλο του ένα αντίγραφο του πλατινένιου πλέον δίσκο, το οποίο είχε κερδίσει πουλώντας περισσότερα από 5 εκατομμύρια αντίτυπα. Bahamas Soul Club. 984, ο Nick Libbe με Soundtrack Moments έως τα μεσάνυχτα. Ακριβώς εδώ.

Γνωριμότατη εισαγωγή. Christopher William Stone King, Αυστραλός. Μεγάλη επιτυχία το The Love Me or Die. CW Stone King, γνωστότερος.

πολύ αγαπημένο κλασικό Slave to Love, ο Brian Ferry, 1985, album Boys and Girls, από τα δημοφιλέστερα solo του Brian Ferry, του τραγουδιστή των Roxy Music, τραγούδι που ερμήνευσε και στο Live Aid. Το Live Aid ήταν μια συναυλία πολλών χωρών, πραγματοποιήθηκε το 1985. Ήταν μια πρωτοβουλία συγκέντρωσης χρημάτων και η αρχική εκδήλωση οργανώθηκε από τον Bob Geldof και τον Mitch Ure για να συγκεντρωθούν χρήματα για την ανακούφιση από το λοιμό του 83-85 στην Αιθιοπία. Ήταν ένα κίνημα το οποίο ξεκίνησε με την κυκλοφορία του φιλανθρωπικού single Do They Know It's Christmas, να θυμίσουμε, το 1984.

στο τελευταίο ημίωρο του Soundtrack Moments. Ο Νίκος Τσιμπερόπουλος, το ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Η Tape 5 Soul Salicious. Η Tape 5, η οποία είναι ένα ουσιαστικά γερμανικό συγκρότημα με ηγετική φυσιογνωμία τον Μάρτιν Στάλχαουζεν.

Δύο υπέροχες φωνές από το παρελθόν και από το σήμερα. Η Ορνέλα Βανόνη, η γνωστή μεγάλη Ορνέλα Βανόνη και η Σιμώνα Μολινάρη μαζί και οι δύο, Amore a prima vista, σε ζωντανή ηχογράφηση. Η Σιμώνα Μολινάρη, Ιταλίδα βεβαίως, τη θυμόμαστε από το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο του 2009, Εγκοσέντρικα, το τραγούδι με το οποίο είχε συμμετάσχει.

Take Me Higher, η Fertile Ground, με ιατρική φυσιογνωμία των James Collins Jr. Η Fertile Ground σε Soul Jazz Steel. Ένα τριμελέ συγκρότημα με τραγουδίστρια την υπέροχη φωνή αυτή της Navasha Dana και drummer τον Marcus Asante.

Ας ταξιδέψουμε. Γενικά ταξιδεύουμε, δηλαδή τις Κυριακές με το Soundtrack Moments. Βραζιλία. Βραζίου.

Με Thievery Corporation και Batuk θα σας καληνυχτήσω απόψε. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος ήταν στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984 με Soundtrack Moments. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την υπέροχη συντροφιά σας, όπως πάντα άλλωστε. Καλό σας βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Εντός του κτηρίου έχει περιοριστεί φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στο θέατρο μπάντμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ουδί. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, μέρος της σκεπής έχει καταρρεύσει. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς. Εκτός από τους πυροσβέστες, ιδράμουν εθελοντές καθώς και υδροφόρες των Δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου Χολεργού. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξαιτίας της φωτιάς στο Γουδί. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, πραγματοποιούνται διακοπές κυκλοφορίας οχημάτων στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της εισόδου των σχολών της αστυνομίας, στην οδό Βαρύτη από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κανελοπούλου, ρεύμα κυκλοφορίας προς μπάντμιντον, στη συμβολή των οδών Παπανδρέου και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πλήγματα εναντίον Ιρανικών πυραυλικών συστημάτων και συστημάτων αντιεροπορικής άμυνας πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στοχοθέτησαν επίσης μικρά ταχύπλοια των Ιρανών φρουρών της Επανάστασης σε τοποθεσίες γύρω από τα στενά του Ορμούς. Την πληροφορία μετέδωσε χθες ο ειδησιογραφικός τότοπος Άξιος, επικαλούμενος υψηλόβαθμο αμερικανό αξιωματούχο. Εξάλλου, το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ιρνά μετέδωσε ότι οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν χθες το απόγευμα από τον εχθρό προς το νησί Κέσμ, ενώ αναφέρεται ότι ένας εργάτης συντήρησης σκοτώθηκε από τις τελευταίες επιθέσεις στο νότιο Ιράν, ενώ δύο ακόμη τραυματίστηκαν. Οι Ισραηλινές επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας στοίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 6 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα 9χρονο κορίτσι, ανακοίνωσαν Παλαιστινιακοί υγειονομικοί αξιωματούχοι. Απειλητικά συνθήματα για εκδίκηση γκαζάκια και θάνατο στη Νέα Δημοκρατία έγραψαν άγνωστοι έξω από το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Εύης Βολουδάκη στην Κρήτη, συνδέοντας την πράξη τους με τις σύλληψεις για τις επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Τις ενέργειες αυτές καταδίκασαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα. Έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν στο ΚΑΤ μετά από πυρκαγιά που είχε σημειωθεί στον Ασπρόπυργο. Συνολικά είχαν τραυματιστεί 11 άνθρωποι, εκ των οποίων 3 είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Οριοθετήθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στον Άγιο Θανάσιο του Δήμου Χαλκιδόνα στη Θεσσαλονίκη, υπό έλεγχο και φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση στον Άβαντα Αλεξανδρούπολης. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Κιλκής, ενώ κίνδυνος υψηλός προβλέπεται για αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο απολογισμός των νεκρών από το διπλό σεισμό της 24 Ιουνίου στην Βενεζουέλα αυξήθηκε σε 4.490, ανακοίνωσε σήμερα μέσω του λογαριασμού του στο Telegram ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Χόρχε Ροντρίγκες. Ο επίσημος αριθμός των τραυματιών παραμένει ίδιος στους 16.740, ενώ 6.462 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα ζευγάρια των ημιτελικών του Μουντιάλ. Την Τρίτη παίζουν Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις με συμβρινές και αποχυματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 27 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Καλύτερη είναι η εικόνα της κίνησης στις εθνικές οδούς, όπου νωρίτερα είχαν σημειωθεί τεράστια προβλήματα λόγω της μαζικής επιστροφής των εκδρομέων στην Αθήνα. Αυτή την ώρα δυσκολίες υπάρχουν στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και συγκεκριμένα στο ύψος των Μεγάρων και λίγο μετά την Κινέτα, όπου η κυκλοφορία των οχημάτων αρχίζει να υποκαθίσταται μετά το ποτηλιάρισμα που παρατηρήθηκε νωρίτερα, με αυτοκίνητα να μένουν για αρκετή ώρα ακινητοποιημένα. Η κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας διεξάγεται κανονικά, χωρίς προβλήματα, με ένα μικρό κομμάτι να παρουσιάζει δυσχέρειες στο ύψος της Νέας Ερυθρέας. Εντός του κτηρίου έχει περιοριστεί η φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στο θέατρο Μπάτμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, μέρος της σκεπής έχει καταρρεύσει. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς. Εκτός από τους πυροσβέστες, συνδράμουν εθελοντές καθώς και οι υδροφόρες των Δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου Χολαργού. Σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξαιτίας της φωτιάς. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, πραγματοποιούνται διακοπές κυκλοφορίας οχημάτων στη λεωφόρα Μεσογείων, στο ύψος της εισόδου των σχολών της Ελλάς, στην οδό Βαρύτη από το ύψος της Συμβολίτης με την οδό Κανελοπούλου και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μπάτμιντον στη συμβολή των οδών Παπανδρέου και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την έναρξη νέου κύματος στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν σύμφωνα με ανάρτηση της σχετικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως αναφέρεται, στόχος είναι η υποβάθμιση της ικανότητας των Ιρανικών δυνάμεων να επιτίθενται σε πολιτικά και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Δύσων Ίρνα μετέδωσε ότι οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από τον εχθρό προς το νησί Κέσμ, ενώ αναφέρεται ότι ένας εργάτης συντήρησης σκοτώθηκε από τις τελευταίες επιθέσεις στο νότιο Ιράν. Οι Ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 6 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα 9χρονο κορίτσι, ανακοίνωσαν Παλαιστίνοι υγειονομικοί αξιωματούχοι. Έχασε τη μάχη για να κρατήσει τη ζωή ο ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν στο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά που είχε σημειωθεί στον Ασπρόπυργο. Συνολικά είχαν τραυματιστεί 11 άνθρωποι, εκ των οποίων 3 είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Οι 2 είναι στο ΚΑΤ, ενώ ο 3ος νοσηλεύεται στο Γεώργιος Γεννηματάς. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα, κατηγορία κινδύνου 4, στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Κιλκής, ενώ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται για αρκετές περιοχές της νησιωτικής και πυρεωτικής χώρας. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και 31 Αυγούστου. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ο απολογισμός των νεκρών από το διπλό σεισμό της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα αυξήθηκε σε 4.490, ανακοίνωσε μέσω του λογαριασμού του στο Telegram ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Χόργε Ροντρίγκες. Πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σε παμπ στην Μπανγκόκ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 27 άνθρωποι. Και ο καιρός γενικά έθωσε στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Δύσων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Πολύ βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν με την φωτιά να έχει περιοριστεί εντός του κτιρίου, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της σε εξωτερικούς χώρους. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ, δεν υπάρχει αναφορά για εγκλωβισμένους, ενώ μέρος της σκεπής έχει καταρρεύσει. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν εθελοντές καθώς και υδροφόρες των Δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου Χολαργού. Σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών εξαπέλυσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε τη Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των τελευταίων 24 ωρών. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι οι Αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν υποδομές μεταφορών, εμπορικά πλοία, φορτηγά πλοία και αεροπορικές εγκαταστάσεις του Ιράν, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες αυτές κατάφορη παραβίαση του Χάρτη του ΟΗΕ και κάνοντας λόγο για σοβαρά εγκλήματα πολέμου. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών επέκρινε και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, κατηγορώντας τον ότι τηρεί προκατηλημένη στάση υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την έναρξη νέου κύματος στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με ανάρτηση της Σχετικής Διοίκησης των ΗΠΑ. Όπως αναφέρεται, στόχος είναι η υποβάθμιση της ικανότητας των Ιρανικών δυνάμεων να επιτίθεται σε πολιτικά και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν άνοιξαν πύρη κατά εμπορικού πλοίου που έπλεε στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το CNN, επικαλούμενο πηγές του Αμερικανικού στρατού. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη κατέριψαν ένα Ιρανικό πύραυλο κρούς, καθώς και ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Κελκής, ενώ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται για αρκετές περιοχές της νησιωτικής και υπηρετικής χώρας. Στη σύλληψη του κυβερνήτη ενός πλωτού αναψυκτηρίου που κατέπλεψε στα Κουφονήσια, χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια, προχώρησαν στελέχη του λιμενικού σώματος. Η εισαγγελία Νάξου διέταξε την απομάκρυνση της φορτηγίδας από την παραλία αλλά και τη σύλληψη του κυβερνήτη της στα πλαίσια του αυτοφόρου. Το λιμεναρχείο Νάξου διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και 31 Αυγούστου. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το απόγευμα στο δάσος του Φοντενεμπλό, περίπου 60 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Παρισιού. Η φωτιά έχει κάψει δεκάδες στρέμματα. Ο απολογισμός των θυμάτων της πυρκαγιάς, η οποία έπληξε την περασμένη εβδομάδα τη Νότια Ισπανία, έγινε ακόμα βαρύτερος, έφτασε τους 13 νεκρούς μετά το θάνατο 93χρονης από τη Βρετανία, η οποία είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο στην Αλμερία, ανακοίνωσε η τοπική κυβέρνηση της Ανδαλουσίας. Και ο καιρός γενικά έθνος στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
2: Αθήνα 984.

Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά από την τελευταία φορά που έχουμε να τα πούμε. Και φαντάζομαι ότι καταλάβατε ότι είστε στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης μας. Και ακούτε την εκπομπή νύχτα.gr με την Δέσποινα Τσότου. Μια εκπομπή που παίζεται τα τελευταία 17 χρόνια. Τρόπος επικοινωνίας μαζί μας είναι μόνο μέσω διαδικτύου. Στην σελίδα μας στο Facebook, νύχτα με ελληνικούς χαρακτήρες, .gr, όπου μπορείτε να κάνετε live.

Rasputin, Bon AM, είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα, εκρηκτικά και απολαυστικά δίσκο κομμάτια των 70's. Ένα τραγούδι που συνδυάζει ιστορία, μύθο και χορευτικό ρυθμό με τρόπο που μόνο η Bon AM θα τολμούσε.

0: Oh, those Russians.
1: Κάθε μου σκέψη από τους Serial και το ομώνυμο άλμπουμ τους του 2006. Στίχη μουσική Τάκης Δαμάσχης. Κάθε μου σκέψη, κάθε ανάσα, φωτιά. Σ' αγαπώ.

Fragile του Sting. Είναι από εκείνα τα τραγούδια που σε σταματούν για λίγο και σε αναγκάζουν να αναπνεύσεις πιο αργά. Μιλά για την ευαισθησία της ανθρώπινης ζωής, για το πόσο εύκολα μπορεί να χαθεί και για το πόσο αναγκαία είναι η καλοσύνη μέσα σε έναν κόσμο που συχνά πληγώνει.

το Black Velvet είναι ένα τραγούδι του 1989 που γράφτηκε από τους Καναδούς τραγουδοποιούς Christopher Ward και David Tyson και ηχογραφήθηκε από την Καναδή τραγουδίστρια και τραγουδοποιό Alana Miles.

Η αγαπημένη. Ένα τραγούδι από το θαυμάσιο διπλό δίσκο του Γιώργου Νταλάρα, οι Μάιδες, η Ήλιμο, που αποτελεί διαμάντι στην ελληνική δισκογραφία, γραμμένο το 1978 σε στίχους Σώτια Τσότου και μουσική Χρήστου Γκάλτσου. Μόνο η αγαπημένη. Όλα τα άλλα

το Cansao do Mar είναι παραδοσιακό πορτογαλέζικο τραγούδι από τα λεγόμενα Φάντο, που το πρώτο είπε η πρώτη διδάξασα πορτογαλίδα τραγουδίστρια Αμαλία Ροντρίγκες, και ηχογραφήθηκε αρχικά με τους στίχους Solidão, στα αγγλικά Solitude, για το soundtrack της ταινίας Les Amants d'Italie, και κυκλοφόρησε ως single το 1954 από την Columbia Records. Εδώ το απολαμβάνουμε από την εκδοχή της Dulce Pontes, που έντυσε την ταινία του 1996 Primal Fear, με πρωταγωνιστές τους Richard Gere και Edward Norton.

πάμε σήμερα μία βόλτα στη Βουλιαγμένη με οδηγό τον Αλυσμόνητο Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Ένα τραγούδι από τον δίσκο του 1978 «Είμαι ένας φτωχός και μόνος cowboy».

Λάουρα non c'è. Είναι ένα pop rock τραγούδι γραμμένο και ερμηνευμένο από τον Ιταλό τραγουδιστή Νεκ. Το τραγούδι σημείωσε τεράστια επιτυχία στην Ιταλία, την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική και ήταν η συμμετοχή του Νεκ στο μουσικό φεστιβάλ του Σαν Ρέμο

Belfast in America είναι το έκτο στούντιο άλμπουμ της βρετανικής μπάντας Supertramp, το οποίο κυκλοφόρησε στις 16 Μάρτη 1979 από την AM Records.

Δημήτρης Μητροπάνος. Εγώ γιορτάζω πάντα όταν πονάω. Ένα τραγούδι σε στίχους της μητέρας μου, Σώτη Ατσότου, και μουσική του Χρήστου Παπαδόπουλου. Κυκλοφόρησε το 2007 και ήταν το τελευταίο δισκογραφημένο τραγούδι της μητέρας μου.

Please Forgive Me είναι ένα τραγούδι από τον Καναδό ροκ μουσικό Brian Adams. Κυκλοφόρησε τον Οκτώβρη του 1993 από την A&M Records σαν single και bonus track από το πρώτο του άλμπουμ. Έφτασε στο νούμερο 7 στο Billboard Hot 100 και στο νούμερο 3

ήτανε. Τελειώσαμε και για σήμερα. Εύχομαι να σας άρεσε και η απόψινή εκπομπή. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε απελπιστικά τους εαυτούς σας, να κάνετε λίστες ονείρων, να μην κοιτάτε μόνο μέσα σας αλλά και γύρω σας. Καλή ανάμωση.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γωδί, ενώ μέρος της σκεπής κατέρευσε. Η πυρκαγιά, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, περιορίστηκε εντός του κτιρίου, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί σε εξωτερικούς χώρους, ενώ δεν υπήρξε αναφορά για εγκλωβισμένους. Παράλληλα, στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού Αθηνών για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ στην επιχείρηση παρήχαν συνδρομή εθελοντές, καθώς και υδροφόρες των Δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου Χολαργού. Σφοδρή επίθεση κατά των